0: οποίες πάνε και σε άλλες παραστατικές τέχνες, όπως είναι το κουκλοθέατρο. Και μάλιστα όχι με μικρές κούκλες που ξέραμε, αλλά με ολόσωμες μεγάλες κούκλες. Είναι καταπληκτικό και για μεγάλους. Όλες οι θεατρικές παραστάσεις για παιδιά, η γνώμη μου είναι πρέπει να τις παρακολουθούν οι μεγάλοι και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, διότι βιώνουν μια καταπληκτική παράσταση, θεατρική παράσταση, που και το κείμενο, όταν υπάρχει κείμενο, έχει πολλά μηνύματα, έχει πολλές ιδέες, προτάσεις μέσα. Το ίδιο το κείμενο είναι μέσα από τη ζωή βγαλμένα όλα τα θεατρικά κείμενα. Έχουμε άξιους θεατρικούς συγγραφείς, δραματουργούς που λέμε, και αυτό πάει μέχρι την εφηβεία που ασχολούμαι εγώ, γιατί έχουμε και θέατρο για ενήλικες, ως γνωστόν. Η εφηβεία είναι μια άλλη καταπληκτική ηλικία. Εκεί οι έφηβοι από 13 χρόνων μέχρι 18 θέλουν να δουν θέματα στο θέατρο που τους απασχολούν. Έτσι. Ναι. Και είναι μια
1: και ηλικιακά, γιατί είναι πολύ βασικό, γιατί είναι στη μεταβατική.
0: Ναι, είναι μια μεταβατική
1: τους,
0: ηλικία από το παιδί στον ενήλικα.
1: Στον άντρα.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε εκεί έχουν τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους, και υπάρχουν καταπληκτικές θεατρικές παραστάσεις και έργα και ξένων και Ελλήνων.
1: Φαντάζομαι αυτό θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Εντάξει, έχω γιο στην εφηβεία και αντιλαμβάνομαι όλη αυτή η αλλαγή που μεταφέρεις και μας λες, πόσο δύσκολο να την προσεγγείς και μέσα από ένα θέατρο, περνώντας τα μηνύματα αυτής της ηλικίας, που υπάρχουν οι γονείς και λένε ότι είναι τόσο αλλοπρόσαλη αυτή η ηλικία, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, σηκώνω τα χέρια. Και όμως έρχεται εδώ ο πολιτισμός, το θέατρο, να μη σηκώσει τα χέρια και να εντρυφήσει στις ανάγκες και τις αγωνίες αυτών των παιδιών, ναι, στην ηλικία.
0: Το θέατρο είναι πανεπιστήμιο, το θέατρο είναι η ζωή ίδια. Το θέατρο είναι μια διαδικασία και ένα θέαμα πολύ σήμαντο, έτσι. Διότι έχουμε υποκριτική, έχουμε ενδυματολογία, έχουμε μουσική, έχουμε την σκηνοθεσία φυσικά, που όλα αυτά τα συντονίζει ο σκηνοθέτης, έχουμε... είναι ζωντανό.
1: Έχουμε και την παραγωγή που είναι πολύ σημαντική.
0: Και είναι και ζωντανό. Δεν είναι, ναι, δεν είναι πώς να το πω, στην τηλεόραση όταν βλέπουμε κάτι, στο βίντεο, στο διαδίκτυο κλπ. Δεν είναι ζωντανό. Παρόλο που μπορεί να είναι απευθείας μετάδοση.
1: Live on tape.
0: Είναι μακριά, ναι, πολύ μακριά. Είναι μακριά. Εδώ τους έχεις μπροστά σου τους ηθοποιούς, και υπάρχουν και θέατρα μικρά που είναι και ανάμεσα στους θεατές. Τα παιδιά εντυπωσιάζουν. Έχω δει,
1: αλλά αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Έχω δει 150 θεατρικές παραστάσεις περίπου.
1: Όταν γιατί... βλέπεις τους πρωταγωνιστές, ναι, του θεάτρου και είναι δίπλα σου,
0: ναι, ναι,
1: σε πιάνει ένα ρίγος. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Λες, είμαι και εγώ ένα κομμάτι, ναι, αυτής της ιστορίας που όπως εξελίσσεται, ναι, τώρα. Λοιπόν, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι διδάκτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Μετεκπαίδευσης Μίζωνος Διάρκειας στο Μαράζλιο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας, και πρώην Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα λέμε αυτά και τα λέω έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος ποιος είναι εδώ και βρίσκεται απέναντί του. Θα δούμε και κάποια πράγματα, γιατί πολλά κομμάτια της δουλειάς σου έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς σε εφημερίδες, σε περιοδικά, κατά δεκάδες, έτσι, και τα έντυπα και η δουλειά που έχει γίνει. Υπήρχε μια σταθερή εκπομπή η οποία βρισκόταν στον αέρα για περίπου πόσα χρόνια.
0: Ήταν μια πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι στιγμής. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Ξεκίνησε στην τηλεόραση του 902,
1: ναι,
0: το 2007 μέχρι το 2009. Συγχρόνως μου δώσανε μία σελίδα ολόκληρη, δεν το περίμενα, έψαχνα ένα μονόστιλο εγώ να βρω σε εφημερίδα, αλλά δεν τα κατάφερνα, για να παρουσιάζω θεατρικές παραστάσεις για παιδιά, γιατί έβλεπα ότι υπήρχε έλλειψη και υπάρχει και ακόμα. Ναι. Έτσι, δεν έχουμε κάτι.
1: Είναι προφανές αυτό.
0: Δεν έχουμε κάτι τακτικό.
1: Το αντικείμενο της τηλεοπτικής εκπομπής σε συνδυασμό και με την στήλη στην εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς ποιο ήταν, δηλαδή, είχε εστιάσει πάνω στα παιδιά ή ήταν κάτι γενικότερο?
0: Κοιτάξτε, αυτό επειδή λεγόταν η εκπομπή και του ραδιοφώνου και, του, δηλαδή και του, της τηλεόρασης του 902 και του web radio του 902 και τα δύο είχαν θέμα και η εφημερίδα Ριζοσπάστης θέατρο για παιδιά. Το ίδιο θέμα. Λοιπόν, άρα στην τηλεόραση τι γινότανε? Παρουσιάζαμε θεατρικές επαγγελματικές παραστάσεις, τις οποίες βλέπαμε, επιλέγαμε και μετά καλούσαμε σκηνοθέτη, σκηνογράφο, μουσικό. Είχε έρθει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσα σε μια, που είχε τη μουσική επένδυση σε μια παράσταση. Λοιπόν, και άλλοι πολύ αξιόλογοι σκηνοθέτες, ηθοποιοί κλπ. Και κάναμε μια συζήτηση και παρεμβάλλονταν εμβόλυμα μικρά αποσπάσματα από τη θεατρική παράσταση. Άρα ο ακροατής, ο θεατής έβλεπε, έπαιρνε μια ιδέα για καλές θεατρικές παραστάσεις για παιδιά. Τώρα, το καλές μπορεί να φαίνεται υποκειμενικό και σχετικό. Όμως,
1: είναι και στα γούστα του καθενός.
0: Όμως, όχι, βάζουμε κριτήρια. Βάζουμε κριτήρια. Αν έχει αισθητικό επίπεδο, αν έχει παιδαγωγικό επίπεδο, αν έχει κοινωνικό ιδεολογικό επίπεδο. Βάζουμε κριτήρια. Έτσι δεν είναι μια υποκειμενική άποψη, απλά. Εντάξει. Λοιπόν, και έτσι παρουσιάσαμε 110 θεατρικές παραστάσεις, κριτική έτσι, θεατρικών παραστάσεων στο Ριζοσπάστη για δύο χρόνια.
1: 110 έτσι.
0: Για δύο χρόνια που ήταν, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Για το βιβλίο μιλάμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν για, όχι μόνο για το θέατρο, αλλά και για παραστατικές τέχνες γύρω από το θέατρο.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Για το θέατρο ήταν οι περισσότερες κριτικές για θεατρικές παραστάσεις, αλλά είχαμε για το θέατρο μπαλέτο, είχαμε για το θέατρο θεατρικό παιχνίδι, για όπερα για παιδιά, είχαμε για κουκλοθέατρο, για θέατρο σκιών, καραγκιόζης, μαριονέτες, αφηγήσεις παραμυθιών με θεατρική έκφραση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω πλούτος.
1: Αυτό το τελευταίο, δηλαδή η μαγεία που μας μένει στο μυαλό, που τα ακούγαμε από την τότε ΕΡΤ και λοιπά, το ραδιόφωνο, ο αφηγηματικός, ο θεατρικός, έτσι τα παραμύθια.
0: Τα παραμύθια.
1: Νομίζεις ότι ήταν σαν γυνευόσουν, λες πω τι έχει γίνει, ήταν φοβερό.
0: Ξέρετε, εδώ και δεκαετίες υπάρχουν επαγγελματίες πλέον παραμυθάδες.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι πηγαίνουν.
1: Δεν αναφέρεσαι σε κάποιους πολιτικούς.
0: Λοιπόν,
1: μην με μπερδεύεις.
0: Ναι, το κάποιος μου άρεσε, για να μην γενικεύουμε έτσι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτοί οι παραμυθάδες είναι παιδαγωγοί, είναι ηθοποιοί, έχουν σπουδάσει τον αφηγηματικό λόγο που είπες, και κάνουν παραστάσεις σε θέατρα, πηγαίνουν σε σχολεία και αφηγούνται παραμύθια, αλλά με συνοδεία οργάνων μουσικής. Είναι ένα θέαμα,
1: ένα θέαμα παράσταση.
0: Ναι, ναι. Καταπληκτική. Ναι. Βλέπεις μικρά παιδιά για μία ώρα να μην κουνιούνται και να κρέμονται από τα χείλη του αφηγητή.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό? Μαγεία. Μαγεία.
1: Μαγεία, γιατί τα παιδιά τώρα γυρίζοντας από το σχολείο σου λένε άντε μία ακόμα κουραστική ημέρα και προσπαθούν να γλιτώσουν τις τάξεις, να γλιτώσουν το ένα τ' άλλο και μου λες τώρα εδώ είναι κρεμασμένα σαν τζαπιά πάνω από το.
0: Στον αφηγητή. Σκέψου τώρα στην παράσταση πώς είναι.
1: Ναι.
0: Που υπάρχει δράση, υπάρχει suspense και όλα αυτά τα πράγματα. Και εκεί πραγματικά εντυπωσιάζονται.
1: Θέλω να κάνουμε το εξής. Πριν διαβάσουμε έτσι λίγο τον πρόλογο του βιβλίου, για να πάρει ο κόσμος και μία εικόνα, ένα στίγμα του τι πρόκειται, θέλω να σε ρωτήσω γιατί, ενώ θα μπορούσες να το κάνεις σε ένα ευρύτερο επίπεδο αυτό το κομμάτι της έρευνας και της κριτικής και της ενασχόλησης με το θέατρο, γιατί κόλλησες στις μικρές ηλικίες, στα νήπια όπως λες, στα παιδιά, μέχρι τους
0: εφήβους. Στους εφήβους, ναι.
1: Γιατί
0: αυτή είναι η ειδικότητά μου. Εγώ είμαι παιδαγωγός, δεν είμαι θεατρολόγος. Mm-hmm. Έχω μπει λάθρα στα χωράφια των θεατρολόγων, έχω κατά καιρούς ζητήσει συγγνώμη που μπήκα στο χώρο σας, αλλά κοιτάξτε, ο παιδαγωγός έχει και αντικείμενο, πολύ σοβαρό αντικείμενο, την θεατρική αγωγή και την καλλιτεχνική αγωγή των παιδιών. Άρα λοιπόν είναι και στο αντικείμενό μου, και γι' αυτό και όλες οι κριτικές που κάνω έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα, όχι μόνο θεατρολογικό, αισθητικό κλπ. Και μάλιστα εστιάζω σε πολλές κριτικές και στο ιδεολογικό περιεχόμενο των κειμένων, των θεατρικών κειμένων. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή. Να βλέπουμε δηλαδή, γιατί εντάξει, υπάρχουν και θεατρικά κείμενα τα οποία είναι μέτρια, φτωχά, δεν δίνουν πολλά πράγματα στον θεατή, στο παιδί θεατή. Το παιδί θεατής έχει ανάγκη από πολλές βέβαια αισθητικές παραστάσεις, σίγουρα αυτό τώρα η αισθητική, η τέχνη τον επηρεάζει, το επηρεάζει έτσι. Όμως πρέπει να δούμε και το περιεχόμενο πέρα από την φόρμα, ας το πούμε έτσι, το περιεχόμενο. Λοιπόν, τα θέματα είναι πάρα πολλά. Τώρα μιλάμε ότι από το 1972 που ξεκίνησε το επαγγελματικό θέατρο για παιδιά, έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια και δεν έχει γραφτεί ακόμα η ιστορία του επαγγελματικού θέατρου για παιδιά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό, γιατί εγώ εκτός από κριτικός, και να το πούμε και η ευκαιρία αυτή τώρα, δεν είμαι επαγγελματίας κριτικός. Είμαι ένας θεατής ο οποίος βλέπει μια παράσταση και λέει τη γνώμη του. Τώρα, αν ονομάζουμε, με ονομάσαν ή ονομάζουμε κριτικός, αυτό, και νομίζω ότι ο κάθε θεατής και ο κάθε ακροατής, ό,τι βλέπει και ό,τι
1: έχει
0: ακούει,
1: το δικαίωμα της κριτικής άποψης.
0: Όχι, το κάνει οπωσδήποτε. Κρίνει, σχολιάζει, λέει την άποψή
1: όχι,
0: του.
1: Όχι, γιατί υπάρχει κόσμος που σου λέει, ναι, σαν τι σχολιάζει τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν πολίτης αυτού του τόπου.
0: Ποια είναι η διαφορά του κριτικού, Ποια πρέπει να είναι η διαφορά του κριτικού, έτσι, για να μπορεί να προσφέρει στους ακροατές ή στους θεατές ή στους αναγνώστες του. Είναι ότι διαβάζει πάρα πολύ ιστορία του θεάτρου, ιστορία της εποχής, το βιογραφικό του δραματουργού, του σκηνοθέτη, πάει βλέπει την παράσταση. Δηλαδή δεν είναι μια απλή υπόθεση να κάνεις κριτική, να πεις μια άποψη και τελείωσε. Και προσπαθώ, δεν λέω ότι έχω πετύχει στο απόλυτο, στο έπακρο ας πούμε, προσπαθώ να έχουν μια σφαιρικότητα τα κριτικά μου σημειώματα, ώστε να βλέπουμε την υπόθεση του έργου, να βλέπει ο αναγνώστης έτσι εδώ, την υπόθεση του έργου, να βλέπει, να διαβάζει κάποια πράγματα για τον δραματουργό, για τον συγγραφέα δηλαδή, να διαβάζει για το πώς ήταν η ηθοποιή, η σκηνοθεσία, η υποκριτική των ηθοποιών, η σκηνοθεσία, η σκηνογραφία, τα φώτα, τα κοστούμια. Αυτά, σε αυτό το βιβλίο, θα πούμε τώρα κάτι γιατί δεν κρύβουμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι παραστάσεις από το 2007, έτσι, μέχρι σήμερα.
1: Μία εικοσαετία σχεδόν.
0: Σχεδόν. Οι περισσότερες είναι για 7, 8, 9, 10 μέχρι το 12 και προσθέθηκαν στις 110 άλλες 20. 130. Κάνει τρίτη έκδοση το βιβλίο και είναι σημαντικό ότι το αγκαλιάζουν πολύ οι εκπαιδευτικοί, όσοι ενδιαφέρονται φυσικά, έτσι, και οι γονείς.
1: Λοιπόν, να πούμε όντως ότι είναι η τρίτη έκδοση, βελτιωμένη και συμπληρωμένη, από τον εκδοτικό οίκο Σταμούλη στη Θεσσαλονίκη, και θα ήθελα να δώσουμε έτσι μια πρώτη ζεστασιά στον κόσμο να ακούσει λίγο
0: κείμενο.
1: Τι είναι αυτό το βιβλίο, έτσι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η εισαγωγή είναι πολλές σελίδες, αλλά θα διαβάσω την πρώτη σελίδα.
1: Ωραία.
0: Και κάτι. Ναι. Λοιπόν, η κριτική του θεάτρου για παιδιά στη χώρα μας είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ο ημερήσιος και περιοδικός τύπος, έντυπος και ηλεκτρονικός, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απαξιώνουν ως είδος το θέατρο για παιδιά ή όπως αλλιώς λέγεται το θέατρο για ανήλικους θεατές, σαν να μην υφίσταται ως πολιτιστικό γεγονός, ως κοινωνικό δρόμενο με μεγάλη και σημαντική διαπαιδαγωγική σημασία. Και αν δεν το απαξιώνουν εντελώς, το προβάλλουν σπάνια και περιστασιακά, σαν ένα πολιτιστικό προϊόν που έχει μικρή αξία και ευτελή σημασία για την ψυχαγωγία, την αισθητική απόλαυση, την κοινωνική και ιδεολογική θωράκιση των παιδιών και των εφήβων. Βέβαια, οι θειασάρχες και η παραγωγή θεαμάτων για παιδιά τα προβάλλουν μέσα από τις ιστοσελίδες τους και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εύλογα λοιπόν τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα. Πρώτον, αγνοούν άραγε την παιδαγωγική αξία που έχει το θέατρο για νήπια παιδιά και εφήβους από αισθητική, ιδεολογική και κοινωνική άποψη? Δεύτερον, γιατί το θέατρο για παιδιά δεν προβάλλεται επαρκώς παρά μόνο περιστασιακά? Τρίτον, απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, πώς αντιδρούν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με το θέατρο και οι συνδικαλιστικοί τους φορείς? Τέταρτον, γιατί δεν υπάρχουν μόνιμες σελίδες ή στήλες κριτικής θεάτρου που να λειτουργούν σε τακτική βάση, σε ημερήσεις, εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας ή σε περιοδικά, και γιατί δεν απαιτούν την ύπαρξή τους οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι φορείς? Πέμπτον, γιατί δεν προβάλλονται τακτικές εκπομπές στα δημόσια και ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια? Έκτον, γιατί δεν ακούγονται στις ραδιοσυχνότητες τακτικές εκπομπές σχετικές με το είδος, όπως καλή ώρα κάνουμε τώρα?
1: Ναι.
0: Έβδομον, δεν υπάρχει άραγε αναγκαιότητα για ενημέρωση, γνώση και προβληματισμό σε ό,τι αφορά στις θεατρικές παραστάσεις για παιδιά που ανεβαίνουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα ΔΠΘ και τα δημοτικά θέατρα διαφόρων πόλεων, από τα κρατικά μας θέατρα, τα ιδιωτικά, ελεύθερα, επαγγελματικά θέατρα και όλες, συγγνώμη,
1: και ούτω καθεξής.
0: 8. Τα εκατομμύρια γονιών και εκπαιδευτικών μας δεν νιώθουν την ανάγκη να πληροφορηθούν για τη θεματολογία, το περιεχόμενο, τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, αλλά και για την ιδεολογία του κάθε θεατρικού έργου που απευθύνεται στα παιδιά ή στους μαθητές τους αντίστοιχα? 9. Δεν πρέπει να πληροφορηθούν και να προβληματιστούν οι παιδαγωγοί εκπαιδευτικοί για θέματα που αφορούν στην αισθητική των θεατρικών παραστάσεων για παιδιά? Δεν επιθυμούν να εντρυφήσουν σε ζητήματα θεατρικής αγωγής των μαθητών τους? Αυτά τώρα δεν αφορούν όλους. Κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Ναι. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί δραστήριοι, υπάρχουν γονείς που ενδιαφέρονται. Μιλάμε όμως για την πλειοψηφία. Έτσι, για την μεγάλη μάζα των εκπαιδευτικών.
1: Αυτή που επικρατεί στο σύστημα, όπως και να
0: έχει. Έτσι, έτσι, ναι. Γιατί πραγματικά όλα τα θέματα είναι θέματα πολιτικής, έτσι.
1: Είναι τα ερωτήματα ένα-ένα, ναι, πραγματικά.
0: Και δηλαδή, τελειώνω. Ναι. Στο ένατο δεν είμαστε. Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΗΕΛΕ, δεν ενδιαφέρονται να μάθουν και στη συνέχεια να παρέμβουν με προτάσεις και άλλες ενέργειές τους? 10. Η κριτική και η κριτική θεάτρου δεν πρέπει να παίξουν τον προσήκοντα κοινωνικό ρόλο τους απέναντι σε εκπαιδευτικούς και γονείς όσον αφορά το θέατρο για νήπια παιδιά και φήβους, όπως δεκαετίες τώρα επιχειρούν κριτικοί, αξιόλογοι κριτικοί για θεατρικές παραστάσεις που απευθύνονται σε ενήλικες θεατές? Ενώ έχουμε δηλαδή πάρα πολλούς κριτικούς για το θέατρο για ενήλικες, δεν έχουμε σχεδόν καθόλου για το θέατρο για νήπια παιδιά και φίλοι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. 12. Οι θεατρολόγοι εκτελούν τα καθήκοντά τους όπως επιβάλλεται διοντολογικά σε ζητήματα έρευνας, μελέτης και κριτικής θεμάτων που αφορούν τις θεατρικές παραστάσεις για παιδιά? Απαντώ, ως ένα βαθμό τα επιτελούν αυτά τα καθήκοντα, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. 13. Τα παιδαγωγικά τμήματα και τμήματα θεατρικών σπουδών εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους ώστε και αυτοί να ασχοληθούν αργότερα με τον τομέα της θεατρικής κριτικής για παιδιά? Εδώ τώρα υπάρχει ένας διαχωρισμός. Τα τμήματα για νηπιαγωγούς και δασκάλους πραγματικά εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους για τη θεατρική αγωγή, ναι, κλπ. Ενώ τα τμήματα για καθηγητές που βγαίνουν οι καθηγητές, έτσι, για τη μέση εκπαίδευση, δεν υπάρχει έτσι, αυτό το... τώρα, τα τμήματα θεατρικών σπουδών, οπωσδήποτε, αυτοί είναι επαγγελματίες του είδους, οι θεατρολόγοι που δουλεύουν και σε ορισμένα σχολεία. Λοιπόν, και τέλος, οι δημοσιογράφοι, σε συνεργασία με τα έντυπα, και με τις ηλεκτρονικές σελίδες όπου εργάζονται, αλλά και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν την ευθύνη να πείθουν τους εργοδότες τους, ώστε να υπάρχουν μόνιμες και τακτικές σελίδες κριτικής θεάτρου και σχετικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Εδώ σημαντική θα είναι και η παρέμβαση της ΕΣΥΕΑ και της ΠΟΕΣΥ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, μπήκα και στα χωράφια σας λίγο τώρα εδώ.
1: Κριτικάρω πολύ το τελευταίο κομμάτι, γιατί θα.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Θα πω αυτά που πρέπει να πω. Και
0: το μήνυμα να περάσει και ο καθένας σας κάνει αυτό που.
1: Γίνεται μια προσπάθεια να απαντηθούν ή τέλος πάντων να γίνουν κάποιες τοποθετήσεις στην συνέχεια της εισαγωγής.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Έχει κινήσεις. Πάρα πολλά πράγματα η εισαγωγή. Είναι πάρα
1: αυτό
0: πολύ χρήσιμη. Ναι, πάρα πολύ χρήσιμη.
1: Κοιτάξτε, στο τελευταίο κομμάτι τώρα που μας αφορά. Με δελεάζεις για να πω την άποψή μου για τη συμμετοχή των δημοσιογράφων απέναντι στο μέσο ενημέρωση και την εργοδοσία. Προφανώς η απάντηση που θα ακούσουν είναι: δεν έχει μωρέ αντικείμενο, δεν είναι εμπορικό, δεν είναι τόνα, δεν είναι τάλο και δεν είναι αυτά και δεν. Δηλαδή υπάρχει μια απαξίωση από το κομμάτι το πάνω.
0: Υπάρχει γενικότερα απαξίωση, όπως είπαμε.
1: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Και μια δυσκολία ακόμα για να μην ρίχνουμε όλο το κομμάτι των ευθυνών στους δημοσιογράφους.
0: Όχι,
1: βέβαια,
0: όχι.
1: Επειδή είναι
0: μεράδι έχουν ευθύνες. Μεράδι.
1: Επειδή είναι ανοιχτά όμως τα πράγματα και σε επίπεδο επικοινωνίας με τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο, εκεί νομίζω ότι ο καθένας μας έχει την ευκαιρία και να ορθώσει λόγο και να εκφράσει άποψη, ναι. Έστω και αν αυτό κάποια στιγμή θεωρηθεί επιζήμιο για τον ίδιο επαγγελματικά. Μπορεί να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μπορούσε κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται όντως να βγει και να κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να προτάξει όλο αυτό το κομμάτι, ναι. Που λες ότι πρέπει να.
0: Αυτό που είπες πριν ισχύει πιο πολύ για τον ιδιωτικό τομέα. Ότι δεν πουλάει. Έτσι, δεν πουλάει αυτό το
1: ρόλο
0: τη δημόσια
1: τηλεόραση θα πρέπει να είναι διαφορετικό.
0: Βέβαια.
1: Θα έπρεπε.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Εκτιμώ ότι δεν είναι, για να είμαι ειλικρινή.
0: Όχι, σε αυτό το τομέα
1: στο εκπαιδευτικό κομμάτι να είναι ακόμα περισσότερο και πολύ περισσότερο από ό,τι είναι και σήμερα, με βάθος.
0: Στον 902 είχαμε ένα μισάωρο την εβδομάδα. Ένα μισάωρο την εβδομάδα. Ναι. Κάναμε 14 εκπομπές στην τηλεόραση και 8 στο ραδιόφωνο. Δεν είναι κάτι φοβερό μισή ώρα να διαθέσει ένα κρατικό κανάλι ή ραδιοφωνικό σταθμός για να ενημερωθούν εκατομμύρια γονείς και εκπαιδευτικοί.
1: Όχι, εγώ θα πω το άλλο πολύ απλό. Και για την τηλεόραση και για το ραδιόφωνο, και πάντα μιλάω για τα δημόσια μέσα. Πόσο μας έχει λείψει ο Καραγκιόζης που είπες νωρίτερα,
0: ναι.
1: Πόσο μας έχει λείψει ένα θέατρο, ένα κουκλοθέατρο, γιατί δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε μισή ώρα διαθέσιμη να παίξει ένας από τους πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ ένα κουκλοθέατρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ενδιαφέρον. Ή μια παράσταση Καραγκιόζη. Και υπάρχουν και νέοι Καραγκιόζοπαίκτες, έχουμε καλέσει και εδώ, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Καταπληκτική δουλειά.
0: Βεβαίως,
1: και είναι συνεχιστές όλης της ιστορίας, στους Παθάρι. Και όλων των
0: Μημάρου
1: και όλων των μεγάλων
0: του θέατρου σκιών, ναι.
1: Του Χαρίδημου κλπ. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής για να μην κουράσουμε με την πολλή κουβέντα και μας πούνε ότι είμαστε και πολλοί λογάδες. Να σπάσουμε λίγο με ένα τραγουδάκι, να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία, με ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που μιλάει για όλα αυτά με κάποιο τρόπο, για το δρόμο μιλάει και όλα αυτά είναι κομμάτι του δρόμου που έχει την ιστορία του και μέσα στην ιστορία σίγουρα είναι βαθιά ριζωμένος και ο πολιτισμός. Για πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ξεφυλίζω το βιβλίο, έτσι για να μπούμε λίγο στο ζουμί της ιστορίας και βλέπω εδώ κριτική η οποία ξεκινά σε διάφορα επίπεδα. Ευγένιος Τριβιζάς, Πλάτς Μούτς, Κέλλη Σταμουλάκη, Σταματήστε τη γη να κατέβω, Βίλιαμ Σέξπιρ. Τα λέω με τη σειρά που είναι για να καταλαβαίνουμε και την αντίθεση και το πόσο διαφορετικό είναι το ένα με το άλλο το θέατρο και πώς γίνεται η κριτική εδώ, ας πούμε, για το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα σαν το σκύλο με τη γάτα. Έτσι και
1: του Γιάννη Καλατζόπουλου διασκευή αυτό.
0: Ναι, ναι. Πάλι Τριβιζάς, πάρα πολλά. Και βλέπω και εδώ και θέατρο σκιών, Άθος Δανέλης, εξαιρετικός. Ο Τάσος Κόνστας, φίλος και υποστηρικτής της εκπομπής για τον Καραγκιόζη Πολυτεχνίτη. Καραγκιόζης γραμματικός από το Ελληνικό Θέατρο Σκιών του Μιχάλη Χατζάκη. Και πάει λέγοντας.
1: Σπουδαίος ιστορικός μελετητής του θεάτρου σκιών, ο Μιχάλης Χατζάκης,
0: ναι.
1: Διαμένει μόνιμα στη Λαμία.
0: Ναι. Και... είναι και η πατρίδα σου εκεί, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πιο κάτω, πάμε στις μαριονέτες. Νίκος Γκότσης, ο Νεροκολοκύθας και ο Αγριοαγκινάρας. Τι ωραίο που ακούγεται. Έτσι, από το θέατρο Μαριονέτας Γκότση στην Ηλιούπολη. Δημήτρης Μπασλάμ, ο Γαργαλιστής, από το εργαστήρι κατασκευής του θεάτρου Μαριονέτας Ανταμαπανταχού στο θέατρο του Κολονού. Το είπα και χωρίς Αρδάμ. Βασίλης Αθανασάκης, Σκουπιδοχώρα SOS, ανακύκλωση τώρα. Και μετά έχουμε τα παραμύθια.
1: Να μην παραλείψουμε ο Μισοκοκοράκος, το οποίο παίζεται ακόμα από τη σπουδαία κουκλοπαίχτρια την Μεριβή.
0: Ναι.
1: Τη Μεριβή Γεωργιάδου, η οποία έχει το εργαστήρι κούκλας Μεριβή στο Μεταξουργείο και κάνει πάρα πολλά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και γονείς. Ναι. Γίνονται πράγματα, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και γιατί δεν τα ξέρει? Γιατί πρώτα πρέπει να εκτιμήσει το είδος του θεάτρου για παιδιά και μετά να ψάξει στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες, από εδώ, από εκεί.
0: Δεν μεταφέρονται πάντως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο ευρύτερο κοινό δεν μεταφέρονται.
1: Ναι, πρέπει να έχεις όμως τη διάθεση να ψάξεις.
0: Ναι, το να ψάξεις θα βρεις αυτό που θέλεις, γιατί θα εστιάσεις αυτό που θέλεις και θα το βρεις. Αλλά για να μπορέσει κάποιος, ας πούμε, αυτό το κομμάτι που μεταφέρεις με το κουκλοθέατρο, που βρίσκεται σε αυτή τη φάση και ενδεχομένως και κάποια έξαρση, θα με ενδιαφέρει να μάθω κάποια πράγματα παραπάνω, χωρίς να είμαι εγώ αυτός που θα πρέπει να ψάξω γιατί θέλω κάτι συγκεκριμένο. Θα ήθελα δηλαδή όντως τα μέσα ενημέρωσης να έχουν μια καλύτερη
1: επανερχόμαστε
0: επικοινωνία.
1: Λοιπόν,
0: επανερχόμαστε λοιπόν
1: στην ενημέρωση του
0: έτσι,
1: κοινού.
0: Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί όταν ανοίγεις, ας πούμε, μια διαδικτυακή σελίδα και σου έχει διάφορα, τι μπορείτε να κάνετε, τι μπορείτε να δείτε, και σου βγάζει ένα σωρό θέατρα τα οποία είναι συμβεβλημένα και με σελίδες και με αυτά και είναι προβεβλημένα και είναι επαγγελματίες και οι πιο πολύ έτσι αναγνωρισμένοι, θέλεις και το μικρό κομμάτι αυτό που θα ψάξεις να το δεις για να δεις και τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Υπάρχουν και πιο μη προβεβλημένη θίαση, η οποία είναι καταπληκτική. Γιατί συνήθως τι ξέραμε? Ρουγκέρι, Καλογεροπούλου, Τριβιζάς, δηλαδή ονόματα τα οποία βέβαια αυτά τα προβάλλουν.
0: Όπως και με τους συγγραφείς πάλι έτσι είναι.
1: Τα προβάλλουν μεγάλες εφημερίδες γύρω στα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, τους παίρνουν συνεντεύξεις κλπ. Και αυτές οι εφημερίδες που είναι σε χιλιάδες αντίτυπα κλπ. Προβάλλονται κάποιοι θίαση και κάποιοι συγγραφείς. Όμως υπάρχει.
0: Αλλά και είναι και το εμπορικό κομμάτι, γιατί υπάρχει
1: το εμπορικό,
0: αλυσίδα,
1: το εμπορικό.
0: Η οποία ουσιαστικά ο εκδοτικός οίκος.
1: Σίγουρα.
0: Έχει σχέση με την εταιρεία, την εφημερίδα.
1: Θέλω να πω, υπάρχουν αξιόλογοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, δραματουργοί που κάνουν δουλειές πολύ καλές και δεν τις γνωρίζουμε και δεν τις παρακολουθεί όσο πρέπει το κοινό. Έχουν το κοινό τους, αλλά δεν γνωρίζει.
0: Είναι κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ανάπαυλη τώρα μου λες για το θέατρο Μπρέχτ.
1: Η σκηνή Μπρέχτ.
0: Δεν ξέρω καν.
1: Αυτή δεν έχει θέατρο για παιδιά, έχει πολιτικό, κοινωνικό θέατρο.
0: Ναι.
1: Που με ενδιαφέρει εμένα πολύ και κάνω κριτική θεάτρου για ενήλικες τα τελευταία χρόνια στην Κατιούσα.
0: Ναι.
1: Στο ηλεκτρονικό περιοδικό κατεμένα πολύ και κάνω κριτική θεάτρου για ενήλικες τα τελευταία χρόνια στην Κατιούσα.
0: Ναι.
1: Στο ηλεκτρονικό.

0: Έτσι, ακριβώς.
1: Αλλά
0: πρέπει ο καθηγητής του.
1: Ναι. Σίγουρα συμφωνώ.
0: Ο καθηγητής του πρέπει να προτείνει στην τάξη μια καλή θεατρική παράσταση ή να πάνε μαζί.
1: Γίνονται πράγματα, Θανάση. Θέλω να σε ρωτήσω. Είπες νωρίτερα ότι στα σχολιά μαζεύεται κάποια στιγμή, γίνεται μια παρουσίαση κάποιων έργων κλπ. Και είναι ιδιαίτερο το ενδιαφέρον των παιδιών και των εκπαιδευτικών, ενδεχομένως, αν όχι όλων, των περισσότερων. Γίνεται κάτι τέτοιο στην μάσα που θα έπρεπε, δηλαδή στο επίπεδο που θα έπρεπε, ή και εκεί υστερούμε? Δηλαδή, ναι, θα έπρεπε να μπει ακόμα περισσότερο. Εγώ το έχω αυτό, πολύ μεγάλο άγχος. Πώς θα μπει ακόμα περισσότερο ο πολιτισμός σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ναι, το αναφέρω στα σχολιά, ναι, στην εκπαίδευση.
0: Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι μαζί με τους γονείς και τους μαθητές τους κάνουν διάφορες θεατρικές παραστάσεις. Έτσι, στις σχολικές γιορτές, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, Χριστούγεννα ενδεχομένως, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Αυτό είναι το λεγόμενο σχολικό θέατρο.
1: Ναι, μα μην μένουμε μόνο όμως αυτό, 28 ή 25 Μαρτίου.
0: Ναι, και εκεί είναι και αναλόγω. Τώρα τα τελευταία χρόνια μαθαίνω ότι ένα ποτπουρί κάνουν, δηλαδή λίγα τραγούδια, λίγα ποίηματα, ένα σκετσάκι, δηλαδή, ναι, δεν παρουσιάζουν ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση. Δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν τη γνώση ορισμένη, όμως υπάρχουν και θεατρολόγοι στα σχολεία, όχι σε όλα. Και εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα, ότι θα έπρεπε σε όλα τα σχολεία, στα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, να υπάρχουν θεατρολόγοι. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Επίσης,
1: από τα δημοτικά, όπως το λες, και πάνω, οπωσδήποτε.
0: Από την πρώτη δημοτικού παίζουν με τα παιδιά. Θεατρικό παιχνίδι γίνεται στις μικρότερες τάξεις. Και ανεβάζουν και μια θεατρική παράσταση στο τέλος της χρονιάς. Είναι σημαντικό όμως αυτό. Υπήρχαν, ξέρεις, βιβλία από το Υπουργείο Παιδείας που είχαν σχέση με το θέατρο, τα οποία σταμάτησαν. Φαίνεται σταμάτησε το κονδύλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, να αρέει. Οπότε σταμάτησαν και τα βιβλία. Κάπως έτσι γίνεται εδώ. Όπως με τους βιβλιοθηκονόμους στις βιβλιοθήκες, κάποτε υπήρχαν χρηματικά ποσά από ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσλάβανε πάρα πολύ αδιόριστοι βιβλιοθηκονόμοι κλπ. Τώρα τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτσι και με τους θεατρολόγους δεν γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει, να διοριστούν πολύ περισσότεροι και να γίνεται το μάθημα της θεατρολογίας, της έκφρασης, του θεατρικού παιχνιδιού, της παντομίμας. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα
1: πάρα πολλά.
0: Θα ασχοληθεί.
1: Και πολύ ενδιαφέροντα και πολύ για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα και για τους γονείς που θέλουν.
0: Εγώ πιστεύω οι θεατρολόγοι κάνουν πολύ καλή δουλειά στα σχολεία. Ναι. Είναι ένα θετικό στοιχείο για τη θεατρική αγωγή των παιδιών.
1: Αλλά δεν είναι.
0: Δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν και δεν υπάρχουν πλέον βιβλία. Τα οποία βιβλία ήταν. Τα έχω εγώ τα βιβλία στη βιβλιοθήκη μου αυτά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Το τελευταίο, ωραία, δηλαδή, είναι επίσημο βιβλίο που ήταν σε αυτό το επίπεδο. Πότε?
0: Τώρα δεν μπορώ να.
1: Διετία, τριετία.
0: Παραπάνω.
1: Πολύ αυτά, κρίμα.
0: Ναι, κρίμα είναι, κρίμα, πραγματικά. Επίσης, ρόλο μπορεί να παίξουν οι σχολικοί σύμβουλοι, που λέγαμε τώρα σύμβουλοι εκπαίδευσης λέγονται. Mm-hmm. Εδώ τώρα είναι ένα ζήτημα, τους έχουν μπλέξει εκεί με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μπορούν να παίξουν ένα τεράστιο ρόλο και στο θέμα θεατρικής αγωγής.
1: Αυτό με την αξιολόγηση, γιατί το λες?
0: Μα
1: δηλαδή που παρεμβάλλεται,
0: έχουν ρίξει όλο το βάρος.
1: Έχει πέσει το βάρος όλο εκεί και δεν ασχολούνται με...
0: Ναι, ασχολούνται προφανώς.
1: Όσο θα έπρεπε, με σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, ασχολούνται προφανώς, έχουν καθήκοντα, έτσι, όπως και εγώ ήμουν σχολικός σύμβουλος, αλλά ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε, έτσι. Γιατί αφυπηρέτησα το 2008.
1: Ναι.
0: Οπότε ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή εγώ φεύγοντας τις τελευταίες μέρες που έπαιρνα τη σύνταξη, να συνταξιοδοτηθώ, ας πούμε,
1: ναι,
0: έκανα σεμινάριο θεατρικής αγωγής. Δηλαδή όλοι οι δάσκαλοι της περιφέρειάς μου, 120 άτομα, σε ένα σχολείο μαζευτήκαμε. Ήταν ο Λάκης ο Κουρετζής, ο εισηγητής, ο αείμνηστος, mm-hmm, Λάκης Κουρετζής, ο εισηγητής του θεατρικού παιχνιδιού στην Ελλάδα. Αυτός το έφερε, ναι, από το εξωτερικό πριν από πολλά χρόνια τώρα, ναι, πριν από 50 χρόνια, 45 χρόνια.
1: Και πού έγινε εδώ στην Αθήνα αυτό?
0: Αυτό έγινε στην Καλλιθέα.
1: Στην Καλλιθέα.
0: Λοιπόν, είχε έρθει ο Άθος ο Δανέλης, είχαν έρθει

0: κουκλοπαίχτες, καραγκιζοπαίχτες, ηθοποιοί, σκηνοθέτες κλπ. Και κάναμε βιωματικά εργαστήρια. Πώς να φτιάξουμε μια φιγούρα, πώς να παίξουμε το θέατρο σκιών. Γιατί είναι πολύ εύκολο ο δάσκαλος. Θα βρει έναν ξυλουργό γονιό, και αν δεν βρει, θα βρει από
1: φίλο φίλου.
0: Ναι, και θα φτιάξει μέσα δίπλα στον πίνακα ένα. Μια σκηνή, κουκλοθεάτρου και μια σκηνή θεάτρου σκιών.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να είσαι ξυλουργός. Εμείς πιτσιρικάδες κάναμε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή πηγαίναμε, παίρναμε 2-3 ξύλα, κολλάγαμε με καρφιά και κάναμε το σεντόνι της μαμάς το οποίο... και το αμπαζούρ από πίσω.
0: Εμείς είχαμε κεριά από πίσω, δεν είχαμε αμπαζούρ τότε. Και έβαλα και φωτιά και έφαγα και ξύλο από τη μητέρα μου.
1: Παράσταση ήταν,
0: θέλω να πω ότι στα σχολεία γίνονται πράγματα. Εντάξει. Αυτό που μας λείπει είναι όμως η θεατρική γνώση που πρέπει να έχουν για την θεατρική αγωγή ή εκπαιδευτική όλοι, παρόλο που δεν είναι αντικείμενό τους. Ξέρεις τι λένε πολλοί εκπαιδευτικοί? Με το θεατρολόγο. Δηλαδή είναι δικιά μου δουλειά να ασχοληθώ με τη θεατρική αγωγή των παιδιών.
1: Είναι δικιά σου δουλειά να μάθεις κάτι παραπάνω και να μπορείς και εσύ να.
0: Για τις τέχνες. Μα οι τέχνες είναι ένα μεγάλο μυστικό που δεν το ξέρουν πολλοί εκπαιδευτικοί. Όσο τα παιδιά ασχολούνται με όλες τις τέχνες, γίνονται καλύτεροι μαθητές. Έχουν ενδιαφέροντα, διαβάζουν πιο πολύ. Η τέχνη σε απελευθερώνει, σου δημιουργεί μια ψυχολογική κατάσταση και στο μικρό παιδί ενθουσιάζεται. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να είσαι
1: Μα δεν μπορείς να είσαι κλεισμένος στο κουτάκι σου. Είναι, να σου θα κάνω τώρα ένα παραλληλισμό που μπορεί να σου φανεί και πολύ ακραίος. Είσαι σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Δεν μπορεί να πει ο παίκτης, εγώ παίζω αριστερό μπακ και μένω εδώ και τελείωσε. Όλο το γήπεδο θα παίξεις. Ναι, ναι. Πρέπει να μάθεις να παίζεις όλο το γήπεδο. Θα έχεις το βάρος της ευθύνης στις θέσεις σου.
0: Ωραία.
1: Αλλά
0: είδες τώρα.
1: Ναι. Δες το σαν εικόνα. Το ίδιο και εκεί. Δηλαδή θα πει ο καθηγητής ότι εγώ ασχολούμαι με τα μαθηματικά. Ναι. Τέλος, δεν. Μα δεν μπορείς να μην ξέρεις και 5 πράγματα παραπάνω. Για το δικό σου το καλό και για να μπορείς και εσύ να μεταδώσεις αυτό.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν μαθηματικοί και φυσικοί, ελάχιστοι, οι φιλόλογοι κλπ. Αλλά και των θετικών επιστημών που αγαπούν το θέατρο. Άρα.
1: Ελάχιστοι, μ' αρέσει.
0: Έτσι, στο γυμνάσιο Λύκειο, ιδίως έτσι σε μεγάλες ηλικίες, θα πάνε να δουν μια ωραία θεατρική παράσταση ένα Σαββατόβραδο. Ναι. Ο εκπαιδευτικός. Ο παιδαγωγός δεν έχει ωράριο εργασίας. Δεν πρέπει
1: είναι
0: να
1: η ζωή
0: έχει,
1: του αυτή.
0: Δεν πρέπει να έχει ωράριο εργασίας. Θα πάρει τους μαθητές του όσοι θέλουν, μπορεί να έρθουν και γονείς μαζί, και στην όπερα να πάνε να δουν όπερα, όπερα για παιδιά σε μικρά παιδιά, αλλά όπερα λυρική σκηνή εννοώ, έτσι, για γυμνάσιο Λύκειο. Υπήρξαν παραστάσεις στην όπερα και υπάρχουν παραστάσεις η οποία λυρική σκηνή τις έχει για 8 παραστάσεις όλες και όλες. Ναι. Και δεν καλεί όλα τα λύκεια να δουν αυτή την παράσταση, να βάλει άλλες 8 για όλα τα λύκεια της Αττικής.
1: Σωστό αυτό.
0: Μιλάμε για
1: σωστό,
0: η λέξη. Έκανα μια κριτική θεάτρου για την όπερα, η λέξη. Μπορεί να τη βρουν όποιος ενδιαφέρεται από τους ακροατές μας στην Κατιούσα, την παρουσίαση που έκανα. Ναι. Να δείτε τι περιεχόμενο είχε αυτή η όπερα, κατάλληλο για εφήβους.
1: Ναι. Πάντως είναι και το κομμάτι της επικοινωνίας. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, ένας εκπαιδευτικός, που την ξέρεις πολύ καλά, είναι η ζωή σου ίδια. Για να μπορέσει να πείσει το μαθητή, πρέπει να έχει επικοινωνήσει μαζί του όλο αυτό το ενδιαφέρον, να το έχει μεταφέρει, να το έχει εμφυσίσει. Γιατί άμα ξαφνικά μέσα σε ένα πλαίσιο τυπικό πάει ένας εκπαιδευτής και πει: ξέρετε, παιδιά, θα πάμε να παρακολουθήσουμε όπερα. Θα πούν όλοι οι μαθητές απ' έξω: έλα ρε φίλε, με δουλεύεις τώρα. Θα πάω εγώ να ακούσω όπερα. Ενώ άμα έχει ρίξει τα πλοκάμια του, να έχει γίνει δουλειά.
0: Πριν.
1: Να δεις για πότε αυτά τα παιδιά που θα απέρριπταν και θα λέγανε έλα τώρα με την όπερα, πώς θα πάνε εκεί και θα μαγευτούν από όλη αυτή την ιστορία.
0: Να τους φέρει.
1: Το θυμάμαι και εγώ πιτσιρικά, στο έχω βιώσει αυτό, ναι. Έτσι δεν είναι κάτι που λέω παράτερο γιατί ήμουν τέρας μαθήσεως από μικρό παιδί.
0: Αλλά μπορεί να πάνε και την ώρα του μαθήματος. Έτσι, νομίζω ότι ακόμα υπάρχει ο νόμος να πάει ο καθηγητής. Καλά, οι δάσκαλοι πηγαίνουν πιο πολύ στα στα ναι. θέατρα, έτσι, θεατρικές παραστάσεις, σε ώρα μαθημάτων.
1: Το βλέπω
0: να πάει ο καθηγητής, αφού έχει εμφυσίσει, είπες.
1: Ναι.
0: Στην ορολογία λέγεται εμψύχωση, ο ναι. εμψυχωτής. Αλλά πρέπει να έχει κάνει δουλειά
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: τα παιδιά και αυτό, με τα μεγάλα παιδιά, έτσι.
1: Αυτό το βλέπω ναι, που γίνονται ναι. κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές, όπως λέγονται στα σχολεία και στο γυμνάσιο και στο λύκειο που είναι τώρα. Και βλέπω ότι. Και εκεί είναι ένα τυπικό της διαδικασίας. Δεν έχει γίνει η προεργασία. Να ξέρει, θα πάει, ξέρω εγώ, στο τάδε μουσείο και τι θα δει, τι θα συναντήσει εκεί. Θα πάει εκεί, σπίτι, το μάθημα. Γεια σας.
0: Νίκο, πρέπει να έχει γίνει προεργασία.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Δηλαδή, όσον αφορά το μεγάλη. Θέατρο, όσον αφορά το θέατρο, θα κάνουμε πριν, θα αφιερώσουμε μία ώρα, δυο, να δούμε την υπόθεση του έργου. Να δούμε πέντε πράγματα για το συγγραφέα του έργου. Αυτό είναι μάθημα. Δεν ναι. είναι απλά μια ενημέρωση. Είναι μάθημα ζωής για τα παιδιά. Θα τη δουν την παράσταση. Μετά θα αφιερώσουμε άλλη μια ώρα να δούμε τι μας άρεσε. Τι δεν μας άρεσε από την παράσταση.
1: Ναι, τι σε χάλασε, να τι κάνουμε, σε έφτιαξε. Τι σε...
0: Κάποτε είχα κάνει μια σκηνοθεσία, ένα έργο του Ρίτσου, του Γιάννη Ρίτσου, που για πρώτη φορά στην Ελλάδα εμφανίστηκε στη σκηνή, ναι. Τα ραβδιά των τυφλών. Και ό του θαύματος. Το κάναμε τον Ιούνιο και το καλοκαίρι διαβάζω ανεβαίνει από το Θέατρο Τέχνης σε πρώτη παγκόσμια.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Κουγιουμτζής τότε, ο μαθητής του Κουν, ναι. ο σκηνοθέτης και ηθοποιός, έπαιζε. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: με συγχωρείτε κύριε Κουγιουμτζή, δεν έχετε παγκόσμια πρώτη. Παγκόσμια πρώτη έχουμε εμείς το Μάιο με το Λύκειο της Ηλιούπολης.
1: Ναι.
0: Της Ηλιούπολης, το πέμπτο Λύκειο της Ηλιούπολης, το Μάιο.
1: Προφανώς κάποιος το είδε εκεί και σου λέει: τι ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω αν έγινε έτσι. Μπορεί να μην έγινε. Προφανώς. Άκου όμως να δεις. Πρόσεχε, λέει: θα πάρεις όλα τα παιδιά. Θα έρθετε δωρεάν να δείτε την παράσταση.
1: Μπράβο.
0: Και όταν τελειώσει η παράσταση δεν θα φύγετε. Έφυγε όλος ο κόσμος και βγήκαν οι ηθοποιοί. Και έγινε μια συζήτηση, το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Έγινε μια συζήτηση με καταξιωμένους ηθοποιούς και τον σκηνοθέτη τον καταξιωμένο του Γκουιουμτζή, που τα παιδιά τα βρίσκω τώρα είναι 40-50 χρόνια, πόσο είναι, 45.
1: Και το συζητάνε.
0: Και το συζητάνε, τους έχει μείνει αυτό το.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι μαθήματα. Αυτά είναι μαθήματα.
1: Λοιπόν, Θανάση, έχουμε πολύ λίγα λεπτά στην διάθεσή μας.
0: Δεν έχουμε πει
1: θέλω
0: τίποτα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, καλά, θα έχουμε πέντε ώρες. Το βιβλίο, εντάχει, θα πούμε ότι κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Σταμούλη στην Θεσσαλονίκη, η έδρα. Είναι η τρίτη έκδοση βελτιωμένη και συμπληρωμένη. Κριτική θεάτρου για νήπια παιδιά και εφήβους είναι ο τίτλος. Προλογίζουν ο Κώστας Γεργουσόπουλος και η Μαρία Δημάκη Ζώρα. Και θέλω να πω το εξής, ότι τα βιβλία μπορείτε να τα βρείτε παντού. Και διαδικτυακά και στα μεγάλα βιβλιοπωλεία και να προτιμάτε πάντα τα λεγόμενα συνοικιακά βιβλιοπωλεία της γειτονιάς. Πηγαίνετε εκεί, τους λέτε τον τίτλο και σε μία-δύο μέρες το βιβλίο βρίσκεται στα χέρια σας. Τελευταία ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι να κάτσεις να γράψεις μία κριτική? Δεν είναι κάτι το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος ευθύνης?
0: Ναι, αυτό που το είπα και πριν, θέλω 2-3 μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να διαβάσω πολλά άλλα πράγματα.
1: Φοβάσαι, είναι κάτι που φοβάσαι όταν γράφεις?
0: Πάρα πολύ φοβάμαι και νιώθω ένα μεγάλο βάρος ευθύνης. Μεγάλο βάρος, διότι ό,τι γράφεις δεν ξεγράφει.
1: Δεν ξεγράφει. Και εδώ κρίνεις τη δουλειά ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν αγωνιστεί και ατελείωτα μερόνυχτα.
0: Κοίταξε τώρα, είδα και κακές παραστάσεις. Όταν δω μια παράσταση που δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν γράφω κριτική, ή αν είναι μέτρια, θα γράψω τα θετικά και τα αρνητικά. Και όταν γράφεις οποιοδήποτε αρνητικό, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι εγωιστές, καλλιτέχνες, και θα σου πούν και ευχαριστώ που μου επισήμανες κάτι που δεν έκανα καλά και θα βελτιωθώ. Είναι άλλοι που σε παίρνουν και σε βρίζουν. Γιατί έγραψες αρνητικά για μένα? Λέω συγγνώμη, τη γνώμη μου είπα, δεν ήταν αρνητικό με την έννοια.
1: Κοίτα τώρα, σε μια τέτοια θέση θα πρέπει να μπορείς να αντέξεις την κριτική.
0: Να αντέξεις,
1: και να διορθώνεις και να καλυτερεύεις.
0: Και να διορθώνεσαι, ναι. Ακριβώς.
1: Από το κομμάτι
0: ακριβώς.
1: αυτό.
0: Πάντως θέλω να πω, κλείνοντας κι εγώ, έχουμε ένα λεπτό μόνο. Μισό.
1: Παραπάνω έχουμε.
0: Α, παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι όποιος γονιός, όποιος εκπαιδευτικός, όποιος σύλλογος εκπαιδευτικών, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, θελήσει να πάω στο χώρο τους και να μιλήσουμε με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς επάνω σε αυτά τα θέματα. Έχω την, έτσι, την αίσθηση ότι σήμερα δεν θα μπορούσαμε να πούμε παραπάνω πράγματα. Ήταν η ώρα περιορισμένη. Ενώ όταν κάνεις μία διάλεξη και κάνεις μία βιβλιοπαρουσίαση και μετά γίνεται μία συζήτηση που τραβάει όσο θέλει ο καθένας επάνω σε αυτά τα θέματα, ωφελούν πάρα πολύ. Είμαι διατεθειμένος δηλαδή, αφιλοκερδός εννοείται αυτό το πράγμα, να πάω, εδώ πηγαίνω σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και δεν θα πάω στο νομό Αττικής.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό
0: θα με βρούνε λες, εύκολα. Ναι.
1: Ναι, όπως το λες αναδεικνύει και το βάθος της πνευματικής σύνδεσης και σωματικής που έχεις με το αντικείμενο, δηλαδή είναι η ζωή σου αυτή, περιγράφεις και...
0: Το καθήκον μου είναι, το καθήκον μου. Όταν κάνουμε το καθήκον μας, ούτε κουραζόμαστε, ούτε σωματικά,
1: ναι, όχι,
0: ούτε πνευματικά.
1: Ποτέ, άμα δεν κουράζεις πνευματικά, δεν κουράζεις και σωματικά. Λοιπόν, εντάχει να πούμε και για τα υπόλοιπα βιβλία, είναι 9 βιβλία συνολικά, τα οποία έχεις γράψει.
0: Για το θέατρο, έτσι.
1: Για το θέατρο.
0: Για το θέατρο,
1: ναι,
0: σχετικά με το θέατρο, ναι.
1: Βασίλης Ρώτας.
0: Ο Βασίλης Ρώτας είναι η διδακτορική μου διατριβή, εκδόση Σύγχρονη Εποχή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ιστορία της δραματουργίας για παιδιά, πάλι για παιδιά.
0: Έρευνα αυτό. Έρευνα.
1: Ωραία.
0: Ιστορική έρευνα.
1: Το θέατρο για παιδιά και ενήλικες, πάλι στο ίδιο κομμάτι.
0: Αυτό ποιο είναι.
1: Εδώ.
0: Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, είναι 772 σελίδες. Έχουν ενωθεί 3 βιβλία. Και κάποιες συνεντεύξεις που έχω πάρει, είναι ένα πολυεργαλείο αυτό.
1: Ναι. Ναι. Σχολικό θέατρο και σκηνικές οδηγίες για σχολικές παραστάσεις, 1923-1924.
0: Έρευνα είναι και αυτό, ναι.
1: Ωραία. Και εδώ, τώρα δεν τα βγάζω τα γράμματα. Ναι, αυτά τα δύο εδώ δεν τα βγάζω εγώ τα γράμματα. Τα θυμάσαι εσύ από τα εξώφυλλα.
0: Ναι, όχι. Είναι και αυτό... Από έρευνα. Τέλος πάντων, ασχολούμαι πολύ με την ιστορική έρευνα και μελέτη του θεάτρου για παιδιά και του σχολικού θεάτρου ιδιαίτερα.
1: Θανάση Καραγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Εύχομαι να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, μπορεί να ξαναβρεθούμε.
1: Σίγουρα.
0: Και να πούμε και άλλα πράγματα. Και ωραία, για το βιβλίο μπορούμε να μιλήσουμε για παιδιά.
1: Ωραία.
0: Γιατί 30 χρόνια ήμουν κριτικός παιδικού βιβλίου.
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι, ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας, ο οποίος βρίσκεται στον προθάλαμο και μας περιμένει να τελειώσουμε όπως κάνει καθημερινά, με υπομονή. Κλείνουμε με το τραγούδι Τρίτος Παγκόσμιος. Ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.

Βόλτα στην Αθήνα που απόψε όλα είναι πρίμα και πάνω στο λικαβιτό θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

Αθήνα λοιπόν, ένα τραγούδι έτσι θα λέγαμε γεμάτο λίγο νοσταλγία για την Αθήνα από το συγκρότημα Polycar. Είναι ένα ιδιαίτερα αγαπητό ελληνικό συγκρότημα, έχει ως βάση του την Αθήνα και ιδρυτής και δημιουργός του είναι ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε την περίοδο της καραντίνας και είναι έτσι λίγο μελαγχολικό. Είναι σαν μια ερωτική εξομολόγηση στην άδεια τότε πόλη της Αθήνας. Εμείς το θυμηθήκαμε γιατί σαν σήμερα ελευθερώθηκε η Αθήνα 12 Οκτωβρίου, ένα ηλιόλουστο πρωινό Πέμπτης τότε, το 1944. Οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Η Αθήνα μας λοιπόν, η υπέροχη αυτή πόλη, και από την Αθήνα και συγκεκριμένα από αυτό το προάστιο που ονομάζεται Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής Ελλάδας, σας στέλνουμε μία καλημέρα σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Οι κουβέντες μακρινές λοιπόν είναι κοντά σας, μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Προσπαθώντας να σας μεταφέρει τον παλιμό του ελληνισμού της Διασποράς, πάντα εδώ σε αυτή την εκπομπή μιλούμε για τα νέα, για τις δραστηριότητες των Ελλήνων του εξωτερικού. Είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και αν όλα πάνε καλά, σήμερα θα φιλοξενήσουμε μία ξεχωριστή προσωπικότητα από τη Γερμανία. Αναφέρομαι στην κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη. Η κυρία Ζαχαράκη είναι μια γυναίκα σύμβολο της προσφοράς, της ομογένειας και θα λέγαμε και των ανθρωπιστικών αξιών. Είναι πρόεδρος του δικτύου Ελλήνων Ερετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης Ηνίωχος. Είναι αντιδήμαρχος, επίτιμη δήμαρχος στο Ζόλιγκεν της Γερμανίας και έχει ιδρύσει την Ακαδημία Αξιών, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει ως στόχο να βάλει τον αλληλοσεβασμό, την ηθική και τη διαπολιτισμικότητα στην καρδιά της κοινωνίας μας. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, αν όλα πάνε καλά, να μιλήσουμε με την υπέροχη και μοναδική κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη, γιατί σήμερα συμπληρώνονται και 10 χρόνια από την ίδρυση αυτού του εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ακαδημίας Αξιών. Να σας πάω όμως αρχικά μέχρι τη Μελβούρνη. Είναι ένας βασικός λόγος που πρέπει να επισκεφθούμε την Μελβούρνη, γιατί η Ελλάς Μελβούρνης, αυτή η ποδοσφαιρική ομάδα που θα λέγαμε ότι είναι σύμβολο της ομογένειας και έχει χαρίσει υπέροχες στιγμές αθλητισμούς στην παροικία μας εκεί στη Μελβούρνη, το Σάββατο που μας πέρασε απέκτησε το κύπελο Αυστραλίας. Είχαμε φιλοξενήσει και τον Βασίλη Παπαστεργιάδη στο ΕΡΤ Κόσμος, στο τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ για τον ελληνισμό της Διασποράς, στην εκπομπή μας στο Rises Abroad, και είχε μιλήσει και με τον Προκοπή Αγγελόπουλο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας λίγο πριν τον τελικό για το κύπελο Αυστραλίας. Όπως λοιπόν οι Έλληνες στο εξωτερικό είχαν πρώτη τους
δουλειά ουσιαστικά όταν μαζεύτηκαν αρκετοί να ιδρύσουν ένα σχολείο και μια εκκλησία. Αυτό ήταν το πρώτο που κάνανε οι Έλληνες όπου και αν πήγανε. Κάποια στιγμή άρχισαν να δημιουργούν και τους συλλόγους τους και η ιστορία της Ελλάς Μελβούρνης άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 50, έτσι, σε μια περίοδο κατά την οποία η Αυστραλία αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς της ελληνικής μετανάστευσης. Δεν ξεχνάμε, δεκαετία του 50, ερημωμένα χωριά στην Πελοπόννησο αλλά και στα Κύθυρα, στην Ιθάκη, στο Καστελόριζο, σας λέω περιοχές από όπου πάρα πολλοί Έλληνες μετανάστευσαν στην Αυστραλία. Και οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στη Μελβούρνη αναζητούσαν τρόπους να διατηρήσουν την επαφή με την πατρίδα τους και ένας από αυτούς ήταν φυσικά και το ποδόσφαιρο. Τέλη της δεκαετίας του 50 και συγκεκριμένα το 1959, τρεις σύλλογοι, η South Melbourne United, ο Ajax και η Hellenic, αποφάσισαν να ενωθούν και να δημιουργήσουν έναν αδιαίρετο σύλλογο. Από αυτή λοιπόν τη συγχώνευση γεννήθηκε η South Melbourne Ελλάς, η Ελλάς Μελβούρνης όπως την αποκαλούμε. Καθοριστικό ρόλο τότε στην ίδρυση έπαιξε ο Θεόδωρος Μαρμαράς, ήταν πρόεδρος Hellenic, ο οποίος πρωτοστάτησε στην προσπάθεια συνένωσης και έγινε και ο πρώτος πρόεδρος του νέου συλλόγου της Ελλάς Μελβούρνης. Έχει ενδιαφέρον ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτής της ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν και ο Γεώργιος Σαμαράς, παππούς του πρώην διεθνούς Έλληνα επιθετικού του Γιώργου Σαμαρά, ο οποίος έγραψε έτσι τη δική του ποδοσφαιρική ιστορία με τη Manchester City, με τη Celtic, με την Εθνική Ελλάδας. Η Ελλάς Μελβούρνης με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου. Κατέκτησε 4 εθνικά πρωταθλήματα, 1984, 1991, 1998 και 1999, πρωταγωνιστώντας ουσιαστικά στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της Αυστραλίας. Ο Άγγελος Ποστέκογλου ήταν αυτός που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του συλλόγου. Έπαιξε ξεχωριστή θέση σε αυτή τη διαδρομή ελληνικής καταγωγής, τεχνικός ο οποίος μετανάστευσε σε μικρή ηλικία με την οικογένειά του στην Αυστραλία και αγωνίστηκε πολλά χρόνια με τη φανέλα της Ελλάς Μελβούρνης πριν αναλάβει την ηγεσία της. Παρά το ένδοξο παρελθόν, σας είπα έτσι κάποια λόγια, η Ελλάς Μελβούρνη βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου. Υπήρξε μια αναδιάρθρωση του ποδοσφαιρικού χάρτη της χώρας που έδωσε έτσι προτεραιότητα σε ένα διαφορετικό μοντέλο συλλόγων και η South Melbourne συνέχισε να αγωνίζεται στις διοργανώσεις Βικτόριας χωρίς όμως να είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Προσπαθούσε βεβαίως να το καταφέρει αυτό και πλέον όπως καταλαβαίνετε η ιστορική κατάκτηση του Σαββάτου που μας πέρασε, του κυπέλου της Αυστραλίας, επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την παρουσία της στην Alpha League. Λοιπόν, Τόμας Γιαννακόπουλος, Τζέικομπ Ηλιόπουλος, Άλεξ Μενελάου, Αντρές Καπούλας και ο επιθετικός ο Κώστας Μπαρμπαρούζης. Αυτοί είναι 5 ποδοσφαιριστές με ελληνικά επώνυμα που ακόμη και σήμερα λοιπόν δείχνουν ότι η Ελλάς Μελβούρνης εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το ελληνικό στοιχείο στο αγωνιστικό της τμήμα και βεβαίως και στο διοικητικό. Πρόεδρος της Ελλάς Μελβούρνης είναι ο Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και συμπρόεδρος ο Κύπριος Ανδρέας Μεζουρούνης. Δύο λοιπόν άνθρωποι στη διοίκηση έχουν τα ηνία της Ελλάς Μελβούρνης που κατάφεραν
να κατακτήσουν το κύπελο φέτος, μια πολύ σημαντική διάκριση σε αυτή τη διαδρομή, αλλά και μια υπενθύμηση της ιδιαίτερης ταυτότητας, θα λέγαμε, του συλλόγου. Μια ποδοσφαιρική ομάδα, σχεδόν 7 δεκαετίες ποδοσφαιρικής ιστορίας, άρρηκτα συνδεδεμένης με την παρουσία της ελληνικής παροικίας μας στη Μελβούρνη και όπως μας έλεγε και ο Βασίλης Παπαστεριάδης στην πρόσφατη σύνδεσή μας με την Μελβούρνη, δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι πάρα πολλοί φιλέλληνες που είχαν ήδη πουλήσει 5 μέρες πριν 30.000 εισιτήρια, είναι πάρα πολλοί οι φιλέλληνες που πραγματικά αγαπούν και ακολουθούν αυτή την ομάδα.

0: Πόσο λυπάμαι αυτό το υπέροχο κομμάτι και πραγματικά τι ωραία να το ακούει κανείς, να το ερμηνεύει άνδρας, ο Δώρος Δημοσθένος ήταν πραγματικά μαχευτικός και έχει όλο αυτό το υπέροχο έτσι ύφος νοσταλγικό της εποχής. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε μία προσωπικότητα που θα λέγαμε ότι αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προσφοράς και γέφυρας του ελληνισμού με την Ευρώπη και μια γυναίκα που κάνει πράξη της πανανθρώπινης αξίας. Λοιπόν, είναι μαζί μας η κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη, είναι επίτιμη δήμαρχος στο Ζόλιγκεν της Γερμανίας, είναι πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Ευρώπης Ηνίωχος και σήμερα η παρουσία της εδώ έχει ένα βαθιά γιορτινό και συγκινητικό χαρακτήρα, γιατί φέτος και ειδικά σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 10 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας Αξιών, ενός σπουδαίου θεσμού που δημιούργησε η ίδια η κυρία Ζαχαράκη στη Γερμανία, με στόχο να επαναφέρει στο επίκεντρο της κοινωνίας, της σημερινής κοινωνίας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής, της αξίες, τις ελληνικές και τις αξίες του σεβασμού, της αλληλεγγύης και της διαπολιτισμικότητας. Την καλωσορίζω συντροφιά μας. Καλημέρα σας κυρία Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή να μιλήσουμε σήμερα για την Ακαδημία Αξιών και χρόνια πολλά για αυτή την υπέροχη επέτειο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας χαιρετώ από το ηλιόλουστο Ζόλιγκεν. Σήμερα έχουμε καλό καιρό και γιορτάζουμε και τη συνεργασία με ένα σχολείο, την εντατική συνεργασία με ένα σχολείο και με την Ακαδημία Αξιών στο Δήμο μου. Γιορτάζουμε σήμερα τα 10 χρόνια. Ήδη έχω γιορτάσει και άλλα 10 χρόνια συνεργασίας με ένα άλλο σχολείο, γιατί πριν την ίδρυση της Ακαδημίας είχα ιδρύσει μια πρωτοβουλία αξιών. Και έτσι έχω μια πολλαπλή, πολύχρονη πείρα από το 2009 που ασχολούμαι με αυτό το θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Χαίρομαι για την πρόσκληση.
0: Από το 2009, Ακαδημία Αξιών, ναι. Πολύ σημαντικό, κυρία Ζαχαράκη.
1: Πρώτα πρωτοβουλία αξιών
0: και ύστερα Ακαδημία.
1: Ακαδημία Αξιών. Ναι.
0: Λοιπόν, πείτε μου για τα σχολεία πρώτα απ' όλα με τα οποία συνεργάζεστε και να δώσουμε μια εικόνα στο ακροατήριό μας. Εμείς τα έχουμε πει στο παρελθόν, αλλά παρόλο που τα έχουμε πει για την Ακαδημία Αξιών, είναι πολλά χρόνια που είχαμε πρώτο μιλήσει γι' αυτό. Δεν γνωρίζουν πολύ το έργο σας και θέλουμε καταρχάς να μας πείτε πώς γεννήθηκε η ανάγκη να ιδρυθεί μια Ακαδημία Αξιών ή πρωτοβουλία αρχικά μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, στη Γερμανία. Ποιο ήταν δηλαδή το αρχικό κίνητρο, πώς είχατε την έμπνευση?
1: Ναι, αυτή η έμπνευση μου ήρθε το 2009, επειδή εγώ διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ σε θέματα κοινωνικές σχέσεις, προκλήσεις στην κοινωνία και ήδη τότε έβλεπα ότι όλα αυτά τα σεμινάρια δεν αξίζει να τα διδάσκει κανείς σε μεγάλους, σε ηλικιωμένους και σε ηλικιωμένους, αλλά πολύ σημαντικό είναι να διδαχτούν αξίες, διαπαιδαγώγηση συμπεριφοράς, διαμόρφωση χαρακτήρα για μια ανθρωπιστική παιδεία και στάση. Αυτή ήταν
0: η έμπνευση
1: που είχα. Και έτσι άρχισα το 2009 σε συνεργασία με ένα σχολείο στο Δήμο μου να εκπονίζω αυτό το πρόγραμμα σε τάξεις. Καταρχήν σε τάξεις παιδιών ηλικίας πέμπτης-έκτης τάξης δημοτικού. Εκεί εκπονήθηκε πειραματικά και διεξήχθη το πρόγραμμα 2 χρόνια, μετά αξιολογήθηκε. Και αφού είδαμε ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα και η ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη, ήδη τότε ένα σχολείο το πειραματικό το πήρε στο πρόγραμμά του και μετά το 2016 ένα άλλο σχολείο του Δήμου μου με συμφωνία συνεργασίας, εντατική συνεργασίας, Κλείσαμε και αυτή τη συμφωνία και έτσι γιορτάζουμε σήμερα στις 2.30 η ώρα τα 10 χρόνια στενής συνεργασίας με το δεύτερο σχολείο. Διδάσκεται και σε άλλα σχολεία, αλλά όχι τόσο εντατικά όσο σε αυτά τα δύο σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το πρόγραμμα βασίζεται στην φιλοσοφία του Σοκράτη, του Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Νικομάχια του Αριστοτέλη, στις αρετές, πώς μπορούμε να τις μεταδώσουμε και να τις διδάξουμε στα παιδιά, έτσι ώστε εγκαίρως να διαπλαθεί ο χαρακτήρας τους και να έχουν μια στάση αλληλοσεβασμού απέναντι στον συνάνθρωπο και στην κοινωνία και στη φύση, στο περιβάλλον που ζούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι με τα μαθήματα που διδάσκουμε έχουμε ενότητες, βασικές ενότητες και επιπλέον ενότητες που εμβαθύνουν τις θεματικές και βασικά αναπτύσσουν ικανότητες στα παιδιά, αυτό μας πιστοποίησε και η αξιολόγηση, την αυτογνωσία και την αυτορύθμιση, να γνωρίζουν ποιες ικανότητες και αδυναμίες έχουν, να γνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να κατανοούν τις αντιδράσεις και να διαχειρίζονται την ένταση, το θυμό και τις απογοητεύσεις τους. Ενσυναίσθηση, να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις ανάγκες και τις διαφορετικές οπτικές των άλλων, την επικοινωνία, πώς επικοινωνούμε και την ενεργετική ακρόαση, γιατί είναι τόσο δύσκολα να επικοινωνούμε και να εκφράζουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας με σαφήνεια, αλλά και το σεβασμό και αποδοχή της διαφορετικότητας. Ζούμε ειδικά εμείς σε μια κοινωνία και πρέπει να αναπτύξουμε και αυτή τη στάση, διαφέρουμε από τους άλλους και λόγω της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ή της θρησκείας, αλλά πώς θα αποδέχομαι με σεβασμό τη διαφορετικότητα, να μαθαίνω από τον άλλον, αλλά να γνωρίζω και τις αξίες που είναι σημαντικές για μένα. Και πολλές άλλες ικανότητες, κριτική σκέψη και υπεύθυνη κρίση, που είναι πολύ σημαντική για τη στήριξη της δημοκρατίας, επίλυση συγκρούσεων χωρίς βία, υπευθυνότητα και αυτονομία και ένα άλλο πάλι σημαντικό που βλέπουμε που τα παιδιά το χρειάζονται σήμερα αλλά και οι μεγάλοι, όχι μόνο τη διαχείριση προβλημάτων αλλά και την λήψη αποφάσεων.
0: Mm-hmm.
1: Πώς θα πάρουμε τις αποφάσεις που χρειαζόμαστε να πάρουμε στη ζωή μας βάσει αξίες, με κριτική σκέψη, με υπεύθυνη κρίση. Και ο τελευταίος στόχος είναι, αφού διδάξουμε όλα αυτά στα παιδιά και αναπτύξουν μια στάση, το τελευταίο στάδιο είναι να αναλάβουν υπευθυνότητα μέσα στην τάξη ή στην κοινωνία, δηλαδή αλληλεγγύη και κοινωνική συμμετοχή.
0: Μας δώσατε μία πραγματικά έτσι πλήρη εικόνα με λίγα λόγια των αξιών ουσιαστικά που διδάσκεται μέσα από την Ακαδημία, τα μαθήματα τα οποία γίνονται όπως μας είπατε εντατικά σε δύο σχολεία αλλά και σε άλλα σχολεία της Γερμανίας και δώσατε και έμφαση στην ελληνική φιλοσοφία του προγράμματος αυτού. Μιλήσατε για τους φιλοσόφους μας, για τον Σοκράτη, για τον Πλάτωνα, για τον Αριστοτέλη που πραγματικά είχαν αυτές τις αξίες και προσπαθούσαν να τις μεταδώσουν στην αρχαία Ελλάδα τότε, αλλά ακόμη και πιο μακριά αν πάμε και στον ξένιο Δία, κυρία Ζαχαράκη, ακόμη και στη μυθολογία μας υπήρχε πάρα πολύ έντονα η φιλοξενία, όποιος και αν ήταν ο άλλος. Δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στον αλληλοσεβασμό και στην συνύπαρξη και θέλω να σας ρωτήσω πώς υποδέχτηκε έτσι τα πρώτα χρόνια η γερμανική κοινωνία αυτές τις αξίες, αυτό το πρόγραμμα της Ακαδημίας Αξιών.
1: Το υποδέχτηκε τότε, αλλά και σήμερα το υποδέχεται και το ζητάει. Εμείς δεν έχουμε τόσο προσωπικό να απευθυνθούμε σε πάρα πολλά σχολεία, επειδή δουλεύουμε με φοιτητές και με παιδιά των σχολείων που αποφύτησαν και σπουδάζουν και μετά διδάσκουν το πρόγραμμα σε άλλες τάξεις επειδή αυτά το γνώρισαν. Mm. Και επιπλέον με το σχολείο που γιορτάζουμε σήμερα, παιδιά της 7ης-6ης τάξης διδάσκουν το πρόγραμμα σε παιδιά του δημοτικού των κατωτέρων τάξεων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό όλου του προγράμματος.
0: Το πώς το έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά τα ίδια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και είναι σημαντικό, εγώ δεν διδάσκω, διδάσκουν τα παιδιά που διδαχτήκαν το πρόγραμμα σε μικρότερα παιδιά, όπως θα το δείτε και στο βίντεο που έχουμε βγάλει για την τωρινή τάξη. Στην πρώτη φάση του διεξαγωγής του προγράμματος στο πειραματικό σχολείο είχαμε μόνο τις μεγαλύτερες τάξεις. Και τώρα με τη συνεργασία και με την αναγκαιότητα και με τη ζήτηση, τα παιδιά που διδάσκονται, το εκπονήσαμε το πρόγραμμα και για τα δημοτικά και τα ίδια παιδιά που διδάσκονται το διδάσκουν και στα δημοτικά, επειδή πρέπει να έχουμε πολλούς πολλαπλασιασμούς και άτομα που το ζουν για να το εκφράσουν. Είναι δύσκολο να μιλάμε για αξίες αν εμείς οι ίδιοι ή τα παιδιά που τα διδάσκουν δεν τις βιώνουν.
0: Έτσι
1: και δεν ένιωσαν το νόημα που πήραν όταν μιλάνε τα παιδιά και λένε ακριβώς αυτό που είχαμε σκοπό εμείς και το λένε τα παιδιά και το διδάσκουν τα παιδιά παραπέρα, τότε εμείς δεν χρειαζόμαστε άλλη δεύτερη και τρίτη και τέταρτη αξιολόγηση, επειδή η πρώτη αξιολόγηση ήταν τόσο σημαντική και όλες οι εμπειρίες οι επόμενες, το που έβγαλε η αξιολόγηση, πιστοποιούν την ανάπτυξη των ικανοτήτων που έχουμε θέσει σαν στόχο. Και η ανάγκη είναι πάρα πολύ μεγάλη και εγώ θα έλεγα την εποχή του 2009 ήμασταν πρωτοπόροι ή βλέπαμε μακριά. Ναι. Τώρα η αναγκαιότητα είναι μεγαλύτερη από τότε. Δηλαδή κάθε μέρα που περνάει, κάθε εποχή, η ζήτηση είναι μεγαλύτερη και επειδή βλέπουμε, και γι' αυτό ήταν και ο στόχος ο δικός μου, επειδή πιστεύω ότι τα μηνύματα από την ελληνική φιλοσοφία, μετά τα πήρε και η φιλοκαλία και ο χριστιανισμός, ο Όμηρος, όλα τα μηνύματα που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις, είναι γραμμένα στα βιβλία μας, που είναι, βρίσκονται στην Ελλάδα και στις βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Και επειδή ήδη την εποχή της βιομηχανοποίησης με την άνθηση του ανθρωπισμού στην Ευρώπη γνωρίζουν ότι η κλασική Ελλάδα με την φιλοσοφία και με την διδασκαλία της είναι πάλι η βάση στην οποία πρέπει να στραφούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της, και τις προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας. Το γνώτης αυτών ή το, η μεσότητα, να ξέρουμε παν μέτρο άριστον, μηδέν άγα, οι σοφίες του, των δελφών, όλα αυτά είναι η βάση και αυτό το έχω νιώσει και το πιστοποιούν και πολλοί άλλες επιστήμονες εδώ στο εξωτερικό και έτσι και για μένα σαν Ελληνίδα, γι' αυτό έδωσα και το όνομα στην Ακαδημία Άξιων, Ακαδημία Άξιων, γιατί θέλουμε τα παιδιά να είναι άξιοι και οι ενήλικες να είμαστε άξιοι να βγάλουμε εις πέρας τις προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας. Και αν έχουμε αυτές τις αξίες που διδάχτηκαν τόσα χρόνια πριν, αλλά δεν τις υλοποιήσαμε, εκεί είναι. Οι κοινωνίες δεν τις υλοποιήσαν, δεν τις ζήσαν στην καθημερινότητα. Θα πρέπει πάλι να τις σπουδάσουμε, θα λέγαμε, συνειδητά.
0: Βέβαια.
1: Όχι μόνο τις ακούσαμε έτσι, τι σημαίνει η νικομάχια του Αριστοτέλη, να τη ζούμε καθημερινά. Γιατί μας για δαιμονία και ευζήν, γιατί μας μιλάει ο Πλάτωνας για την πόλη και τη σωστή πολιτική. Και επειδή ασχολούμαι και με την πολιτική και όλα παίζουν ρόλο. Αν δεν έχουμε καλό χαρακτήρα, αν δεν σεβόμαστε τον συνάνθρωπο, το καλό κοινό της κοινωνίας, πώς θα σώσουμε τη δημοκρατία σήμερα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάμε ουσιαστικά για αξίες σε μια εποχή που
1: ακριβώς
0: νιώθουμε σε καθημερινή βάση, κυρία Ζαχαράκη, ότι αυτές οι αξίες κλονίζονται. Όπως
1: ακριβώς
0: είπατε, το 2009 ήταν μια πρωτοβουλία πραγματικά διαφορετική.
1: Ναι.
0: Πλέον είναι αναγκαία και απαραίτητη. Και είναι αναγκαία και απαραίτητη σαφώς στη σχολική εκπαίδευση και από τις μικρές ηλικίες. Δηλαδή έχω μιλήσει αρκετές φορές, όπως και με εσάς στο ραδιόφωνο, και με τον καθηγητή τον κύριο Βασίλειο Φθενάκη, που τόσο ναι. πολύ Έλληνας της Γερμανίας επίσης.
1: Το ίδιο και εκείνος.
0: Επιμένει,
1: ίδιο
0: ναι, πόσο πολύ επιμένει ότι όλα πρέπει να αρχίσουν από τη μικρή ηλικία, από το παιδί όταν ακόμα είναι μικρό, για να μπορεί να έχει τις αξίες, για να μπορεί να έχει την κριτική σκέψη που λέγατε αργότερα, να πάρει αποφάσεις πώς θα ζήσει και για την ευτυχία του ίδιου του ανθρώπου. Αλλά ακόμα περισσότερο για την ευτυχία και το ευζήν του συνόλου της κοινωνίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχω καταλάβει ότι αυτή η Ακαδημία Αξιών, το Άξιον, αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα ουσιαστικά, τα μαθήματα αυτά που διοργανώνεται σε τόσα σχολεία και ήδη από το 2009 έχουν βρει θερμή ανταπόκριση.
1: Ναι.
0: Έχουν αγκαλιαστεί. Αυτός ο θεσμός, αυτά τα μαθήματα θα μπορούσαν να ήταν σε καθημερινή βάση. Έχετε χτυπήσει την πόρτα, ας πούμε, αντίστοιχων Υπουργείων Παιδείας της Γερμανίας, στο κρατήδιο που βρίσκεστε εσείς ή και στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, ή ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα που τα γέννεις όλα αυτά, αλλά λίγο έχει γυρίσει την πλάτη, που τόσο πολύ αγαπάτε την πατρίδα.
1: Ακριβώς, θα το ευχόμουν να γίνει περισσότερο στην Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα να το διεξάγω πειραματικά, αλλά δυστυχώς διαδικτυακά, το οποίο δεν το έχω διεξάγει διαδικτυακά. Πολλές φορές το διεξάγω σε μεγάλους ενήλικες, αλλά δεν ξέρω την απήχησή του, επειδή δεν είμαι εκεί. Θα το προσπαθήσω με παιδιά του χωριού μου, στη Χρυσομιλιά, Καλαμπάκας, και να δούμε την απήχησή του, επειδή δεν είμαι εκεί. Θα το προσπαθήσω με παιδιά του χωριού μου στη Χρυσομιλιά, Καλαμπάκας, και να δούμε.

0: συνοπτικούς πατέρες πώς το εξασκούν αυτοί και ποια μαθήματα βάζουμε στο επίκεντρο. Έτσι έχει αναπτυχθεί και έχουμε και πολλά σύμβολα του προγράμματος να το δουν τα παιδιά με όλες τις αισθήσεις. Το ρόδι, όπως είναι φτιαγμένο, παίζει σημαντικό σήμα, είναι το σύμβολο του προγράμματος. Ακριβώς έτσι πρέπει να είναι η κοινωνία, ο καθένας όπως το κάθε σποράκι να γνωρίζει το ρόλο του, είτε είναι μεγάλος, είτε είναι έξυπνος ή έχει άλλες ικανότητες. Όλοι είμαστε μια αλυσίδα, συνδεόμαστε, αποτελούμε το όλο μέσα στο σχολείο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην οικογένεια και χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε τη θέση μας και το ρόλο μας στη ζωή. Ή το ρολόγι, πώς δουλεύει το ρολόγι. Δηλαδή προσπαθούμε και με άλλα πολλά βιωματικές ασκήσεις, ως τη θεωρία, να νιώσουν τα παιδιά ότι είμαστε ένα διαμάντι, πολύτιμος λίθος. Και όπως βλέπουμε το διαμάντι όταν είναι απεξέργαστο, ένας πολύτιμος λίθος, πώς είναι η επιφάνειά του και πώς είναι όταν τον επεξεργαστούμε, το εσωτερικό, ακριβώς εκεί βασίζουμε και το γνώσεις αυτών. Πώς θα βγάλετε και θα γνωρίσετε τον εαυτό σας, που ο εαυτός σας είναι θεϊκός. Φτιαγμένος από τη φύση, από τη δημιουργία, με την τελειότητα και την αρμονία. Αυτός είναι ο στόχος, να βρουν τα παιδιά και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για μια κοινωνία που έχει είτε ήδη κρίσεις και ανησυχίες και πρέπει ακριβώς αυτή την εμπιστοσύνη να τους...
1: να τη μεταφέρουμε,
0: να τη μεταφέρουμε, να τη γνωρίσουν και να την αναπτύξουν. Να την αναπτύξουν. Ναι, είναι γι' αυτό και λέω στην Ελλάδα θα το ήθελα περισσότερο, ίσως, αλλά πρέπει να μπει συστηματικά. Και εμείς αυτό που κάνουμε, δεν χρειάζεται εμείς να πάμε καθημερινά σε σχολεία, αλλά σημαντικό, επειδή το πρόγραμμα απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς και να έχει μια μακρόχρονη απήχηση. Και δουλεύουμε με μια τάξη 2 και 3 χρόνια. Εμείς κάνουμε μερικά σεμινάρια και προγράμματα. Οι δάσκαλοι πρέπει σε όλα τα μαθήματα, αυτό λένε και καθηγητές πανεπιστημίου εδώ όπως ο κύριος Στενάκης και άλλοι, που ασχολούνται με την ηθική και με την διαπαιδαγώγηση αξιών, χρειάζονται σε όλα τα μαθήματα. Διδάσκουμε μαθηματικά και στα μαθηματικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα βάλουμε τις αξίες μέσα ή πώς αξιολογούμε, τι είναι πολύτιμο. Σε όλα τα μαθήματα πρέπει οι αξίες και η καλλιέργεια και του χαρακτήρα του παιδιού να παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα μαθήματα.
1: Και όπως μας είπατε, όχι μόνο θεωρητικά, κυρία Ζαχαράκη, όχι, αλλά και μέσα από βιωματικές ασκήσεις που ξέρουμε πλέον ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία, τα παιδιά πλέον είναι κολλημένα σε μία οθόνη, οπότε πρέπει με άλλο τρόπο να τα προσελκύσουμε. Ναι.
0: Σαφώς. Πρέπει να το νιώσουν. Κάνουμε ασκήσεις που τα παιδιά το νιώθουν ότι αυτό που σκέφτηκαν ήταν προκατάληψη.
1: Είναι κάτι νιώθουν. Που σας έχει μείνει από αυτά τα χρόνια, είπαμε 2009 πρωτοξεκίνησε η πρωτοβουλία αυτή και τα τελευταία έτσι 10 χρόνια είναι πάρα πολύ εντατικά με ένα σχολείο που έχετε σήμερα και μία έτσι επαιτειακή εκδήλωση.
0: Επαιτειακή εκδήλωση, ναι.
1: Να μου πείτε και για την εκδήλωση, αλλά πιο πολύ αν θυμάστε κάποιο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, κάτι που μπορεί κάποιο παιδί να σας είπε, να σας ανέφερε, κάτι που σας έρχεται στο νου, δεν ξέρω αν σας έρχεται αυτή τη στιγμή κάτι στο νου.
0: Ναι, μια μητέρα καταρχήν μας είχε πει στο πειραματικό πρόγραμμα, επειδή έλαμβανε μέρος, αν τα γνώριζε όλα αυτά δεν θα χαλούσε ο γάμος μου, ένα πράγμα που μου είπε.
1: Απίστευτο.
0: Γιατί
1: ο σεβασμός είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
0: Επειδή είναι και σχολείο γονέων, ακριβώς για να έχει τόσο απήχηση, πρέπει και οι γονείς και οι δάσκαλοι και τα παιδιά να βαδίζουν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση και να διεξάγουν και στο σπίτι και παντού το πρόγραμμα, έτσι, στην καθημερινότητα. Αυτό ήταν σημαντικό, αλλά και το πιο βασικό εγώ που χαίρομαι είναι όταν τα παιδιά διδάσκουν το πρόγραμμα και λένε βέβαια αυτό που εγώ τους έχω διδάξει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι άλλο το πιο καλό για έναν δάσκαλο.
1: Βέβαια.
0: Όταν βλέπω τους μαθητές ότι το διδάσκουν τόσο καλά και απορροφούν τα μηνύματα που πρέπει να δώσουν, τα ήδη τα απορρόφησαν αυτά πρώτα. Τότε είναι αυθεντικό το πρόγραμμα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ένα αυθεντικό πρόγραμμα, λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που απευθύνεται και στους γονείς, σαφώς.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να κάνει ένα

0: σχολείο ή ένα πρόγραμμα, αν οι γονείς είναι διαφορετικοί και δεν, οι ίδιοι δεν έχουν αυτές τις αξίες, ναι, δεν μπορούμε, δεν είναι εύκολο να τις μεταδώσουμε στα παιδιά. Για πείτε μας λοιπόν για την σημερινή επαιτειακή εκδήλωση, τι ακολουθεί.
1: Χαίρομαι, γιατί ήδη στις, τον Νοέμβριο είχαμε κλείσει την συμφωνία συνεργασίας το 2016 με το σχολείο αυτό και σήμερα γιορτάζουμε τα 10 χρόνια, επειδή πριν το 19 είχαμε γιορτάσει τα άλλα 10 χρόνια με το πειραματικό σχολείο. Τώρα και αυτό είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα και για το σχολείο και έχουμε γυρίσει και βίντεο από τους μαθητές,
0: τι
1: από
0: ωραία.
1: Τα σχολεία, τα δημοτικά που συμβάλλουν και αυτό το σχολείο πήρε ήδη το βραβείο της πόλης σαν βραβείο σχολείου, πρότυπου σχολείου το 24 με αυτό το πρόγραμμα, επειδή ακριβώς το πειραματικό, το πρόγραμμα που είχαμε διαψάγει στην αρχή το εξελίξαμε και το προσαρμόσαμε και στις ανάγκες των δημοτικών. Και σήμερα θα είναι παιδιά από όλες τις ηλικίες, παιδιά που αποφύτησαν το σχολείο αυτό και έζησαν το πρόγραμμα και διδάσκουν σήμερα σε πολλά άλλα σχολεία και στο ίδιο. Έχουμε τα μικρά παιδιά και αυτό είναι το ωραίο, που, όπως σας είπα, που το χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχουμε και έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Duisburg, ο οποίος θα τονίσει τη σημαντικότητα των αξιών, δημοκρατικές αξίες και πώς θα τις στηρίξουμε. Επειδή σήμερα βλέπουμε ότι και η δημοκρατία θέλει στήριξη και η βάση αυτού του προγράμματος είναι η βάση. Το πρόγραμμα αυτό με τις μεθόδους αποτελεί τη βάση της αναγκαιότητας της σημερινής.
0: Κυρία Ζαχαράκη, τρίζουν τα θεμέλια της δημοκρατίας, το βλέπουμε καθημερινά αυτό.
1: Έτσι.
0: Και γενικότερα βλέπουμε σκηνές βίας που μπορεί και στο παρελθόν να υπήρχαν, αλλά όταν τις βλέπουμε τόσο έντονα στα παιδιά, στις μικρές ηλικίες, πραγματικά θλιβόμαστε. Είναι αναγκαία προγράμματα σαν και αυτό της Ακαδημίας Αξιών σήμερα και ουσιαστικά θα έπρεπε αυτό που είπαμε και πριν να υπάρχουν στα σχολεία. Είναι εξίσου σημαντικό με το να γνωρίζει ο άλλος, ένας νέος σήμερα, την ιστορία ή τη γλώσσα ή πώς θα μιλήσει. Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζει τις αξίες.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει ενεργός πολίτης. Εσείς είστε πρόεδρος αυτή τη στιγμή του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Ευρώπης και δεν μπορεί η ιδιότητά σας αυτή να διαχωριστεί ουσιαστικά από την Ακαδημία.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορεί κάποιος να φτάσει να είναι ενεργός πολίτης και να προσπαθεί να προσφέρει, έτσι, να ασχολείται ουσιαστικά με τα κοινά και να προσφέρει στην κοινωνία, αλίμονο αν δεν έχει αξίες.
1: Είναι η αλυσίδα που με επηρέασε και εμένα. Θυμάμαι είχαμε μια φιλόσοφο καθηγήτρια στην πέμπτη, έκτη ηλικία, στην τρίτη, δευτέρα, τρίτη ηλικία, και Διαπούλη που δεν ζει πλέον. Και τη θυμάμαι τόσο πολύ. Ακριβώς αυτό μας έλεγε. Τι έλεγε ο Θουκυδίδης, ο Περικλής και όλοι αυτοί. Αν η πολιτεία δεν πάει καλά, δεν ευδαιμονεί, τότε ούτε και εμείς. Το εφ-ζήν για την πολιτεία, αλλά και το εφ-ζήν για τον πολίτη. Και ασχολούντας με όλα αυτά κατάλαβα ότι η λέξη ιδιώτης εδώ στη Γερμανία τη λέμε ιδιώτ που σημαίνει είναι μια αρνητική και στην αρχαία Ελλάδα όποιος ασχολούταν μόνο με τα ιδιωτικά τον έβλεπαν λίγο αποξιωμένα οι αρχαίοι προγονείς μας επειδή έπρεπε να γίνεις πολίτης και όχι ιδιώτης. Και αυτό έμεινε στο εξωτερικό σαν ιδιώτ. Δηλαδή δεν ασχολείσαι.
0: Με το κοινό καλό. Με το κοινό καλό όλων.
1: Για το κοινό καλό. Για το κοινό καλό. Όταν ευδαιμονεί η πόλη, ευδαιμονεί και ο πολίτης.
0: Ώρες θα μπορούσαμε να συνομιλούμε, κυρία Ζαχαράκη. Εγώ προσωπικά και ελπίζω και πολλοί συμπατριώτες μου εδώ στην πατρίδα φαντάζομαι πάρα πολύ στη χρυσομιλιά της Καλαπάκας, αλλά πραγματικά νιώθω υπερήφανη που μια Ελληνίδα σαν και εσάς όχι μόνο στη θεωρία, έχει έργο στην Γερμανία. Η πράξη είναι πολύ σημαντικό. Είστε μια πρέσβυρα ουσιαστικά της Ελλάδας, του ελληνικού πολιτισμού, των ελληνικών αξιών στην Γερμανία, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας στέλνω πολλές ευχές.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι μόνο 10 χρόνια να τα χειράσει αυτό το πρόγραμμα. Είναι εξαιρετική ιδέα και να το αγκαλιάσουμε και εδώ στην πατρίδα. Μακάρι, ξεκινήστε από τη Χρυσομιλιά, από την Καλαμπάκα, και ποιος ξέρει, μπορεί να φτάσει και μέχρι την Αθήνα. Να είστε καλά, κυρία Ζαχαράκη. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια.
0: Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη. Έχει ιδρύσει, όπως είπαμε, την Ακαδημία Αξιών, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές, για καθηγητές, για γονείς, για να μεταλαμπαδεύσει τις σημαντικές αξίες της ελληνικής φιλοσοφίας, για να είναι καλά και ο πολίτης, αλλά και η πόλη και η πολιτεία και η κοινωνία. Είναι πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Ερετών Ευρώπης, είναι αντιδήμαρχος και επίτιμη δήμαρχος στο Ζόλιγκεν της Γερμανίας.

Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και φτάσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, θα πάμε για λίγο και πάλι στην Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ και στο Πέρθ και στην Αδελαϊδα. Θα πάμε λοιπόν στην Αυστραλία, γιατί αρχίζει τώρα την Τρίτη. Αρχίζει το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Αυστραλίας. Μιλάμε για το 31ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, με πρεμιέρες ειδικά για την Αυστραλία, με βραβευμένες παραγωγές, με ξεχωριστά ντοκιμαντέρ. Ουσιαστικά φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στην ομογένεια. Από τις 13 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου στη Μελβούρνη, επίσης από τις 13 μέχρι τις 25 στο Σίδνεϊ. Περισσότερες από 50 ταινίες, 7 κινηματογράφους στη Μελβούρνη, και μετά βεβαίως ταξιδεύει και στις υπόλοιπες πόλεις με λιγότερες ταινίες. Πάντως η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει με την αυστραλιανή πρεμιέρα της ελληνικής κωμωδίας «Φίλοι για πάντα». Σενάριο και σκηνοθεσία έχει ο Κωνσταντίνος Μουσούλης. Και το φετινό πρόγραμμα διαβάζω ότι δεν περιορίζεται στις νέες ελληνικές παραγωγές μόνο, περιλαμβάνει και έργα που αγγίζουν κοινωνικά ζητήματα και αναδεικνύει την πολυμορφία έτσι του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Θα προβληθεί και η Σπασμένη Φλέβα, που είναι η ταινία που επιλέχθηκε ως η επίσημη ελληνική υποψηφιότητα για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας του 2027, αλλά νομίζω ότι ξεχωριστή θέση κατέχει η Εύα, μια ταινία του 1953 της Μαρίας Πλητά. Είναι η πρώτη γυναίκα που σκηνοθέτησε ταινία μεγάλου μήκους στην Ελλάδα. Και παρουσιάστηκε η πρόσφατα αποκατεστημένη σε 4K εκδοχή της στο Φεστιβάλ των Κανών. Οπότε θα προβληθεί και στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Σίδνεϊ. Για τους Έλληνες της Αυστραλίας η διοργάνωση έχει ξεχωριστή σημασία. Διατηρεί ζωντανή τη σύνδεση με τη σύγχρονη Ελλάδα. Και οι Έλληνες της Αυστραλίας βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα μακριά και βλέπουν την εικόνα του τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα μέσα από το Φεστιβάλ του Ελληνικού Κινηματογράφου. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της ημέρας σε όλους σας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αχ, αυτή η φωτιά του φθινοπόρου. Για πότε πήγαμε από τον Αστερία της Άμμου στο χρυσοκαφέ φίλο του δάσους. Εγώ δεν το κατάλαβα. Αν και, πρέπει να το πω, είμαστε ευγνώμονες, είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχουμε επιτέλους φθινόπωρο. Βέβαια η Μαρίλια που είναι απέναντί μου και ήρθε σχεδόν μουσκεμα η κοπέλα, γιατί από το Μαραθώνα μέχρι την Αγία Παρασκευή έβρεχε, λέει, καταρακτοδός, με κοιτάζει με ένα δολοφονικό βλέμμα και με χαμόγελο μαζί.

Και καλή μας εβδομάδα. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκουμε καλά μετά από το Σαββατοκύριακο ή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι Δευτέρα, είναι 12 του Οκτώβρη. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά στην Αθήνα μας. Χρόνια πολλά στην 82 ετών ελευθερία μας. Σαν σήμερα, το 1944, η πόλη των Αθηνών ή η πόλη κράτος στην ουσία, που τελικά παραμένει ως πόλη κράτος των Αθηνών, απελευθερώθηκε από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. 82 χρόνια απελευθέρωσης, 82 χρόνια ελευθερίας, 82 χρόνια όμως που θα έλεγα ότι διανθίστηκαν, χαρακτηρίστηκαν, σίγουρα ταυτίστηκαν με ανελευθερία σε πολλές περιόδους ιστορικές, με απειλές κατά της δημοκρατίας και με άλλου είδους κατοχές και ομοιρίες, άλλου είδους είναι πλέον τα θύματα ή οι απώλειες. Δυναμώστε λίγο. Ο περίπατος του φθινοπόρου, Γιώργος Σταυριανός.

Η Μαρίλια που ανέφερα νωρίτερα είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στη Βροντίδα του Ήχου. Η Λουίζα που θα αναφέρω τώρα είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, που μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Η Δέσποινά μας αρκεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την επικοινωνία. Ελπίζω να τη φτιάξουμε έτσι λίγο το κέφι. Η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. Και η εκπομπή Μένουμε Εδώ. Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας.

Ένα Παρασκευή Σαββατοκύριακο με αρκετή δημοσιογραφία όπως πάντα. Πολλά μαζεύονται. Είναι και η δημοσιογραφική ύλη πολύ, ειδικά στον κυριακάτικο τύπο και στις ιστοσελίδες που αλλάζουν θεματολογία και εμπλουτίζονται και με άλλα θέματα. Εάν τα διαβάσατε, τα παρακολουθήσατε, τα ακούσατε, τα είδατε, ένα προς ένα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Και μετά το στρατηγικό διάλογο, η ενεργειακή εκεχηρία. Όλο καινούργιες λέξεις, φράσεις και τάσεις μαθαίνουμε. Εγώ εκεί έχω και εγώ γίνει θειασότης της τεχνητής νοημοσύνης, του AI, περισσότερο γιατί το δεν το κρύβω. Καμιά φορά βαριέμαι να ανατρέξω στις σωστές πηγές από μόνη μου και λέω για να δω, με μία διαστροφή βέβαια και με μία περιέργεια, για να δω. Τι θα γράψει η τεχνητή νοημοσύνη για το TST, ας πούμε, στρατηγικός διάλογος. Ναι, μου δίνει τις απαντήσεις. Τώρα της μόδας είναι η ενεργειακή εκεχηρία, που μάλλον από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό το η ενεργειακή εκεχηρία Τραμπ, αλλά η σιωπή της Μόσχας και η άγνοια του Κιέβου και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ζελένσκι είναι ένα παζλ για δυνατούς λίτες, ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι το άρμα της ειρήνης και η ντίζελ, όπως χαρακτηριστικά διάβασα. Η ενεργειακή εκεχηρία λοιπόν, που ναι, τη μάθαμε κι αυτή. Και κατά τα άλλα, επειδή πηγαίνω από το ένα στο άλλο, να γυρίσω πάλι λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI και σε όλα τα εργαλεία και τις μηχανές. Σας τυχαίνει και εσάς, παιδιά, οι απαντήσεις να σας φαίνονται χειριστικές και καθοδηγητικές? Ή μόνο εμένα μου φαίνεται και θίγομαι εύκολα? Δηλαδή, ρωτάς κάτι, σου απαντάει. Και λες, ή δεν απαντάς καθόλου, ή δεν ξέρω αν ανήκετε κι εσείς. Αν ανήκετε, Μαρίλη, ελπίζω να γελάσεις μαζί μου ή να με διορθώσεις. Και όποιος άλλος θέλει, φυσικά, και εσύ, Λουίζα. Αν ανήκετε στους πολύ ευγενικούς και απαντάτε, OK, ευχαριστώ. Ή άμα. Α, λέτε ευχαριστώ. Εμένα δεν μου λέει παρακαλώ, ξέρετε τι μου λέει. Μου συνεχίζει και μου λέει, μήπως θέλετε να βρούμε και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Δίνει 2-3 εναλλακτικές έτσι για να τα πιάσει όλα και είναι πολύ μακράν αυτού που πραγματικά θέλω εγώ. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Διάβαζα και ήθελα να μάθω περισσότερα, αλλά κανείς δεν έχει το πλήρες ρεπορτάζ, κανείς. Τέλος πάντων δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη στιγμή, για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Με την Οσμία Αερίου. Έχει εκενωθεί το σχολείο, όπως ξέρετε, το συγκρότημα, με τους τόσες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κάνουν το μάθημα με τηλεεργασία, με τηλεκπαίδευση. Και υπάρχει ένα θέμα, αλλά τους έχουν διαβεβαιώσει ότι μάλλον δεν βρίσκουν κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Η Οσμία έρχεται και φεύγει σε τακτά διαστήματα, αλλά απαντήσεις δεν έχουν πάρει άνθρωποι. Και κάθομαι και σκέφτομαι εγώ τώρα. Για στάσου να ρωτήσω την AI. Υπάρχει γυτνίαση της Γκράβας με τις πολυκατοικίες και τα σπίτια στην πλατεία Κυψέλης που έχουν υποστεί ρηγμάτωση και βλάβες σοβαρές από το Μετροπόντικα της γραμμής 4. Μου γράφει λοιπόν, η Γκράβα βρίσκεται τα Αιγαίτου και Κύθνου στα Άνω Πατήσια σύνορα με το Γαλάτσι. Χωρίς να ρωτήσω εγώ, προσέξτε, εγώ απλά ρώτησα τις οδούς και αν βρίσκονται κοντά. Μου απαντάει, δεν υπάρχει σχέση με τη διάνοιξη, προσέξτε, από μόνο του. Και μετά μου λέει, εκεί που επέμενα εγώ, μου λέει, μα οι πολυκατοικίες που έχουν υποστεί βλάβη βρίσκονται γύρω από την πλατεία Κυψέλης, δηλαδή 2,5 με 3 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, 2,5 με 3 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση. Τώρα βέβαια όλα αυτά που λέω είναι τελείως αυθαίρετα. Απλά θέλω να σας πω τον τρόπο με τον οποίο μου συμπεριφέρθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης πολλές φορές, σε άλλες περιπτώσεις, σε τιμές, σε συμβουλές, σε διάφορα πραγματάκια, την έχω πιάσει να κάνει λάθος. Και μετά με μια πονηράδα μικρού παιδιού το γυρίζει και λέει «Συγγνώμη που δεν σας κάλυψα, μάλλον έχω κάνει λάθος και συγγνώμη που δεν έχω τις κατάλληλες απαντήσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα το βρείτε εκεί, εκεί και εκεί, άσχετα πράγματα δηλαδή». Και εγώ εκεί, παιδιά, νιώθω μια ανακούφιση, μα μια ανακούφιση, γιατί λέω «Ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξακολουθεί να είναι ανώτερος».
Τρόποι επικοινωνίας πολύ, όλες οι πλατφόρμες και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 605 και η πιο εύκολη προσιτή και με άμεση το Viber.

Καλησπέρα σας και πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε με το «Μένουμε εδώ». Ξεκινήσαμε με τα φθινοπορεινά και ταυτόχρονα και με τα άλλα. Και μια και πιάσαμε την AI και την επιστήμη, όλοι αυτοί οι ταπεινοί εργάτες της επιστήμης που βραβεύονται και τους μαθαίνει όλος ο κόσμος και για αυτούς δεν ξέρω πώς το παίρνουν, πάντως είναι ένα μεγάλο σπουδαίο βραβείο, μια σπουδαία διάκριση. Συνεχίζουμε λοιπόν να ρίχνουμε λίγο φως, λίγο από το δικό μας φως, πολύ από τον καλεσμένο μας που είναι και εξαιρετική, γύρω από τους βραβευθέντες με το Νομπέλ, άλλοτε λογοτεχνίας, άλλοτε ιατρικής, άλλοτε οικονομίας, όπως εν προκειμένου. Το Νομπέλ Οικονομίας λοιπόν για το 2026 απονεμήθηκε φέτος, κυρίες και κύριοι, στους Αμερικανούς, το τονίζω λίγο αυτό, το υπογραμμίζω, στους Αμερικανούς Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γούντφορντ.

0: Το σκεπτικό και ο λόγος της Ακαδημίας θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας με τον συνάδελφό του, τον κύριο Παναγιώτη Σκαρδάτο, τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτάδο, επίκουρο καθηγητή μικροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Είστε ακριβώς ο άνθρωπος, ο καθηγητής, ο επιστήμον που μπορεί να μας εξηγήσει γιατί αυτοί οι δύο επιστήμονες, ο Hall και ο Woodford, κέρδισαν φέτος το Νομπέλ Οικονομίας. Για ποια έρευνα?
1: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και έχω τη δυνατότητα να εξηγήσω το σκεπτικό πίσω από το φετινό Νόμπελ Οικονομίας. Όπως πολύ σωστά είπατε, πήγε σε δύο Αμερικάνους καθηγητές, τον Ρόμπερτ Χολ που είναι από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και τον Μάικλ Woodford που είναι από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η ίδια η αιτιολόγηση της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών μπορεί να ακούγεται λίγο τεχνική, ότι πήραν το Νόμπελ για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης.
0: Όπως τα λέτε.
1: Όμως απαντάς σε ένα ερώτημα το οποίο είναι απλό και καθημερινό και μας αφορά όλους. Το πώς μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση και μια κεντρική τράπεζα να περιορίσει τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας χωρίς να τα κάνει χειρότερα. Πίσω από αυτό το ερώτημα κρύβονται τόσο η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ όσο και το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου το οποίο πληρώνουμε.
0: Πολύ καλά τα λέτε.
1: Οπότε για να καταλάβουμε λίγο το πρόβλημα, τι πέτυχαν, τι προσπάθησαν να επιλύσουν, θα πρέπει να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω, τη δεκαετία του 70. Εκείνη την εποχή υπήρχε η ιδέα ότι το κράτος μπορεί να εξομαλύνει τις οικονομικές κρίσεις και αν θέλετε να σταθεροποιήσει μια οικονομία που υπερθερμαίνεται. Τα οικονομικά μοντέλα της εποχής στηρίζονταν πάνω σε σταθερές στατιστικές σχέσεις, με την πιο γνωστή από αυτές που την κάνουν ακόμα και οι μαθητές της τρίτης λυκείου στο μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας, είναι η λεγόμενη Καμπύλη Φίλιξ, που λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν η ανεργία είναι υψηλή, ο πληθωρισμός είναι χαμηλός. Και το αντίστροφο. Όταν η ανεργία είναι χαμηλή, ο πληθωρισμός είναι υψηλός.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να λέμε υπήρχε ένας μηχανιστικός τρόπος, ένας διακόπτης που όταν σηκώναμε το διακόπτη στον ον, στον έπεφτε ο πληθωρισμός, λιγόστευε η ανεργία, έτσι κι αλλιώς. Αυτό καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν λειτουργήσε. Ουσιαστικά από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά φάνηκε ότι αυτός ο διακόπτης, αν θέλετε, χάλασε. Γιατί παρατηρούσαμε και τον πληθωρισμό να ανεβαίνει και την ανεργία να ανεβαίνει μαζί του. Κάτι που δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε μέσα από την οικονομική θεωρία της εποχής. Οπότε τα μέτρα άσκησης οικονομικής πολιτικής που προτείναν τότε οι κυβερνήσεις δεν ευόδωσαν, γιατί ουσιαστικά πατάγανε πάνω σε λάθος θεωρία. Πολλοί εκείνη την εποχή, πολιτικοί και οικονομολόγοι, άρχισαν να πιστεύουν ότι η οικονομική πολιτική σταθεροποίησης τελικά έκανε περισσότερο κακό παρά καλό και έπρεπε να εγκαταληφθεί. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν η οικονομική θεωρία. Το πρόβλημα είναι ότι συζητάμε για σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και οι άνθρωποι αλλάζουν συμπεριφορά όταν αλλάζει η πολιτική. Δηλαδή, αν εγώ περιμένω ακρίβεια αύριο και είμαι εργαζόμενος, τότε θα απαιτήσω αύξηση στον μισθό μου από σήμερα. Όταν εγώ είμαι επιχείρηση και περιμένω ακρίβεια αύριο, τότε αναπροσαρμόζω τις τιμές μου από σήμερα. Όταν βλέπουμε και πυκνώνουν τα σύννεφα, πάμε και μαζεύουμε τη μπουγάδα μας. Δεν περιμένουμε να βρέξει. Αυτό το πράγμα όμως γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί αν εγώ ζητήσω παραπάνω μισθό και οι εταιρείες ζητήσουν παραπάνω τιμές για τα προϊόντα τους, τελικά η ακρίβεια έρχεται.
0: Δεν
1: πράγματι.
0: Τη θεσέβεται, μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν μπαίνει ο πρώτος από τους δύο καθηγητές που κέρδισε το Νόμπελ, ο Ρόμπερτ Χολ, που το 1978 έκανε μια πολύ απλή αλλά έξυπνη για την εποχή της ερώτηση, ότι αν οι οικογένειες τελικά αποφασίζουν το πόσα θα ξοδέψουν σήμερα με βάση όσα αναμένουν να κερδίσουν τα επόμενα χρόνια, τότε μόλις μάθουν κάτι νέο μία απόλυση, μία αύξηση, ένα νέο φόρο, μία είδηση για μία ενεργειακή κρίση, τότε θα πρέπει να αλλάξουν και την κατανάλωσή τους. Δεν περιμένουν να χτυπήσει η κρίση αυτή καθ' αυτή για να κόψουν τα έξοδά τους. Τα κόβουν από τη μέρα που μαθαίνουν το νέο ότι κάτι κακό θα έρθει στο μέλλον. Η κατανάλωση λοιπόν δεν κινείται από το γεγονός, είπε ο Χολ το 1978, κινείται από την είδηση.
0: Mm-hmm. Αυτό πολύ σημαίνει... σημαντικό, ναι, πράγματι, ειδικά για την εποχή που το είπε.
1: Ναι, λέμε για 50 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Οπότε τα νοικοκυριά δεν αντιδρούν μηχανικά στο εισόδημα που εισπράττουν σήμερα. Τα νοικοκυριά σκέφτονται το αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την πολιτική, γιατί ένα μέτρο άσκησης οικονομικής πολιτικής δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς να έχει. Έχει το αποτέλεσμα που πιστεύει ο κόσμος ότι θα έχει για το μέλλον του. Μία προσωρινή ελάφρυνση ή μία ελάφρυνση που πλασάρεται ως προσωρινή δεν θα κινήσει την κατανάλωση των οικοκυριών το ίδιο με μία ελάφρυνση η οποία θα πλασαριστεί ως μόνιμη ελάφρυνση. Καταλαβαίνετε, η είδηση και ο τρόπος μετάδοσης της είδησης τελικά έχει πιο μεγάλη αξία για την οικονομική πολιτική από το ίδιο το γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Εν συνεχεία λοιπόν ήρθε και ο άλλος κύριος, ο Μάικλ Γουντφορντ, ο έτερος λήπτης του βραβείου, πήρε αυτή την ιδέα του Ρόμπερτ Χολ και έχτισε πάνω της ένα οικονομικό μοντέλο, ένα μαθηματικό μοντέλο με τρεις πρωταγωνιστές. Είχαμε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και μια κεντρική τράπεζα που κινεί το επιτόκιο. Τι ανακάλυψε? Ότι ουσιαστικά τον πληθωρισμό, την αύξηση των τιμών τον οδηγούν οι επιχειρήσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μία επιχείρηση δεν μπορεί να αλλάζει τιμές κάθε μέρα. Αλλάζει τιμοκατάλογο ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά θα πρέπει να εξηγήσει στους πελάτες της γιατί άλλαξε τιμές. Αν δεν τεκμηριώσει, αν δεν επικοινωνήσει αυτή την αλλαγή των τιμών στους πελάτες της, ρισκάρει να τους χάσει. Και όταν αλλάξει μία τιμή, ξέρει ότι δεν μπορεί να την ξαναλλάξει τόσο εύκολα, οπότε δεν κινείται μόνο από το κόστος και την ζήτηση όπως είναι σήμερα, αλλά και το κόστος και την ζήτηση για τους επόμενους μήνες. Έτσι λοιπόν πολλές φορές οι επιχειρήσεις τιμολογούν βάσει προσδοκιών. Αυτό το είδαμε και πρόσφατα και στην πανδημία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, ναι, μου κάνετε μια χάρη. Ακριβώς εδώ στην Άνω Τελεία θα σας κρατήσω, σας παρακαλώ λίγο ακόμα από το χρόνο σας να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, μην κλείσετε, για να πάρουμε αυτό που είπατε. Δηλαδή το από την πανδημία και εντεύθεν με κανονικούς ρυθμούς και με κανονική κατάσταση στην πραγματική ζωή, πώς το είδαμε, αν θέλετε να το δούμε έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δευτέρα στο απόγευμα, 12 του Οκτώβρη 2026, περιμένοντας και την κακοκαιρία ή τη φυσιολογική μεταβολή του καιρού, θα πω εγώ, συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτάδο, τον επίκουρο καθηγητή μικροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το πώς μπορεί μια κυβέρνηση να περιορίσει τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας. Δανείζομαι την δική του φράση, προσπαθώντας λοιπόν να εξηγήσουμε σε όλους εμάς, να μας εξηγήσει ο καθηγητής, το σκεπτικό της Ακαδημίας για την απονομή του φετινού βραβείου Νομπέλ Οικονομίας φυσικά στους δύο επιστήμονες Χολ και Γουντφορντ. Κύριε καθηγητά, είστε μαζί μας?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Είχαμε μείνει λοιπόν στο μαθηματικό μοντέλο του δεύτερου του Μάικλ Γουντφορντ. Είπατε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κεντρική τράπεζα με το επιτόκιο και αρχίσαμε να λέμε στα καθ' εμάς, κατά κάποιο τρόπο, το βιώσαμε λίγο να συμβαίνει με το φαινόμενο της πανδημίας και ό,τι άλλο μας βρήκε από εκεί και μετά. Πάμε να το δούμε σε πιο πραγματικές συνθήκες, αν θέλετε, αυτό. Και γιατί όχι και σε ό,τι αφορά το τοπίο της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι, βεβαίως. Από όλα αυτά βγαίνει ένα πάρα πολύ πρακτικό δίδαγμα. Αφού τελικά όλοι και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις κοιτάζουν μπροστά και προεξοφλούν το μέλλον, τελικά μετράει τόσο αυτό που θα κάνει μια κεντρική τράπεζα, όσο και αυτό που λέει. Δηλαδή, αν πιστεύουμε εμείς ότι όλο αυτό που βιώνουμε τώρα είναι μια παροδική κρίση και κάποια στιγμή η τιμή του πετρελαίου θα ξαναγυρίσει πίσω σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε οι τιμές συγκρατούνται ήδη από σήμερα και ο στόχος για μια οικονομική σταθερότητα γίνεται πιο εύκολος. Γι' αυτό και οι κεντρικές τράπεζες, αν έχετε παρατηρήσει, βγάζουν πολυσέλιδες εκθέσεις που αιτιολογούν το επιτόκιο το οποίο έχουν επιλέξει, εξηγούν τις αποφάσεις τους και όχι μόνο αυτό, δίνουν και σήμα για το ποιες θα είναι οι επόμενες αποφάσεις τους και για το πού θα κινηθούν τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή η επικοινωνία των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων επηρεάζει το μήνυμα, επηρεάζει την εικόνα που έχει ο κόσμος για το μέλλον και τελικά μπορεί ή μπορεί και όχι να κινήσει την οικονομία προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Εδώ, αν μου επιτρέπετε, έρχεται μια πολύ ωραία ερώτηση. Είναι μια γνωστή ρίση αυτή, αλλά την θέτει ως ερώτηση για τη συνέχιση της κουβέντας η ακροάτριά μας Φωτεινή, που λέει «Η οικονομία είναι τελικά ψυχολογία».
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Η οικονομία είναι κοινωνική επιστήμη. Εμείς εδώ εντασσόμαστε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών μαζί με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. Γιατί έχουμε άμεση συγγένεια με όλα αυτά τα τμήματα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το καλύψαμε. Εγώ νωρίτερα υπογράμμισα το θέμα της υπηκότητας, της εθνικότητας μάλλον των καθηγητών, γιατί διαβάζω εδώ τα στατιστικά, κύριε Σκαρτάδο, ότι έχουμε κυριαρχία των ΗΠΑ στην απονομή βραβείου Νομπέλ Οικονομίας, δηλαδή δεν έχουμε εύκολα από άλλη χώρα, και μόλις 3 γυναίκες έχουν τιμηθεί συνολικά με το βραβείο. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Ήσασταν πολύ μεταδοτικός, να σας πω την αλήθεια. Και να είστε καλά, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Μιχάλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ευχή, για την καλή εβδομάδα και για τις εκπομπές. Μακάρι έτσι να πάει. Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Μ' αρέσει που λες ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται και είναι υπέροχη ταινία. Επιτέλους οι εποχές λέει ξανάρχονται και όχι οι Γερμανοί. Χαρούμενη εβδομάδα. Χαράλαμπε, καλησπέρα. Γεράσιμε και σε σένα, ο οποίος αναφέρεται στην πολύ παραστατική πράγματι περιγραφή του καθηγητή και του άρεσαν και αφηγήσεις μου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σπύρο, κάθεσε να σε βρω, γιατί έχει σχέση το μήνυμά σου με την τεχνητή νοημοσύνη. Λες ότι γενικώς η ΠΙΝ χρησιμοποιεί, έχει πολύ καλές πηγές και δύσκολα έχει τύχει να τη διορθώσει. Όσο για τα οικονομικά σκαμπανεβάσματα, είναι σίγουρα στρατηγική Τραμπ. Φωτεινή, είδες, απαντήσαμε στην ερώτησή σου αν η οικονομία είναι τελικά ψυχολογία. Και Σταμάτη, λες, είμαι καθοδόν για μπάνιο πριν την καταιγίδα. Καλησπέρα. Ο Σταμάτης το λέει αυτό και όχι ο Σπύρος, με συγχωρείτε, τον μπέρδεψα. Ο Γιάννης, καλή εβδομάδα και σε μένα και στους συνακροατές, όπως λέει, και συνεχίζουμε. Έχουμε και αυτό εδώ, τι είναι? Μου έφερε εδώ μήνυμα και από το τηλεφωνικό κέντρο. Καλά να είσαι, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μου στην Ξάνθη. Του αρέσει που υπάρχει μια ευκρίνεια στην εκφορά του λόγου, να το πω έτσι.

0: Η ώρα πλησιάζει 6 παρα 20, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece μαζί. Μας ακούτε και από το Earth Echo, είτε τώρα που μιλάμε, είτε σε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Αυτό που λέμε on demand. Και στο άκουσμα της είδησης για την απώλεια του Διονύση Χαριτόπουλου, προσωπικά ένιωσα πιο ορφανή, πιο λίγη, γιατί ο συγκεκριμένος συγγραφέας, διανοούμενος, πνευματικός άνθρωπος, μας έχει συνοδεύσει με τα γραψίματά του σε όλες τις δεκαετίες της ζωής μας, από τότε που τον ανακαλύψαμε, και είπαμε να αδράξουμε την αφορμή για την αποδημία του, για να συζητήσουμε με τον διευθυντή των εκδόσεων Τόπος, τον κύριο Βαγγέλη Γεωργακάκη, όσο γίνεται να παρουσιάσουμε στον κόσμο τελικά αυτή η μεγάλη προσωπικότητα των γραμμάτων, ποια ήταν, ποιος ήταν. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργακάκη.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι πολλές από τις φράσεις που είχαν υποθεί και έχουν απομονωθεί και στο διαδίκτυο του Διονύση Χαριτόπουλου, για αυτούς που ίσως δεν έχουν εικόνα του έργου του ή δεν έχουν διαβάσει ούτε ένα βιβλίο, πολλές όμως από τις φράσεις έχουν γίνει ένα είδος τάσης. Δηλαδή, ας πούμε, η φράση «θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους» δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, καλά. Ήταν στο έργο του Διονύση Χαριτόπουλου, υπάρχουν αφορισμοί, ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε να φτιάξει κανείς άλλα βιβλία μόνο με τους αφορισμούς που περιέχονται μέσα στα βιβλία του Διονύση. Μεγάλη διαφορά, αν θέλετε, από τους συνηθισμένους, από αυτά που συνήθως διαβάζουμε, είναι ότι πολύ εύκολα καταλαβαίνει ότι αυτές οι φράσεις είναι απόσταγμα ζωής, είναι απόσταγμα προσωπικής εμπειρίας και επεξεργασίας. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος ήταν πραγματικός συγγραφέας, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Παρότι ήταν δύσκολο να τον ταξινομήσει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν άνθρωπος που για να γράψει κάτι έπρεπε να τον κυνηγάει αυτό που ήθελε να γράψει. Όπως έλεγε ο ίδιος, υπήρχαν ιστορίες μέσα μου, ιστορίες τις οποίες με απασχολούσαν, μου ζάνιζαν το μυαλό και έγραφα τότε που έπρεπε, πια δεν ήταν δυνατόν να φύγουν από μέσα μου παρά μόνο αν τις αποτύπωνα στο χαρτί.
0: Αυτό δεν είναι και το χάρισμα, το φυσικό που λέμε πηγαίο τάλαντο ενός συγγραφέα?
1: Αυτό είναι αυτό που ξεχωρίζει, ας πούμε, τους μεγάλους συγγραφείς. Είναι αυτοί που αφήνουν ένα κομμάτι του αυτού του σε κάθε έργο, που σίγουρα έχουν εξοδέψει κάτι από τον εαυτό τους όταν τελειώνουν ένα έργο. Ήταν από αυτούς.
0: Θα ήθελα, ναι, και μου άρεσε τρομερά, δηλαδή τη βρήκα τρομερά πάνω σε αυτό ακριβώς που έχουμε την εντύπωση, έχουμε σχηματίσει όσοι έχουμε διαβάσει κάποια βιβλία του Διονύση Χαριτόπουλου, το πνεύμα, η ανακοίνωση που κάνατε από τις εκδόσεις. Δανείζομαι λοιπόν από εκεί τη φράση αυτή, ότι ήταν ακατάτακτος, όχι άτακτος, ακατάτακτος. Αυτό που είπατε, δεν μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί.
1: Ήταν και άτακτος.
0: Μπορεί και να ήταν, ναι. Εγώ δεν τον είχα γνωρίσει, βέβαια.
1: Τέλος πάντων, όπως λέει και ο ίδιος, είμαι από αυτούς που το διάβασμα κυριολεκτικά με έσωσε. Δηλαδή, εννοούσε ότι πραγματικά θα μπορούσε να έχει τραβήξει άλλο δρόμο στη ζωή του. Αν δεν υπήρχε το διάβασμα, αν δεν υπήρχε η επαφή με τους μεγάλους της λογοτεχνίας, και αν δεν ήταν μια απόφαση ζωής να ασχοληθεί με το γράψιμο, γιατί πραγματικά παράτησε τα πάντα για να ασχοληθεί με τη συγγραφή. Και νομίζω ότι είναι εύκολο να το διαπιστώσει κανείς. Είναι αυτό που γράφουν πάρα πολύ, η λιτότητα, η αυθεντικότητα, η δωρικότητα της γραφής, η έλλειψη πολλών καλολογικών στοιχείων και κοσμητικών επιθέτων και διαφόρων άλλων στη γραφή του. Αλλά και το γεγονός ότι ήταν και πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα. Δηλαδή Ας μην μιλήσουμε μόνο για τον Άρη, τον αρχηγό των ΑΤΑΚΤΟΝ, που η πρώτη μεγάλη ιστορική έρευνα για αυτή την ίσως τη σημαντικότερη προσωπικότητα, θα έλεγα εγώ, του 20ου αιώνα της Ελλάδας.
0: Και ένα θέμα, επιτρέψτε μου, τζιζ που λέμε, και όμως καταπιάστηκε με τη βιογραφία του. Ουσιαστικά νομίζω ότι ήταν γνωστός και από πριν, αλλά σαν να καθιερώθηκε πλέον στο χώρο της βιβλιοσυγγραφής με αυτή. Επιβλήθηκε, ναι.
1: Επιβλήθηκε. Νομίζω επίσης ότι και άλλα θέματα ευαίσθητα, για παράδειγμα η λογοτεχνική ενασχόλησή του με τον εμφύλιο και τα τραύματά του μέσα από τα παιδιά της Χελιδόνας,
0: ναι.
1: Ευαίσθητα, για παράδειγμα η λογοτεχνική ενασχόλησή του με τον εμφύλιο και τα τραύματά του μέσα από τα παιδιά της Χελιδόνας.

0: προσπαθώ να το πω διακριτικά. Ήτανε, να το πούμε αλλιώς, ήταν επιδραστικό σίγουρα, ήταν μια σχολή από μόνος του.
1: Σίγουρα ήταν σοβαρά επιδραστικός και αυτό φαίνεται από αυτά που γράφτηκαν στις αμέσως επόμενες ώρες από το θάνατό του. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναφέρθηκαν στο πόσο επέδρασε πάνω του η γραφή του Διονύση Χαριτόπουλου. Ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή νομίζω ότι αυτά που γράφτηκαν σε ένα 24ωρο μπορούν να φτιάξουν βιβλίο.
0: Τώρα εντελώς στατιστικά, έτσι, για να πάρουμε ένα δείγμα, έχετε εικόνα σε ποιες ηλικίες είχε αυτό που λέμε αντίκρισμα? Θα μπορούσατε να το βάλετε σε κάποια κουτάκια ώστε να καταλάβουμε αν είχε επαφή και αν είχε εκτόπισμα στους νέους, στη νέα γενιά και σήμερα ακόμα?
1: Εντάξει, καταρχήν ήταν ένας συγγραφέας που σε σχέση με, ξέρετε, το γυναικείο αναγνωστικό κοινό υπερτερεί. Ήταν όμως από τους συγγραφείς που είχε πάρα πολλούς άντρες αναγνώσεις, πιθανόν περισσότερους από οι γυναίκες. Επίσης, από το γεγονός ότι πάρα πολλοί νεότεροι ανακάλυπταν σιγά σιγά τη γραφή του. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι ο Χαριτόπουλος είναι ο άνθρωπος που διαβάζει ο νέος κόσμος. Νομίζω όμως ότι θα άξιζε τον κόσμο να ανακαλύψει μια τόσο γνήσια γραφή, ας πούμε, μια πολύ διαφορετική γραφή από αυτή που έχουν συνηθίσει. Νομίζω ότι το κοινό του ήταν στο 40+, ας πούμε, και βέβαια όσο μεγαλύτερη τόσο περισσότερο. Ας μην ξεχνάμε ότι συμπλήρωσε τώρα φέτος 50 χρόνια γραφής. Το πρώτο βιβλίο, η Ιταλικά Γραμμάτα, ήταν το 1976, δηλαδή.
0: Ναι. Πραγματικά έχετε δίκιο, είναι 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια.
0: Και πιστεύω ότι είχε και άλλο μέλλον μπροστά του, αν δεν ήταν διαφορετικά τα σχέδια.
1: Το πιστεύω και εγώ και σίγουρα πάντα είχε 2-3 πράγματα που τον απασχολούσαν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον για μερικά από τα έργα του είναι σίγουρο ότι θα τα ανακαλύψουν και οι επόμενες γενιές, όχι...
0: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι, έχετε δίκιο, και εγώ το πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι όπως ανακαλύπτουν και ξένους λογοτέχνες και σιγά σιγά, ας πούμε, πιστεύω ότι θα έρθουν και στην λίγο παλαιότερη γενιά, γιατί όπως είπαμε εδώ δεν μιλάμε, δεν υπήρχαν διαχωριστικά δεκαετιών, σχολών, ύφους. Είναι από μόνος του Διονύσης Χαριτόπουλος. Τον γνωρίζεις, τον μαθαίνεις, τον διαβάζεις. Σαν άνθρωπος, εσείς που τον γνωρίζατε καλά, γενικότερα πώς ήταν, πώς σχολίαζε, πώς έπαιρνε τη ζωή και τα πράγματα, ειδικά το τελευταίο διάστημα?
1: Είχε μια μεγάλη αγάπη για τη γνήσια λαϊκότητα ο και δεν την εξεδανίκευε τη λαϊκότητα. Την αγαπούσε με τον τρόπο του και με τα καλά της και με τα κακά της. Του άρεσε η ευθύτητα, αλλά και η τρυφερότητα που βγάζει η σκληράδα του λαϊκού ανθρώπου, που πολλές φορές γίνεται χαλή να τον πατήσεις όταν χρειάζεται, ας το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένας άνθρωπος που είχε περιχρόνηση, ας πούμε, για οτιδήποτε, ας το πούμε, εξέφραζε εξουσία.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε να έχει επαφή με αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν ένας άνθρωπος που έζησε με τον τρόπο του, δεν του άρεσε πολύ. Δημοσιότητα, τα ξέρετε αυτά,
0: ναι.
1: Δεν του άρεσε να γίνεται γνωστό οτιδήποτε για τη ζωή του. Ήταν πάντα... και βέβαια ο χαρακτήρας, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τον αναγνωρίσει κανείς μέσα από τα βιβλία του. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά η επιλογή του να μαζέψει τις πιο, ας πούμε, κατά τη γνώμη του αντιπροσωπευτικές συνεντεύξεις και να τις να εκδοθούν πρόσφατα στο 50 χρόνια γραπτός το τελευταίο του βιβλίο, ήταν για να αφήσει μια παρακατάσταση.

0: Νομίζω και μέσα από εκεί μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ακριβώς τον άνθρωπο και το, την ποιότητά του.
1: Μάλιστα. Και αυτό το τελευταίο που μας είπατε, κύριε Γεωργακάκη, είναι μια πολύ έτσι, σημαντική πληροφορία. Θα μπορούσε κάποιος και μόνο από αυτό να πάρει πράγματα, να γίνει πιο πλούσιος. Το σίγουρο είναι, χωρίς να θέλω να πω πολύ στερεοτυπικά πράγματα, ότι ο κόσμος των γραμμάτων είναι σαφώς φτωχότερος, αλλά πρόλαβε αυτά τα 50 χρόνια, όπως λέτε, να τον κάνει ειδικότερα, ξεχωριστό και πολύ πλούσιο. Νομίζω ότι έτσι όπως αποχαιρετάτε στο δελτίο σας, στην ανακοίνωσή σας, οι εκδόσεις Τόπος, είναι και αυτό που τον αντιπροσώπευε, γιατί όπως είπατε είχε μια αυθεντική λαϊκότητα την οποία και σεβόταν, και ξέρουμε ότι το ζεϊμπέκικο, για το οποίο είχε γράψει και κάποια καταπληκτικά πράγματα, ας ανατρέξουν οι ακροατές μας στο Google να το βρουν, το ζεϊμπέκικο και το μόνο τραγούδι που χόρευε του Τσιτσάνη, το Ίσως Αύριο, είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει και τον χαρακτήριζε.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την παρουσία εδώ και για την σύντομη αναφορά στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα. Κύριε Γεωργακάκη, σας χαιρετώ.
0: Χαιρετώ και εγώ. Γεια σας.

πούμε, να πούμε το εγχειρίδιο βλακείας, να πούμε το ημών των ιδίων, να πούμε Άρης ο αρχηγός των ατάκτων, να πούμε τα αυγά μαύρα που ήταν και θεατρικό, τις πρόβες πολέμου, τα παιδιά της Χελιδόνας, το λίστα γάμου, τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι, κάτω στον Πειραιά, στο Μουράγιο, τι να πρωτοπείς. Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα ξένα τραγούδια που θα άκουγε ευχαρίστως θα ήταν αυτό. If I did, I would kneel down and ask him.

στο έργο του 50 χρόνια γραπτός, το τελευταίο του από τις εκδόσεις Τόπος 1976-2026, 50 χρόνια κόμμα γραπτός, συλλογή συνεντεύξεων από τον ίδιο. Στο άνοιγμα λοιπόν αυτού του βιβλίου είχε διαλέξει το εξής επιμήθειο. If I did, I would summon them together. Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους, έξω από τα χειμερινά ανάκτορα, ακόμη και αν είναι χειρότεροι από τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Πέτρο, γεια σου. Ευχαριστώ για το σχόλιο πάρα πολύ. Τριαντάφυλλε, γεια σου. Πειραιάς βαθύς, εκ Πειραιός πειραιώτικα, λέει. Ας μην ξεχνούμε τα έργα του για τον Πειραιά. Χαράλαμπε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τον ιρμό σου, αλλά σε ευχαριστώ για τα μηνύματα, γιατί έχεις στείλει πολλά.

Φτάσαμε στο παρατέσσερα, στο παραπέντε, παρατέσσερα σήμερα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε συντροφιά, που παρακολουθούσατε τα λεγόμενα, που δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμφωνούσατε. Και βεβαίως να προλάβουμε και το τελευταίο Τάκης από την Ξάνθη. Πολύ αγαπητή στην Ξάνθη, κυρία Καραγιάννη. Πράγματι ήταν ο πατέρας μου εκεί και υπηρέτησε εκεί, αγαπημένη μου Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό που λέτε και η περιοχή και το ότι το θυμάστε. Συγγνώμη που δεν ασχολήθηκα σήμερα με το Βυσοκαρβελάκιον επεισόδιο. Και δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αφήσαμε το Μαζονάκι, πιάσαμε το Βυσοκαρβελάκι. Θου κύριε!

Επειδή ρωτάτε και μόνο, ναι, σήμερα η μουσική επιλογή ήταν όλη δικιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Φανταστείτε λοιπόν ένα νησί, όχι από εκείνα που γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα των ταξιδιωτικών περιοδικών, ούτε από εκείνα που υπόσχονται πως θα σας αλλάξουν τη ζωή μέσα σε 7 ημέρες διακοπών. Ένα νησί που δεν υπόσχεται τίποτα και όμως σου χαρίζει κάτι σπάνιο. Την αίσθηση πως δεν χρειάζεται να είσαι κάπου αλλού. Ένα νησί λοιπόν όπου τα σπίτια μοιάζουν να ακουμπούν το ένα στο άλλο, όπου ο άνεμος δεν ζητά άδεια για να μπει στα σοκάκια, όπου το λευκό δεν είναι απλώς χρώμα, είναι τρόπος να συνομιλείς με το φως. Και όπου όταν πέφτει το βράδυ, η θάλασσα δεν χωρίζει τον ορίζοντα από τη στεριά, τους ενώνει. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Κίμολο, ένα μικρό νησί των νότιο-δυτικών Κυκλάδων, μία ανάσα από τη Μήλο. Ένα νησί με ηφαιστιακή καταγωγή, λευκά πετρώματα, απόκρημνες ακτές, τυρκουάζ νερά και μία ιστορία πολύ μεγαλύτερη από το μέγεθός του. Εδώ η φύση έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο παράξενα γλυπτά του Αιγαίου, το Σκιάδι. Έναν βράχο που μοιάζει με τεράστιο μανιτάρι, σμιλεμένο επί αιώνες από τον άνεμο. Εδώ, στα πράσα, η ανοιχτόχρωμη άμμος και τα γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν ένα τοπίο που μοιάζει σχεδόν ζωγραφισμένο. Και στο χωριό, την πρωτεύουσα του νησιού, τα σπίτια γύρω από το παλιό κάστρο εξακολουθούν να αφηγούνται ιστορίες από εποχές που οι κάτοικοι αναζητούσαν προστασία από τους πειρατές. Αλλά η Κίμολος δεν είναι μόνο όσα βλέπει κανείς, είναι και όσα δεν φαίνονται. Είναι οι άνθρωποι που ανοίγουν τα σπίτια τους κάθε καλοκαίρι και μένουν πίσω όταν τελειώνει η τουριστική περίοδος, είναι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη θάλασσα για ορίζοντα, είναι οι γυναίκες που δημιουργούν επιχειρήσεις ή οικογένειες που συνεχίζουν μια παράδοση ή εκπαιδευτική που κρατούν ζωντανό ένα σχολείο. Είναι εκείνοι που αγαπούν τον τόπο τους, όχι μόνο όταν είναι όμορφος, αλλά και όταν είναι δύσκολος. Γιατί, αλήθεια, τι σημαίνει να αγαπάς ένα νησί? Να επιστρέφεις σε αυτό, να μένεις, να δημιουργείς. Ή να αγωνίζεσαι ώστε να έχουν λόγο να μείνουν και οι επόμενες γενιές. Σήμερα λοιπόν στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα δεν θα αναζητήσουμε απλώς την ομορφιά της Κιμόλου, θα αναζητήσουμε την ψυχή της. Θα μιλήσουμε για τη μνήμη και το μέλλον, για την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση, για την τουριστική ανάπτυξη και τα όρια της. Και για εκείνη τη λεπτή γραμμή που χωρίζει την πρόοδο από την αλλίωση. Συνοδοιπόροι μας δύο άνθρωποι που συνδέονται βαθιά με το νησί, η Φλόρα Ράμφου και ο Δημήτρης Κακύρης. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και μαζί σας από τη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ ξεκινάμε ένα ακόμη ταξίδι που αλλάζει το βλέμμα. Προορισμό μας η Κίμολος, ένα νησί που μας θυμίζει ότι καμιά φορά τα μικρότερα μέρη χωρούν τις μεγαλύτερες ιστορίες.

0: Υπάρχει μία ενδιαφέρουσα αντίφαση στη λέξη ρίζες. Οι ρίζες μας κρατούν δεμένους με έναν τόπο. Αλλά μερικές φορές είναι ακριβώς αυτές που μας δίνουν τη δύναμη να ανοίξουμε τα φτερά μας. Η πρώτη μας καλεσμένη γνωρίζει καλά αυτή την αντίφαση. Η Φλόρα Ράμφου έχει δύο ιδιαίτερες πατρίδες. Την Κίμολο, από όπου κατάγεται ο πατέρας της, και την Αίγινα, την πατρίδα της μητέρας της. Δύο νησιά, δύο θάλασσες, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται μέσα στην προσωπική της ιστορία. Η ζωή της συνδέθηκε με τη δημιουργία και το εμπόριο. Με προσωπική προσπάθεια, επιμονή και επιχειρηματικό πνεύμα δημιούργησε τις δικές της επιχειρήσεις στην Κίμολο, στη Σύφνο και στην Αίγινα. Και σήμερα βλέπει τις δύο κόρες της να συνεχίζουν αυτή τη διαδρομή. Είναι επίσης μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά δύο εγγονιών. Αλλά εκείνο που με εντυπωσίασε περισσότερο διαβάζοντας όσα μας έγραψε είναι μία φράση της. Η αγάπη για τον τόπο μας δεν είναι μόνο συναίσθημα, είναι ευθύνη και πράξη. Μία φράση που θα μπορούσε να είναι και το σύνθημα της σημερινής μας εκπομπής. Φλόρα Ράμφου, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλώς σας βρήκα. Είστε καλά?
0: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ?
1: Θέλω να πω καταρχήν μπράβο σου για την πάρα πολύ ωραία εισαγωγή που έκανες. Μάλλον όχι την ωραία, την σωστότατη εισαγωγή. Γιατί διαβάζοντας, ξέρεις, σε διάφορα site αυτά που γράφουν, σε βρίσκω πάρα πολύ ενημερωμένη και πάρα πολύ σωστή.
0: Ευχαριστώ πολύ, Φλόρα.
1: Είπες, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το χωριό μας, η πρωτεύουσά μας δεν είναι χώρα, είναι χωριό.
0: Ναι.
1: Χωριό. Το λέμε χωριό και είναι χωριό, γιατί είναι μονόπολη. Δεν υπάρχει γύρω-γύρω τίποτα άλλο χωριό, οπότε είναι μονόπολη επί αρχαιωτά των χρόνων και λέγεται χωριό. Και σε βρίσκω πολύ σωστή σε αυτό, που δεν το ονόμασες πώς το είπαμε,
0: χώρα ή κάτι άλλο. Ναι.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, γιατί υπάρχουν και άλλα νησιά που έχουν απλά ένα χωριό. Αυτό είναι.
1: Χωριό.
0: Ναι.
1: Χωριό.
0: Ναι. Αυτό. Πάντως, Φλόρα, εντάξει, να πούμε καταρχήν στους ακροατές ότι είσαι στην Αίγινα, αλλά έχεις, αυτή τη στιγμή είσαι στην Αίγινα, αλλά θα μιλήσουμε για την Κίμολο. Αλλά έχεις δύο νησιά Βέβαια. Μέσα σου. Την Κίμολο του πατέρα σου και την Αίγινα της μητέρας σου. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μια λίγο παράξενη ερώτηση. Όταν έχεις δύο πατρίδες, αποκτάς δύο σπίτια ή μήπως περνάς ολόκληρη τη ζωή σου προσπαθώντας να καταλάβεις πού πραγματικά ανήκεις και αν υπάρχει κάτι που σου έδωσε η Κίμολος και κάτι διαφορετικό που σου χάρισε η Αίγινα?
1: Ποτέ δεν μπήκα σε αυτό το mood να πω έχω δύο πατρίδες. Είναι και οι δύο πατρίδες μου. Τις αγαπώ και τις δύο. Η κάθε μία μου χάρισε κάτι άλλο στη ζωή μου, γιατί είμαι κάποιες ηλικίες και πια ξέρω ακριβώς τι μου συμβαίνει. Δεν μπήκα ποτέ σε αυτό να πω έχω μία πατρίδα εκεί. Όχι, έχω δύο πατρίδες και τις αγαπώ και τις δύο το ίδιο. Μου χάρισε, η κάθε μία της μου χάρισε κάτι. Θα σου πω για την Αίγινα που μου χάρισε τα όμορφα παιδικά μου χρόνια, την νιώτη μου, την εφηβεία και νιώτη, και για την Κίμολο ότι μου χάρισε τη σοφία, γιατί κατέβηκα το 1999 μετά από πάρα πολλή δουλειά στην Αθήνα. Ήταν για μένα κάτι πρωτόγνωρο, γιατί ήταν ακόμα παρθένο το νησί, και μου χάρισε τη σοφία, αν θέλεις, και της επιχειρηματικότητας, αλλά και εκείνη την αγάπη, το να φτιάξουμε την Κίμολο, να την γνωρίσει ο κόσμος, γιατί δεν την ήξερε κανείς. Φαντάσου ότι όταν πήγαινα στις εκθέσεις τις τουριστικές, με ενοχλούσε πολύ που όλοι με ρωτούσαν πού είναι η Κίμολο, και έπρεπε αναγκαστικά να πω δίπλα στη Μήλο. Δεν το δεχόμουν αυτό, δεν το ήθελα. Και να που σήμερα η Κίμολο βρίσκεται, και το έχεις δει άλλωστε, βρίσκεται στο επίκεντρο, αν θέλεις, του Αιγαίου, με πάρα πολύ τουρισμό, δόξα του Θεώ, θα πω δόξα του Θεώ. Και μου έχει χαρίσει πάρα πολλά πράγματα, και πάνω απ' όλα αυτό που λέγεται αγάπη, αγάπη για αυτό το νησί. Είναι κάτι που δεν μπορώ να σου το περάσω με λέξεις, δεν θα το περάσω στους ακροατές σας, στους ακροατές μας μάλλον. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Είναι και ένα νησί που το ψάχνουν πια οι τουρίστες να το βρουν. Ψάχνουν δηλαδή, ναι, αναζητούν αυτή την αυθεντικότητα, να είναι ακόμα παρθένα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το λέω πάρα πολύ αυτό και στους επισκέπτες μας. λέω, γνωρίστε την Κίμολο, γνωρίστε την αυθεντικότητα, τις γνήσιες Κυκλάδες. Γιατί ακόμα η Κίμολος είναι γνήσιες Κυκλάδες. Και λέω τη λέξη ακόμα γιατί θέλω και πιστεύω και προσπαθούμε πάρα πολύ να μείνουμε ακόμα έτσι, να μείνουμε. Θα σου πω και κάτι ακόμα. Επειδή είμαστε ένα από τα τελευταία νησιά που μπήκε στον τουρισμό, θέλουμε και προσπαθούμε από τα λάθη των υπολείπων να μάθουμε και να μην τα κάνουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η προσπάθεια. Πίστεψέ μου ότι δεν είναι μόνο στο χέρι μας. Είναι και σε άλλα πράγματα που συμβάλλουν, που θα συμβάλλουν και στο μέλλον για αυτό το πράγμα.
0: Αν μπορούσαμε λοιπόν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, Φλόρα, και να συναντήσουμε τη μικρή Φλόρα στην Κίμολο, πού θα τη βρίσκαμε, σε ποιο σοκάκι, σε ποια αυλή, σε ποια παραλία και τι θα μας έλεγε εκείνο το κορίτσι για το νησί του?
1: Τη μικρή Φλόρα θα την έβρισκε στο λιθόστρωτο δρομάκι. Θα μου επιτρέψεις εδώ να σου πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου από έναν δάσκαλο. Το έμαθα και εγώ και το περνάω στα παιδιά που γνωρίζω και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου. Δεν μου αρέσει η λέξη σοκάκι γιατί είναι τουρκικό. Μου αρέσει η λέξη, την έχουμε στην ελληνική μας γλώσσα, λιθόστρωτο δρομάκι. Στην Ελλάδα έχουμε λιθόστρωτα δρομάκια. Στο λιθόστρωτο λοιπόν δρομάκι της αγοράς, στο κάστρο θα με έβρισκες, μέσα στο κάστρο, στα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου της Κιμόλου, να φαντάζετε, όπως ένα παιδί μπορεί να φανταστεί, πειρατές, κυρίες και τη φτώχεια ενδεχομένως που υπήρχε τότε σε αυτά τα νησιά, θα με βρίσκεις εκεί. Όπως και τώρα, εκεί με βρίσκεις. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι κάτι το πρωτόγνωρο και το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να το γνωρίσετε, να έρθετε να το γνωρίσετε, να σας φιλοξενήσουμε, να σας δείξουμε τι είναι οι γνήσιες Κυκλάδες.
0: Οι ταξιδιώτες αναζητούν συνήθως τα εντυπωσιακά τοπία. Εσύ όμως γνωρίζεις και μία άλλη Κίμολο. Ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα στο νησί που δεν μπορεί να φωτογραφηθεί και αν υπάρχει μία συνήθεια ή μία ανθρώπινη ιστορία που θα ήθελες να μην χαθεί ποτέ?
1: Μάλιστα. Θα το πάρουμε από το τέλος. Οι συνήθειες είναι πάρα πολύ όμορφες στην Κίμολο. Θα ήθελα η παράδοση να μην χαθεί, να τη διδάξουμε όσο μπορούμε εμείς η μετέπειτα γενιά από τους γονείς μας, όπως μας τη δίδαξαν και εκείνοι. Θα ήθελα να μην χαθεί και είναι στο χέρι μας αυτό. Αν τη διδάξουμε από τα 100 παιδιά, έστω τα 50, ας προσπαθήσουμε να τους μεταδώσουμε αυτό. Τώρα, όσο για το... με συγχωρείς... για την ιστορία. Δεν θα ήθελα να χαθεί πρώτα-πρώτα αυτό που εγώ έχω ζήσει, η ιστορία της οικογένειάς μου, την οποία τη μεταφέρω, την έχω μεταφέρει στα παιδιά μου και την προσπαθώ να τη μεταδώσω και στα εγγόνια μου. Να μην την ξεχάσουν ποτέ. Πολλές ανθρώπινες ιστορίες μπορώ να σου διηγηθώ, αλλά θα θέλαμε μια πολύ μεγάλη εκπομπή γι' αυτό. Θα ήθελα όμως την ιστορία, έστω τη δική μας, να μην την ξεχάσουν τα παιδιά, από που οι γονείς μου, ο πατέρας μου, πώς έφυγε από την Κίμολο, πώς ξαναεπανήλθαμε στην Κίμολο μέσα από τη φτώχεια που έζησαν τότε οι άνθρωποι, οι δικοί μου άνθρωποι, πώς ξαναγυρίσαμε και πώς σήμερα είναι τα πράγματα που θα ήθελα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, να διατηρηθούν έτσι. Αυτό που θα ήθελα, μάλλον όχι, αυτό που δεν μπορεί να φωτογραφηθεί και δεν μπορεί και να υποθεί, αν θέλεις, με λέξεις, είναι το συναίσθημα για αυτόν τον τόπο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο συναίσθημα. Δεν περιγράφεται ούτε φωτογραφίζεται. Μόνο όταν κάποιος έρθει εκεί και βρει έναν άνθρωπο που να αγαπάει πάρα πολύ το νησί, και πίστεψε με, το αγαπούμε όλοι το νησί μας, όλοι, και μπορέσει και του το περάσει, τότε θα το καταλάβει.
0: Είπες να διατηρηθούν τα πράγματα έτσι. Τι σημαίνει έτσι, δηλαδή με ποιον τρόπο δεν θα ήθελες να αλλάξουν τα πράγματα?
1: Δεν θα ήθελα να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα ήθελα να γίνουμε ένα νησί όπως όλα τα υπόλοιπα. Με θλίβει το γεγονός που ακούω ότι στην Πάρο, στη Μύκονο
0: και στη Μήλο.
1: Υπάρχουν πια.
0: Και στη Μήλο.
1: Και στη Μήλο, ναι. Δεν υπάρχουν πια οι Μήλοι, οι Σαντορινοί. Σίγουρα θα πάμε και με το καινούριο. Αλλά να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας, να τις κρατήσουμε. να προσπαθήσουμε να τις μάθουμε στα παιδιά και τα παιδιά να πάνε στα δικά τους τα παιδιά, γιατί αλλιώς χάθηκαν τα πάντα.
0: Υπάρχει και η εξής τάση τα τελευταία χρόνια να απολούνται τα σπίτια σε ξένους. Mm. Με αποτέλεσμα όταν αγοράζονται να μην κατοικούνται ή να κατοικούνται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε να ερημώνει ο τόπος, να μην υπάρχουν κάτοικοι να πάνε στα παιδιά τους σχολεία κλπ. Αυτό το παρατηρείτε και στην Κίμολο? Υπάρχει ναι. κάτι αντίστοιχο?
1: Ναι, δεν θα σου το κρύψω, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Όταν εγώ πήγα στην Κίμολο για να αγοράσω ό,τι έχω αγοράσει, γιατί δεν βρήκα τίποτα από τον μπαμπά μου, εκτός ότι ζούσε μια γιαγιά, θεία του μπαμπά μου, η οποία δεν θα έπαιρνε μαζί της ένα χωράφι που της το είχε αφήσει η γιαγιά μου για να μεγαλώσει τα παιδιά της, το έσπερνε και μου το έδωσε. Δεν βρήκα τίποτε άλλο. Ό,τι λοιπόν μπόρεσα και εγώ αγόρασα εκεί για να μου το πουλήσουν, ρωτήθηκαν, κυριολεκτό με αυτό που σου λέω, ρωτήθηκαν οι πρώτοι κοντινοί συγγενείς και αφού εκείνοι απάντησαν όχι, τότε πουλήθηκε σε μένα που ήμουν λίγο πιο μακρινός συγγενής. Σήμερα δυστυχώς τα παιδιά δεν μπορούν να κρατήσουν αυτές τις περιουσίες και πίστεψέ με είναι μεγάλες, διότι τα βάρη, τα φορολογικά βάρη είναι πάρα πολύ δυσβάστακτα.
0: Φυσικά.
1: Όταν λοιπόν έρχεται ένας ξένος εκεί και τους προσφέρει ένα υπερογκώδες προσόν, αναγκάζονται να το πουλήσουν. Αφού όμως ρωτήσουν πρώτα τον αδερφό ή τον ξάδελφο, τον κοντινό, μετά όταν δουν ότι δεν γίνεται, τότε το πουλούν. Δεν το πουλούν έτσι. Έχουν μεγάλη αγάπη για τον τόπο και δεν το πουλούν έτσι. Φυσικά και υπάρχουν περιπτώσεις του δεν μπορώ να το κρατήσω και θα το δώσω. Φυσικά και υπάρχουν για αυτές. Αυτό είναι το μυστικό που καμιά φορά τους λέω, σας παρακαλώ βρε παιδιά, δώστε το 10-20.000 πιο φθηνά, αρκεί να το πάρει Έλληνας. Mm. Γιατί ο Έλληνας, ό,τι και να είναι, μα ό,τι και να είναι, έχει αυτό το λεγόμενο το φιλότιμο που θα κοιτάξει να μην το διαλύσει. Ο ξένος για ποιο λόγο να το κάνει? Δεν είμαι εναντίον των ξένων, απλά λέω ότι δεν έχουν αυτό το δικό μας, αυτό το φιλότιμο. Να μην σπάσω αυτό, να μην χαλάσω εκείνο.
0: Εντάξει, υπάρχουν και ξένοι οι οποίοι, ας πούμε, τώρα διανύζουμε το παράδειγμα με την Ύδρα. Ναι. Μια γενιά ανθρώπων που είχαν έρθει το 60-70 και τα διατήρησαν τα σπίτια αυτούσια, τα φτιάξανε, τα ανακαινήσανε κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και αυτοί, έτσι, να είμαστε δίκαιοι.
1: Πίστεψέ με ότι και στην Κίμολο πάρα πολλοί ξένοι που έχουν έρθει έχουν κρατήσει πάρα πολλά στοιχεία από αυτά που υπήρχαν και υπάρχουν, έτσι. Έχουν κρατήσει. Δεν ξέρουμε, είδες τι είπες όμως, του 60-70 ήταν ένας άλλος κόσμος. Τώρα δεν ξέρω, δεν το ξέρω, δεν μπορώ, δεν θέλω να το φανταστώ ότι θα τα διαλύσουμε. Δεν είναι σωστό να το κάνουμε. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη των άλλων. Εμείς το βλέπουμε ζωντανά αυτό. Λέμε όχι, όχι, αλλά θα το διατηρήσουμε όταν πωλήσουμε τις περιουσίες μας σε έναν, σε οποιονδήποτε, από όποιο μέρος της γης να είναι. Σου ξαναλέω ότι έχουμε πάρα πολλούς Γάλλους, πάρα πολλούς Ιταλούς, πάρα πολλούς Γερμανούς που έχουν σεβαστεί τον τόπο. Αλλά είναι της γενιάς, της δικής μου γενιάς. Mm. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αν Φλόρα η Κίμολος ήταν γυναίκα, τι χαρακτήρα θα είχε? Θα ήταν μια ήσυχη, σοφή γυναίκα? Είπες, μίλησες για Σοφία πριν, που ξέρει περισσότερα πόσα λέει, ή μια πεισματάρα Κυκλαδίτισσα που δεν σηκώνει πολλά-πολλά? Και ποιο θα ήταν το μεγαλύτερο ελάττωμά της?
1: Mm. Θα σου πω. Θα ήταν και τα δύο μαζί. Μια σοφή γυναίκα, ήσυχη, αν είναι ανήσυχο το πνεύμα της, πόσο ήσυχη μπορεί να είναι, ανήσυχο πνεύμα όπως είμαι εγώ δηλαδή, που δεν στέκομαι πουθενά. Θα ήταν όμως και μια σοφή γυναίκα και μια πεισματάρα κοιμουλιάτισσα, όχι όμως με το εγωιστικό πείσμα, με το πείσμα να φτιάξουμε κάτι όμορφο, να διατηρήσουμε κάτι όμορφο. Σε αυτό ανήκω εγώ. Πεισματάρα, πολύ πεισματάρα, αλλά όχι με τον εγωισμό. Ξέρεις, καταλαβαίνεις, πιστεύω ότι θέλω να πω.
0: Ναι. Θα απευθυνθώ στους ακροατές μας λίγο να πούμε κάποια πράγματα για την Κύμολο και θα μου πεις αν αυτά που λέω είναι σωστά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η Κύμολος λοιπόν έχει αφήσει το αποτύπωμά της ακόμα και στη γλώσσα μας. Λοιπόν, από το όνομα του νησιού προέρχεται η λέξη Κυμολία. Η περίφημη Κυμολία γη, ένα φυσικό αργυλώδες υλικό, ήταν γνωστή ήδη από την αρχαιότητα για τις καθαριστικές της ιδιότητες. Η Κύμολος υπήρξε ένας τόπος όπου οι άνθρωποι έμαθαν να αξιοποιούν όσα τους πρόσφερε η γη, και ίσως αυτή η σχέση ανάμεσα στη φύση, την εργασία και την επινοητικότητα να συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μόνο που η πρώτη ύλη έχει αλλάξει, σήμερα δεν είναι μόνο η γη, είναι οι ιδέες, η δημιουργικότητα, η φιλοξενία και η ικανότητα να βλέπεις δυνατότητες εκεί όπου άλλοι βλέπουν περιορισμούς. Φλόρα Ράμφου, δημιούργησες επιχειρήσεις λοιπόν σε 3 διαφορετικά νησιά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που δεν αφορά τους αριθμούς. Ποια είναι η πιο ακριβή επένδυση που κάνει ένας άνθρωπος όταν αποφασίζει να δημιουργήσει κάτι δικό του, τα χρήματά του, τον χρόνο του ή το θάρρος του?
1: Θα σου πω πρώτα θα σου πω ότι εγώ έδωσα στα παιδιά μου, όπως έλεγε ο μπαμπάκας μου, ο συγχωρεμένος, τη σειρμαγιά, την αρχή. Τα παιδιά μου δημιούργησαν, έφεραν την εταιρεία αυτή εκεί που την έχουν φέρει. Οι κόρες μου μαζί με το γιο που δεν είχα και είναι ο γαμπρός μου. Ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ ανήσυχο πνεύμα. Και από ό,τι λένε μου μοιάζει πάρα πολύ. Είναι η ψυχή της εταιρείας μαζί με τις κόρες μου και το έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά. Εκείνες δημιούργησαν και το μαγαζί που είναι στην Αίγινα και στην Ξύφνο και στην Κύμολο. Είναι δημιουργήματά τους. Εγώ με την αδερφή μου είχαμε την αρχή. Και ακόμα και σήμερα που εγώ είμαι συνταξιούχα, βοηθάμε τα παιδιά όπως μπορούμε. Όπως λέω εγώ, είμαστε οι οπισθοφυλακοί. Όπου μας χρειαστούν είμαστε εκεί. Αυτό όμως... δεν θα πω ούτε τα χρήματα, δεν θα πω που ανέφερες, ούτε το χρόνο. Σίγουρα το θάρρος. Το θάρρος να προχωράς και να αλλάζεις και εσείς εποχή. Να κρατάς κάποια πράγματα, αλλά να πηγαίνεις και σύμφωνα με την εποχή. Να μην περιμένεις την τελευταία στιγμή για να έχεις σκεφτεί κάτι που θα κάνεις του χρόνου. Να το έχεις δει πιο μπροστά, να πηγαίνεις πιο μπροστά.
0: Από την εποχή
1: πάντα με τη βοήθεια των παιδιών, γιατί τα παιδιά πρέπει να τα ακούμε. Πρέπει να τα ακούμε και να πηγαίνουμε λίγο στην άκρη, δίνοντάς τους τη σοφία μας και την πείρα μας, που δεν την έχουν, γιατί ηλικιακά δεν μπορούν να την έχουν. Δώστε λοιπόν την πείρα σας στα παιδιά και μην τα κάνετε να μην προχωράνε. Όχι, πάμε και όπου βγει. Όταν έχεις και ένα στέρεο έδαφος βέβαια από κάτω, είναι ακόμα το καλύτερο.
0: Η ισχύ εν τη ενώση δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλοι μαζί μπορούμε. Και εδώ στη δική μου την περίπτωση, την οικογενειακή αυτή επιχείρηση, έχει γίνει αυτό. Είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά και προχωράμε. Αυτό.
0: Πες μου κάτι, είναι δύσκολο? Δηλαδή αντιμετωπίζετε δυσκολίες και όσον αφορά... Και κάποια αντίσταση φαντάζομαι και από το κράτος, έτσι, γιατί δεν έχετε
1: βεβαίως
0: κάποια βοήθεια.
1: Βεβαίως. Έχουμε αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες. Μην ξεχνάς ότι έχουμε περάσει, όχι τον κορονοϊό μόνο, έχουμε περάσει ένα capital control που βρεθήκαμε κρεμασμένοι οικονομικά, προσωπικά θέματα, άσχημα, αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Όμως δεν το βάλαμε κάτω. Δεν το βάλαν τα παιδιά κάτω. Όχι σπρώχνοντας, μιλώντας τους και να τους λες προχωρήστε, εμείς είμαστε εδώ, θα βάλουμε και εμείς πλάτες. Αυτό ήταν μεγάλο πράγμα για τα παιδιά. Μέσα σε όλες αυτές και του κορονοϊού και, και του capital control, σου πληροφορώ ότι τότε χτίστηκε όλη αυτή η εταιρεία έτσι όπως είναι σήμερα. Όχι με τις χαρές και έχουμε χρήματα, προχωράμε. Όχι, μέσα από αυτές τις δυσκολίες έγινε η εταιρεία.
0: Η εταιρεία τι είναι, θες να μας πεις λίγο με τι ασχολείστε?
1: Βεβαίως. Η μία μου η κόρη, η μεγάλη, έχει σπουδάσει μικροβιολόγος-βιολόγος. Καμία σχέση. Μπήκε μέσα στην εταιρεία σε κάποια στιγμή, όταν είδε ότι δεν μπορούσε να ζήσει άλλο στην Αθήνα. Η άλλη μου η κόρη είναι της καλών τεχνών, αριστούχα της καλών τεχνών.
0: Είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το πούμε αυτό, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαν να δίνεις για ιατρική όταν πρέπει να δώσεις στη σχολή καλών τεχνών.
1: Είναι να το έχεις, αλλά όταν το σπουδάσεις είναι το τέλειο. Mm. Εκείνη λοιπόν το σπούδασε. Εγώ ήμουν αυτοδίδακτη απάνω στο κόσμημα, απάνω στην τέχνη. Αυτοδίδακτη. Φαντάζομαι ότι στα 58 μου χρόνια τελείωσα τη σχολή για το κόσμημα το μέταλλο. Με τη βοήθεια εκείνης βέβαια πήγαμε και έχουμε γίνει αυτοί που έχουμε γίνει. Το αντικείμενο είναι το κεραμικό, το κόσμημα που είναι δικό τους και πηγαίνουν και σε εκθέσεις χοντρικής πια στο Μετροπόλιταν, αν επιτρέπετε να το πω. Τα καταστήματα τα δικά μας ονομάζονται Αρζαντιέρα, που είναι το μεσαιωνικό όνομα της Κιμόλου, που είναι στην Κίμολο τα τρία. Το άλλο είναι στη Σύφνο και το άλλο στην Αίγινα. Η μία η κόρη μου είναι στην Αίγινα, η μεγάλη, και η Ξανθή βρίσκεται, η μικρότερη, μαζί με τον άντρα της, τον γαμπρό μου, βρίσκονται πότε στη Σύφνο, πότε στην Κίμολο, προσπαθώντας να τα ισορροπούν όλα αυτά. Και έχουν πετύχει γιατί βάζουν προσωπική εργασία στο οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε είναι το κεραμικό, είτε είναι το ρούχο, είτε είναι το αξεσουάρ, όλα αυτά είναι προσωπικές δημιουργίες δικές τους.
0: Είστε λοιπόν τρεις γυναίκες και σε
1: μία... Όχι, δεν είμαστε τρεις, είμαστε τέσσερις γυναίκες, γιατί είναι και η αδερφή μου.
0: Μάλιστα. Είστε λοιπόν...
1: Σε διακόπτω. Θα σου πω ότι είμαστε πέντε, γιατί έχω μία μητέρα 94 χρονών που κι αυτή ακόμα προσφέρει απάνω στις επιχειρήσεις. Φτιάχνει κάτι υπέροχα καραβάκια, χάρτινα, τα οποία τα φτιάχνει εκείνη και τα διακοσμούμε έξω από τις συσκευασίες μας.
0: Εντάξει, αυτό είναι καταπληκτικό. Δηλαδή είσαστε και πέντε διαφορετικές γενναίες, έτσι.
1: Πέντε διαφορετικές γενιές, ακριβώς, όπως το είπες.
0: Άρα, σε μια εποχή λοιπόν που η γυναική επιχειρηματικότητα δεν είχε τη σημερινή προβολή, εσείς αποφασίσατε να δημιουργήσετε. Mm-hmm. Υπήρξε κάποια στιγμή που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να αποδείξεις περισσότερα επειδή ήσουν γυναίκα ή επειδή ήσασταν γυναίκες, και τι θα έλεγες σήμερα σε μια νέα γυναίκα που θέλει να επιχειρήσει σε ένα μικρό νησί αλλά φοβάται να κάνει το πρώτο βήμα?
1: Μάλιστα. Ναι. Κάθε στιγμή, ακόμα και σήμερα που είμαι στην ηλικία αυτή που είμαι, προσπαθώ, γιατί είναι αυτό το κακό της ελληνικής κοινωνίας. Έλα γυναίκα είναι αυτή. Όχι, δεν είναι έτσι. Προσπαθώ πρώτα απ' όλα να αποδείξω τον εαυτό μου ότι μπορώ. Και παρόλο που το σώμα σε προδίδει κάποιες στιγμές, δεν το αφήνω. Έχω αποφασίσει ότι θα φύγω δουλεύοντας. Σε μία γυναίκα λοιπόν σήμερα, θα της έλεγα, θάρρος, δημιουργία, δουλειά, πολλή δουλειά, δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, δεν υπάρχουν διακοπές, θα μου πεις αξίζει. Ναι, αξίζει. Όταν αξίζει όχι μόνο οικονομικά, τι σε γεμίζει. Σε έχει σε μια εκγρήγορση. Δεν γερνάς, όπως λέω εγώ. Mm. Δεν αφήνεις τον εαυτό σου. Ο μπαμπάς μου πάλι θα δανειστώ κάτι που έλεγε. Ό,τι στέκεται, λιμνάζει και μυρίζει άσχημα. Άρα λοιπόν και εδώ, πάρε μια πέτρα και πέτατη μέσα στη λίμνη που, εκεί που έχεις λιμνάσει. Κάνε ένα βήμα, αλλά με θάρρος. Με πολύ θάρρος και με πείσμα να πεις ναι, θα πετύχω. Αλλιώς δεν υπάρχει. Είναι πολύ δύσκολη η εποχή για εσάς, τους νέους. Το βλέπω, το καταλαβαίνω. Όταν έρχεται ο Οκτώβριος και κάνεις, όπως λέμε στη δική μας γλώσσα, τη σούμα, και λες πού είναι αυτό που έχω δουλέψει και πρέπει να το έχεις δώσει, να το αποδώσεις στο κράτος που δεν του το χρωστάς. Όχι, δεν του το χρωστάς. Όμως πρέπει να το κάνεις για να είσαι νόμιμος. Εκεί λες, τι έγινε ρε παιδιά, ας πούμε, πού είναι τόσο σκόπος, όμως δεν το βάζεις κάτω. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, γιατί πάντα έτσι γίνεται στον κόσμο. Υπάρχουν τα δύσκολα και μετά θα έρθουν τα καλύτερα, γιατί εμείς σαν γενιά Εγώ έζησα και πάρα πολύ καλές εποχές.
0: Φλόρα, γράφεις ότι πιστεύεις στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Αλλά υπάρχει ένα παράδοξο. Όσο περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν έναν όμορφο τόπο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να αλλάξει αυτό που αρχικά αγάπησαν. Πώς μπορεί λοιπόν η Κίμολος να γίνει πιο γνωστή χωρίς να γίνει λιγότερο Κίμολος?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όμως μπορεί, είμαι σίγουρη ότι μπορεί. Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση αυτή, πώς μπορεί να γίνει. Μπορούμε και τα δύο να τα φτιάξουμε έτσι που να υπάρχει, να μην είμαστε πεινάμε. Δεν γίνεται, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο τουρισμός είναι αυτό που έχει. Έχεις κρυώσει.
0: Ναι,
1: σαν μαμά μίλησα τώρα. Λοιπόν, περαστικά.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να μην αλλοιώσουμε τον τόπο. Μπορούμε να κρατήσουμε πράγματα, να τα μάθουν οι επόμενες γενιές από μας. Μπορούμε να μην τα ισοπεδώσουμε, όπως λέω εγώ, όλα. Με μεγάλη προσοχή, ναι, χρειάζεται και η πολιτεία, η οποία δυστυχώς δεν είναι παρόν. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι παρόν. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Όμως, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία, και εδώ θα σου πω ότι κατεβαίνοντας στην Κίμολο το 2011, φτιάξαμε μία εθελοντική ομάδα, τους Κιμολίστες, που σας προσκαλώ να μπείτε και να τη δείτε, με πάρα πολύ μεγάλες δράσεις. Εγώ βέβαια ήμουν εκεί και με τις υπαίθριες βιβλιοθήκες που έχουμε φτιάξει, τις δανειστικές υπαίθριες βιβλιοθήκες. Και φέτος μου ήρθε μία ιδέα, γιατί αυτά μου βγήκαν όλα όταν πήρα τη σύνταξη. Έφτιαξα μία ιδέα, τις δημόσιες, δημοτικές, με την αιγίδα φυσικά πάντα του Δήμου Κιμόλου, θήκες. Ακόμα και 5 λεπτά να απασχολήσουμε τα παιδιά σε κάτι διαφορετικό από το ίντερνετ και από όλο αυτό με το κινητό, το τηλέφωνο, την καταστροφή που τη λέω εγώ, είναι ωραία, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Να τα απασχολήσουμε με ένα δημιουργικό παιχνίδι, και μπορείτε να μπείτε να τα δείτε, είναι κάποια παλιά μπαούλα, γιατί είμαι πολύ της ανακύκλωσης, τα οποία έχουμε παιχνίδια μέσα, παλιά παιχνίδια που δεν τα χρησιμοποιούμε, που δεν τα θέλουν πια τα παιδιά, δεν τα πετάμε στα σκουπίδια, τα βάζουμε μέσα στα μπαούλα και τα παίρνει ένα άλλο παιδάκι. Παίρνει αυτό, φέρνει το δικό του. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, φυσικά δεν έχει πάρα πολύ διαδοθεί, γιατί φτιάχτηκε εκεί κατά τα τέλη Ιουλίου και δεν έχει γίνει τόσο γνωστή όσο οι βιβλιοθήκες. Οι Κιμολίστες έχουν πάρα πολύ μεγάλη δράση. Είναι το σινεμά, το υπαίθριο σινεμά που πηγαίνει από παραλία σε παραλία, που γίνονται προβολές πάρα πολύ ωραίων ταινιών μέσα στο κάστρο της Κιμόλου, σε ένα περιβάλλον που πραγματικά σου μιλάω, αφήνει εκβρόντιτους όλους τους επισκέπτες. Μπείτε να το δείτε. Κιμολίστες, λέγεται Κιμολίστες η ομάδα αυτή. Και προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στον τόπο. Και μεγάλη διαφήμιση φυσικά.
0: Οπότε η Φλόρα κλείνει το προσωπικό σου κείμενο με το προσκοπικό σύνθημα «Έσω έτοιμη». Με όλα αυτά βέβαια που με περιγράφεις. Μου αρέσει πολύ αυτή η φράση, γιατί μοιάζει να περιγράφει μια ολόκληρη στάση ζωής. Τελικά για ποιο πράγμα πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι? Για τις δυσκολίες, για τις ευκαιρίες ή για τη στάση που η ζωή θα μας ζητήσει να προσφέρουμε κάτι περισσότερο από τον εαυτό μας?
1: Αγαπητοί μου, και για τα τρία. Γιατί κάθε εποχή σου φέρνει και κάτι άλλο. Στη ζωή έρχονται οι δυσκολίες, έρχονται οι ευκαιρίες. Εσύ πρέπει να είσαι λοιπόν πανέτοιμος. Η τύχη, έλεγε η γιαγιά μου, ότι είναι ένα φαλακρό κεφάλι που έχει 2 τριχίτσες. Άμα εκείνη τη στιγμή δεν βρεθείς έτοιμος να βουτήξεις αυτές τις τρίχες, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Πρέπει λοιπόν σε κάθε στιγμή της ζωής να είσαι έτοιμος για ό,τι σου δώσει. Και προπάντων στις δυσκολίες. Τα εύκολα είναι όλα εύκολα, αλλά στις δυσκολίες πρέπει να είμαστε.
0: Και θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι προσωπικό.
1: Και προπάντων στις δυσκολίες. Τα εύκολα είναι όλα εύκολα, αλλά στις δυσκολίες πρέπει να είμαστε.
0: Και θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι προσωπικό.

0: Ναι, η Κίμολο παράδεισό μου. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου. Ακόμα και εκεί που δεν είμαι, το μυαλό μου είναι μόνο εκεί. Και αυτό είμαι πολύ περήφανη που το έχω μεταδώσει στα παιδιά μου και ειδικά στο γαμπρό μου, στο ξαναλέω, που δεν είναι κοιμουλιά της και αγαπάει αυτό τον τόπο πιο πολύ και από εμάς. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Αυτό κάποιος το μετέδωσε και το έχω μεταδώσει εγώ.
1: Φλώρα Ράμφου, σε ευχαριστούμε. Εγώ δεν είναι...
0: Να είστε καλά, κορίτσι μου.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Σας προσκαλούμε.
1: Μας θύμισες κάτι που συχνά ξεχνάμε, ότι η αγάπη για έναν τόπο δεν αποδεικνύεται μόνο με τις αναμνήσεις που κρατάμε από αυτόν, αλλά και με όσα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για το μέλλον του. Και
0: ακριβώς
1: αυτό. Και ότι οι ρίζες, όταν είναι βαθιές, όπως περιέγραψες και για τον Αμπρός, δεν μας εμποδίζουν να προχωρήσουν. Μας δίνουν.
0: Όχι βέβαια. Όχι
1: βέβαια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και είστε καλεσμένοι μας. Θα χαρώ πάρα πολύ να γνωριστούμε και από κοντά.
1: Με μεγάλη χαρά, Φλώρα.
0: Να είστε καλά, αγάπη μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Ας περπατήσουμε λοιπόν λίγο ακόμη, αυτή τη φορά όχι προς τη θάλασσα, αλλά προς το εσωτερικό του νησιού, στο χωριό της Κιμόλου. Εδώ δεν υπάρχει η συνηθισμένη εικόνα μιας πρωτεύουσας με μεγάλους δρόμους και επιβλητικά κτίρια. Υπάρχουν στενά περάσματα, μικρές πλατείες, ασβεστωμένη τείχη, πόρτες που μοιάζουν να κρύβουν ολόκληρες οικογενειακές ιστορίες και το παλιό κάστρο. Ένας οικιστικός πυρήνας που αναπτύχθηκε σε εποχές ανασφάλειας, όταν η αρχιτεκτονική έπρεπε να υπηρετεί και την προστασία των κατοίκων. Στα σπίτια αυτά, η ιστορία δεν βρίσκεται πίσω από γυάλινες προθήκες, είναι ακόμη μέρος της καθημερινότητας. Και κάπου εδώ, ανάμεσα στα λιθόστρωτα δρομάκια, όπως είπε και η Φλώρα πριν, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα κτίρια κάθε μικρού νησιού, το σχολείο. Ίσως να μην είναι το πρώτο μέρος που αναζητά ένας επισκέπτης, αλλά είναι ένα από τα πρώτα που πρέπει να κοιτάξει όποιος θέλει να καταλάβει αν ένας τόπος έχει μέλλον. Γιατί ένα σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος μάθησης, είναι η απόδειξη ότι μια κοινωνία εξακολουθεί να πιστεύει στο αύριο. Και από αυτό το αύριο θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη συνομιλία μας. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που γνωρίζουν έναν τόπο από τους δρόμους του, άλλοι από την ιστορία του και άλλοι από τα πρόσωπα των παιδιών που μεγαλώνουν σε αυτό. Ο επόμενος καλεσμένος μας έχει την ιδιαίτερη δυνατότητα να βλέπει την Κίμολο από δύο διαφορετικές θέσεις. Ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλείται να ασχοληθεί με το παρόν του νησιού, με τις υποδομές, τις ανάγκες, τις αποφάσεις και τις προκλήσεις. Ως εκπαιδευτικός όμως βρίσκεται καθημερινά μπροστά στο μέλλον του, στους μαθητές, στα όνειρά τους, στις ανησυχίες τους, στα ερωτήματα που κάνουν για τον κόσμο που τους περιμένει. Ο Δημήτρης Κακίρης έχει υπηρετήσει επί χρόνια στο γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις Κιμόλου, έχοντας διατελέσει και διευθυντής του. Κύριε Κακίρη, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
0: Θα ξεκινήσω από την ιδιότητά σας ως εκπαιδευτικού. Τι γνωρίζει για τη ζωή ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα μικρό νησί, το οποίο ίσως ένα παιδί της Αθήνας χρειάζεται χρόνια για να ανακαλύψει, και αντίστροφα τι μπορεί να του λείπει?
1: Ναι, ένα μικρό παιδί, ένα παιδί της Κιμόλου που μεγαλώνει στο νησί μας, η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με το παιδί της Αθήνας είναι η επαφή που έχει με το φυσικό περιβάλλον και η εξοικείωση με τη φύση στο σύνολό της, από τον ανοιχτό ορίζοντα, τη θάλασσα, το ζωικό και φυτικό βασίλειο. Είναι κάτι που πιστεύω ότι λείπει και διαφέρει στη ζωή του παιδιού στην Αθήνα, μέσα στα βουνά από μπετόν και στα ποτάμια από αυτοκίνητα. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Η δεύτερη βασική διαφορά είναι το καλοκαίρι. Γιατί το παιδί μπορεί το χειμώνα να είναι σε κάποια μειονεκτική θέση, αλλά έχει το πλεονέκτημα του καλοκαιριού που δεν το έχει το παιδί της πόλης. Μπορεί να πάει το παιδί της πόλης σε μια εξοχή κάπου 10 μέρες, 15, εντάξει, μπορεί να πάει και ολόκληρο το καλοκαίρι. Αλλά εδώ είναι μια ιδιαίτερη συναισθηματική περίοδος που ταυτίζεται με τη ζωή του παιδιού.
0: Σε ένα μικρό σχολείο οι μαθητές όμως δεν είναι αριθμοί. Γνωρίζετε τις οικογένειές τους, τις δυσκολίες τους, ίσως και τα όνειρά τους. Αυτό κάνει την εκπαίδευση πιο ανθρώπινη ή δημιουργεί και μεγαλύτερες ευθύνες για το δάσκαλο?
1: Σίγουρα είναι πιο ανθρώπινη, πιο συναισθηματική. Είναι διαφορετική η επαφή του εκπαιδευτικού με του μαθητή. Εναπόκειται βέβαια στον εκπαιδευτικό, στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχουν δυσκολίες. Δηλαδή, ας σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί ο εκπαιδευτικός να είναι σε μια τάξη σε ένα τμήμα με ένα μαθητή. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, δηλαδή, να υπάρχει στην τάξη, και αυτό συμβαίνει συχνά, ένα ή δύο μαθητές. Είναι πολύ δύσκολο και για τον μαθητή. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι συνέχεια δηλαδή προσιλωμένος ο ένας τον άλλον. Έχουμε βέβαια και συχνή αλλαγή εκπαιδευτικών. Συχνή αλλαγή εκπαιδευτικών, δηλαδή επειδή δεν υπάρχουν μόνιμοι, από τους 20 εκπαιδευτικούς οι 5 είναι σταθερά κάθε χρόνο, οι άλλοι 15 περίπου καθηγητές ή δάσκαλοι αλλάζουν κάθε χρόνο. Από αυτή την άποψη, ένα παιδάκι που ξεκινάει από την πρώτη δημοτικού και φτάνει μέχρι δευτέρα τρίτη γυμνασίου έχει δει πάρα πολλές αλλαγές. Και σε κάποια φάση μπορεί να είναι πιο έμπειρο από έναν νέο καθηγητή ή μια νέα καθηγήτρια που έρχεται στο νησί. Η ματιά του που βλέπει, δηλαδή να είναι πιο προτάρης ο καθηγητής, πάνω το παιδί έχει μια εμπειρία δηλαδή από τις συχνές αλλαγές εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, να πω και όπως είπα και προηγουμένως, τον εκπαιδευτικό να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, βασικά με την ανταπόκριση και του μαθητή.
0: Μεγαλώνεις σε έναν τόπο που αγαπάς, αλλά για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου συχνά πρέπει να τον εγκαταλείψεις. Πώς εξηγείτε σε έναν νέο άνθρωπο ότι η φυγή μπορεί να είναι μια ευκαιρία χωρίς να του δημιουργήσετε την αίσθηση ότι ο τόπος του δεν έχει μέλλον?
1: Κοιτάξτε, τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα στο μεγαλύτερο μέρος τους. Ξέρουν δηλαδή ότι άμα τελειώσουν το σχολείο θα μεταβούν σε ένα αστικό κέντρο, είτε για να σπουδάσουν σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια ιδιωτική σχολή, σε ένα ΙΕΚ, και πιθανόν αρκετά από αυτά τα παιδιά να γυρίσουν για να ενασχοληθούν με υπηρεσίες τουριστικές στο νησί, και είναι συνειδητοποιημένα στο μεγαλύτερο μέρος τους. Δηλαδή δεν είναι κάτι τόσο ξένο για αυτούς, όπως συμβαίνει βέβαια και σε άλλους, και στους υπόλοιπους μαθητές στην Ελλάδα. Μπορεί να αλλάξουν, ας πούμε, τόπο από τον τόπο καταγωγής τους για να πάνε να σπουδάσουν. Και όπως συμβαίνει και με την κρίση, τώρα τόσους κόσμος και τόσοι νέοι φεύγουν εκτός Ελλάδας.
0: Οπότε ουσιαστικά μου λέτε ότι οι μαθητές σας λένε θέλω να σπουδάσω, ξέρω εγώ, να γνωρίσω τον κόσμο και μετά να επιστρέψω στην Κύμολο. Και τι θα χρειαζόταν να αλλάξει ώστε αυτή η επιθυμία να είναι μια ρεαλιστική επιλογή, ή είναι ήδη ρεαλιστική επιλογή η επιστροφή στην Κύμολο να εργαστεί κανείς?
1: Δεν είναι για το μεγαλύτερο μέρος. Εντάξει. Υπάρχει δηλαδή εκεί ένα πόκειται να δώσει τις σωστές οδηγίες στο παιδί για να έχει τη σωστή επαγγελματική προσέγγιση. Δηλαδή θα μπορούσε να γυρίσει στην Κύμολο, άμα κάνει ένα επάγγελμα, ας πούμε, μπορεί να γίνει γιατρός για παράδειγμα, που δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός και αλλάζουν συνέχεια με αγροτικούς, μπορεί να γίνει εκπαιδευτικός και μπορεί να ασχοληθεί και στις υπηρεσίες του τουρισμού, αν έχει αυτή τη δυνατότητα. Μπορεί να ασχοληθεί στη βιομηχανία των ορυκτών, να γίνει μηχανικός. Υπάρχουν επιλογές. Απλώς πρέπει το παιδί να πάει να αποκτήσει κάποια ειδίκευση, να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις, είτε στον τομέα, ας πούμε, του τουρισμού, παραδείγματος χάρη μαγειρική, ζαχαροπλαστική, υπηρεσίες, σέρβις, είτε και στα υπόλοιπα επαγγέλματα που σας είπα.
0: Υπάρχουν δύο Κύμολοι από ό,τι έχω καταλάβει. Μία είναι η Κύμολος του Αυγούστου, με τα γεμάτα καταλήματα, τα καΐκια, τους επισκέπτες που ανακαλύπτουν τις παραλίες, τα τραπέζια που γεμίζουν το βράδυ. Και υπάρχει και η άλλη, η Κύμολος του Φεβρουαρίου, όταν φυσούν οι βοριάδες, όταν τα δρομολόγια εξαρτώνται από τον καιρό, όταν τα μαγαζιά είναι λιγότερο ανοιχτά, όταν η ζωή αποκτά ένα διαφορετικό ρυθμό και ίσως η πραγματική επιτυχία ενός νησιού να μην κρίνεται από το πόσους ανθρώπους μπορεί να φιλοξενήσει τον Αύγουστο, αλλά από το πόσο καλά μπορεί να φροντίσει τους κατοίκους του το Φεβρουάριο. Κύριε Κακύρη, θα σας θέσω λοιπόν ένα υποθετικό δίλημα. Αν είχατε μπροστά σας δύο φωτογραφίες της Κυμόλου, μία με γεμάτες παραλίες τον Αύγουστο και μία με ένα γεμάτο σχολείο το χειμώνα, ποια θα θεωρούσατε πιο αισιόδοξη εικόνα για το μέλλον του νησιού?
1: Σίγουρα η πιο αισιόδοξη εικόνα του νησιού θα ήταν ένα γεμάτο σχολείο και περισσότερος κόσμος στη χειμερινή περίοδο. Διότι αν υπήρχε αυτή η συνθήκη και υπήρχε ένας σημαντικός πυρήνας κατοίκων που έμενε και το χειμώνα, αυτό θα σήμαινε ότι υπάρχει ένα βιώσιμο οικονομικό περιβάλλον που ούτως ή άλλως, δηλαδή τον Αύγουστο και ανεξαρτήτως περιπτώσεων, τον Αύγουστο ούτως ή άλλως το νησί θα έχει την κίνηση που προβλέπει η καλοκαιρινή περίοδος. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι μια συνθήκη που... βοηθήστε με λίγο.
0: Που θα είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ένας μόνιμος κάτοικος της Κυμόλου, αλλά δύσκολα αντιλαμβάνεται ένας επισκέπτης? Είναι η υγειονομική περίθαλψη, οι μετακινήσεις, η κατοικία ή η αβεβαιότητα που συνοδεύει τη ζωή σε ένα μικρό νησιωτικό τόπο?
1: Η κατοικία, θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων που μένουν μόνιμα στο νησί έχουν το δικό τους σπίτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι υπάλληλοι που επισκέπτονται το νησί για να βρουν μια μόνιμη κατοικία. Η αβεβαιότητα που συνοδεύει το νησί, υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, για κάποιους υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Η υγεία είναι σίγουρα ένας παράγοντας, δηλαδή βασικά στην υγεία έχουμε τα έκτακτα περιστατικά. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή αν υπάρχει ένα έκτακτο περιστατικό, και γι' αυτό θα έλεγα το πιο σημαντικό πρόβλημα για μένα είναι η ακτοπλοεία. Η μετακίνηση. Mm. Η μετακίνηση, δηλαδή αν υπάρχει μια σωστή μετακίνηση, προϋποθέτει ότι αντιμετωπίζει σωστά και τα και τα άλλα προβλήματα. Αν έχουμε μια σωστή ακτοπλοϊκή σύνδεση, δηλαδή, ή μια αντιμετώπιση ενός έκτακτου περιστατικού με θέμα την υγεία, αυτό θα έλεγα, δηλαδή μια σωστή ακτοπλοϊκή σύνδεση, ούτως ή άλλως γι' αυτό χαρακτηρίζει το νησί άγωνο και απομονωμένο.
0: Θα κλείσω με μία ερώτηση, γιατί δυστυχώς και ο χρόνος μας πιέζει,
1: ναι.
0: Που ίσως δεν έχει εύκολη απάντηση. Αν μπορούσατε να ταξιδέψετε 20 χρόνια μπροστά και να επισκεφτείτε την Κίμολα του 2046, τι θα θέλατε περισσότερο να δείτε και τι θα φοβόσαστε μήπως έχει χαθεί?
1: Ναι, αυτό που θα μ' άρεσε να δω σε 20 χρόνια φυσικά είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, τα αγαπημένα πρόσωπα. Να ξαναδώ αγαπημένα πρόσωπα όσο το δυνατόν περισσότερα, και μικρούς και μεγάλους, και φυσικά να δω να διατηρεί τη συνθήκη, τα αγαπημένα πρόσωπα και οι Κιμολιάτες διατηρούν ένα μεγάλο μέρος των περιουσιών τους και ένα μεγάλο μέρος του τουριστικού προϊόντος. Να μην έχουμε δηλαδή μια αλλίωση του πληθυσμού και εδώ σε 20 χρόνια μια τελείως διαφορετική σύνθεση του πληθυσμού.
0: Κύριε Κακίρη, σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί
1: και
0: τελικά το μέλλον ενός τόπου δεν βρίσκεται μόνο στα σχέδια και στους προϋπολογισμούς, του βρίσκεται και στις σχολικές αίθουσες και στα όνειρα των παιδιών και στους ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν. Και όσους φεύγουν βέβαια, αλλά συνεχίζουν να αισθάνονται ότι έχουν κάπου να επιστρέψουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης. Είναι λοιπόν απόγευμα στην Ζάφη, το καράβι ετοιμάζεται να φύγει, κάποιος κουβαλά μια βαλίτσα, κάποιος κρατά μια σακούλα με τοπικά προϊόντα, κάποιος κοιτάζει για τελευταία φορά τα σπίτια που ανεβαίνουν προς το χωριό. Και κάποιος άλλος από την προκυμαία σηκώνει το χέρι για να αποχαιρετήσει. Αυτή η σκηνή επαναλαμβάνεται στα ελληνικά νησιά εδώ και γενιές, μόνο που κάθε αποχαιρετισμός είναι διαφορετικός. Για τον επισκέπτη το ταξίδι τελειώνει, για τον κάτοικο η ζωή συνεχίζεται και ίσως εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αλήθεια της σημερινής μας διαδρομής, το ότι ένα νησί δεν είναι μόνο ένας τόπος που αξίζει να επισκεφθείς, είναι ένας τόπος που αξίζει να μπορείς να κατοικείς, να μεγαλώνεις παιδιά, να εργάζεσαι, να δημιουργείς, να γερνάς, να ονειρεύεσαι. Η Κίμολος μας μίλησε σήμερα μέσα από δύο διαφορετικές φωνές, μια γυναίκα που έμαθε να μετατρέπει την αγάπη για τον τόπο σε δημιουργία και έναν εκπαιδευτικό που γνωρίζει ότι το μέλλον ενός νησιού γράφεται κάθε μέρα μέσα και έξω από τις σχολικές αίθουσες. Δύο διαφορετικές διαδρομές, ένα κοινό ερώτημα. Πώς προστατεύεις αυτό που αγαπάς χωρίς να το εμποδίζεις να εξελιχθεί, και ίσως η απάντηση να βρίσκεται σε μια απλή σκέψη. Δεν χρειάζεται να κρατήσουμε τους τόπους μας αμετάβλητους, χρειάζεται να τους κρατήσουμε ζωντανούς, και αυτό απαιτεί κάτι περισσότερο από νοσταλγία, απαιτεί φροντίδα, συμμετοχή, ευθύνη και τη γενναιότητα να φανταστούμε ένα καλύτερο αύριο. Και κάπου εδώ το σημερινό μας ταξίδι στην Κίμολο φτάνει στο τέλος του. Ένα νησί μικρό σε έκταση, αλλά μεγάλο σε ιστορίες. Ένα νησί που μας θύμισε ότι η μορφιά ενός τόπου δεν βρίσκεται μόνο στο τοπίο του, βρίσκεται και στους ανθρώπους που επιμένουν να του δίνουν ζωή. Ευχαριστούμε θερμά τη Φλόρα Ράμφου και τον Δημήτρη Κακίρη για τις σκέψεις και τις ιστορίες που μοιράστηκαν μαζί μας. Στον ήχο της σημερινής εκπομπής ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη. Από τη Φωνή της Ελλάδας της ΕΡΤ σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας και μέχρι την επόμενη Δευτέρα να θυμάστε, δεν είναι οι τόποι που μας ανήκουν, εμείς ανήκουμε με έναν τρόπο στους τόπους που αγαπήσαμε. Και ίσως το πιο όμορφο ταξίδι να είναι εκείνο που μας μαθαίνει πώς να τους φροντίζουμε. Καλή συνέχεια.

0: Τώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θυελλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Έλα Χριστέ και Κύριε, λέω και απορώ, τέτοιο τρελό βαπόρι, τρελοβάπορο, χρόνους μας ταξιδεύει, δεν βουλιάξαμε, χίλιους καπετανέους τους αλλάξαμε. Αλληγορικό, μάλλον, είναι. Το τρελοβάπορο, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, με αυτό ξεκινάμε την σημερινή μας εκπομπή. Στίχη του νομπελίστα μας ποιητή Οδυσσέα Ελίτη και μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Καλές θάλασσες. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Ευχόμαστε τα καλύτερα και φυσικά ο Άγιος Νικόλαος και η Παναγιά στο πλευρό σας και στην πλώρη σας. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και καλές θάλασσες. Κράτα γερά, σταθερή την πορεία, κράτα εκεί στον κάβο, δεξιά το φανάρι. Μη σου φύγει το τιμόνι, διατάζει ο γραμματικός στο ναύτη που είναι στη γέφυρα και κρατά το τιμόνι. Σε λίγο θα χαράξει και θα αλλάξουμε τη βάρδια μας. Έχει καιρό εκεί έξω και θέλει προσοχή. Και εμείς είμαστε εδώ, και εμείς είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα. Βρέχει λίγο καιρός έξω, τι να κάνουμε, μπαίνουμε σιγά σιγά στον χειμώνα. Είμαστε σχεδόν στη μέση του φθινοπόρου. Καλά, μέχρι τώρα καλός ήταν ο καιρός και ήταν ευχάριστος ο καιρός το Σαββατοκύριακο, αλλά είπαμε μπαίνουμε στον χειμώνα σιγά σιγά. Ταξιδεύουμε και πάμε στις καλές θάλασσες, με τις καλές θάλασσες, τη μοναδική εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που ασχολείται με την ναυτιλία, με τους ναυτικούς μας, με τους θαλασσινούς μας, τους οποίους χαιρετίζουμε όλους απ' άκρη σ' άκρη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου. Ο Κωνσταντίνος ο Λούβαρης, ο ασυρματιστής μας, είναι στην τεράστια κονσόλα του ήχου με τα πολύχρωμα κουμπάκια και ρυθμίζει τον ήχο που εσείς ακούτε. Καλημέρα σας κύριε, πολύ καλημέρα. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Και για το σημερινό μας ταξίδι, ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες.

You Can Call Me Al, τραγούδι από τον Paul Simon, ο οποίος έγραψε τη μουσική και τους στίχους και το τραγουδάει. Επιλέξαμε το τραγούδι αυτό καθώς σαν σήμερα το 1941 ο Paul Simon, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Simon and Garfunkel, ο οποίος ακολούθησε μετά σόλο καριέρα, επιτυχημένη καριέρα, έχει τα γενέθλιά του σήμερα και ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν την 13η του μηνός Οκτωβρίου. Καταρχήν γιορτάζουν σήμερα η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία, χρόνια πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, η ημέρα της ΔΕΗ, μάλιστα, και η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Το 1307, σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει χρουσουζιά. Βέβαια, εμείς σήμερα έχουμε Τρίτη και 13, που είναι μια άλλη για την ελληνική κουλτούρα και για την ελληνική, για τις ελληνικές συνήθειες, η χρουσουζική μέρα. Σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου 1905, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά δηλαδή συμβούλια, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οχτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Σαν σήμερα το 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολεως το 1923. Σαν σήμερα το 13 Οκτωβρίου του 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στον διαγωνισμό ομορφιάς μισιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντεζανέιρο. Το 1972, στις 13 Οκτωβρίου, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη αυτή ιστορία τους θα μεταφερθεί δύο φορές από τότε στην μεγάλη οθόνη σε ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Το 1993, σαν σήμερα 13 Οκτώβρη, ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου και σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Και τέλος, σαν σήμερα το 2016, εκείνα τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης για την πατρίδα μας και του μνημονίου, των μνημονίων, 2016, σαν σήμερα σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde. Ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθήσα από το Αθηνικό Πρακτορείο Δύσεων για την φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αυτά όσον αφορά τα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν την 13η του Οκτώβρη, σαν σήμερα δηλαδή, και όσον αφορά τις γεννήσεις, μάλλον πάμε να δούμε για τους θανάτους. Σαν σήμερα το 1904 ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα, φεύγει από αυτόν τον κόσμο, σαν σήμερα το 1904. Και τέλος ο Ντάριο Φο, το 2016, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1977. Όσον αφορά τις γεννήσεις,
Είπαμε προηγουμένως, ο Πολ Σάιμον γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990 και απεβίωσε το 2013. Τέλος, σαν σήμερα το 1934 ήρθε στον κόσμο η Νανά Μούσχορη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός. Η Νανά Μούσχορη που έχει άπειρους δίσκους σε Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο με την γνωστή της πορεία. Χρόνια της πολλά, και γι' αυτό θα ακούσουμε το «Θάλασσα πλατιά» σε δική της εκτέλεση. Νανά Μούσχορη, καλές θάλασσες!

τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, Θάλασσα Πλατεία, ακούσαμε από την Νανά Μούσχρη, η οποία έχει τα γενέθλια της σήμερα. Γεννήθηκε το, σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου το 1934. Μουσική λοιπόν Μάνος Χατζηδάκης, στίχη του Γιώργου Ρούσου, Θάλασσα Πλατεία, σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις κλπ. Και σήμερα ξεκινάν οι εργασίες, είναι το 25ο Navigator Forum, το Shipping Decision Makers Forum επιστρέφει σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιορτάζοντας 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας στην ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Από το 2001 μέχρι και σήμερα το Navigator Forum έχει εξελιχθεί σε ένα καθιερωμένο θεσμό συνάντησης ανθρώπων της ναυτιλίας, φέρνοντας γύρω από το ίδιο τραπέζι πλειοπτήτες, ανώτατα στελέχη ναυτιλιακών εταιριών, εκπροσώπους της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, θεσμικούς φορείς και διπλωματικές αρχές. Η φετινή επιτυχιακή διοργάνωση, καθώς συμπληρώνει το 1 τέταρτο του αιώνα, 25 χρόνια, εστιάζεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, την απανθρακοποίηση, την βιώσιμη χρηματοδότηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνική νοημοσύνη και τον ανθρώπινο παράγοντα, θέτοντας στο επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο η ναυτιλία μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός διαρκούς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος με όλες τις εξελίξεις. Άνθρωποι της ναυτιλίας, θεσμικοί, ακαδημαϊκοί και πολιτικοί και επιχειρηματικοί και άνθρωποι από τον χώρο της επιχειρηματικότητας λαμβάνουν μέρος, Έλληνες και ξένοι, σε αυτό το φόρουμ, το Navigator Forum, που θα είμαστε και εμείς εκεί, καθώς θα μαζέψουμε και αρκετό υλικό να μοιραστούμε μαζί σας. Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Forum Regulation to Reality, πώς μπορεί δηλαδή η ναυτιλία να περάσει από τις κανονιστικές απαιτήσεις στην πράξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, οι διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις και η ανάγκη για μια ρεαλιστική, οικονομικά βιώσιμη και αποτελεσματική ενεργειακή μετάβαση. Δεύτερο κεφάλαιο που θα συζητηθεί είναι Connected Ships Empowered People. Καθώς η ναυτιλία γίνεται ολοένα πιο ψηφιακή, η τεχνική νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και οι τεχνικές μεταμορφώνουν τη λειτουργία των πλοίων και των ναυτιλιακών εταιριών, πώς μπορεί η τεχνολογική εξέλιξη να ενισχύσει τον ανθρώπινο παράγοντα, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο και αποδοτικότερο ναυτιλιακό περιβάλλον. Τρίτο session, τρίτη κεφάλαιο, Green Funding. Εδώ θα συζητηθούν η βιωσιμότητα και την μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη με τα περιβαλλοντικά κριτήρια που επηρεάζουν άμεσα την πρόσβαση σε κεφάλαια, θέτοντας το ερώτημα: αποτελεί η πράσινη μετάβαση προϋπόθεση για την χρηματοδότηση του μέλλοντος? Και τέλος, The Sea at the Heart of Geopolitics, η θάλασσα στο κέντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων. Σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι συγκρούσεις και οι εμπορικοί ανταγωνισμοί και οι αλλαγές στις παγκόσμιες ισορροπίες επηρεάζουν την ναυτιλία. Όλα αυτά θα συζητηθούν στο 25ο Navigator Forum που λαμβάνει χώρα σήμερα στο Ίδρυμα Σταύριος Νιάρχος. Θα είμαστε εκεί και θα σας μεταφέρουμε το πνεύμα όλης αυτής της εκδήλωσης.

Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, αφιερωμένο σε όλους εκεί στα πέρατα του κόσμου, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής μας Καλές Θάλασσες, αφιερωμένο λοιπόν σε όλους σας και φυσικά στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στα πέρατα του κόσμου. Στείλ ουρανέ μου ένα πουλί, ένα χελιδονάκι να πάει να χτίσει τη φωλιά στου κήπου την κορομιλιά δίπλα στο μπαλκονάκι. Στείλ ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Και υπομονή σε όλο τον κόσμο, να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και με το καλό γύρ επιστροφή στην πατρίδα, στην Ελλάδα μας. Χαιρετίζουμε και την Μελβούρνη που γιορτάζει, ακόμα γιορτάζει την επιτυχία της, του South Melbourne, την ποδοσφαιρική ομάδα για την κατάκτηση του κυπέλου, μια ομάδα που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με μαγιά, με προτεργάτες τους Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι την στηρίζουν την προσπάθεια αυτή μέχρι και σήμερα. Και πάμε να δούμε την επόμενη μας είδηση πριν περάσουμε στο σημερινό μας καλεσμένο. Είσοδος νοτιοκορεάτικης εταιρείας πλοιοδιαχείρισης στα Ice Glass LNG, δηλαδή για την γραμμή πάνω στον Βόρειο Πόλο. Με 4 Ice Glass LNG Carriers υπό τη διαχείρισή της ξεκίνησε επισήμως τις δραστηριότητες της η νεοσύστατη νοτιοκορεάτικη εταιρεία IOB. Η εταιρεία με έδρα το Μπουσάν δρομολογεί ήδη την επέκτασή της στα LNG Carriers κατηγορίας, τα οποία διαθέτουν πλήρες παγοθραυστικές ικανότητες και ξεκινάνε τα ταξίδια και έχουν παραγγελθεί και άλλα νεότευτα για το 2028. Προς το παρόν η IOB εταιρεία έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση για τα LNG carriers χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων, το North Moon, το North Light, το North Ocean και το North Valley, τα οποία ναυπηγήθηκαν από τη Huana Ocean τη διετία 24-25 για λογαριασμό της ιαπωνικής Mitsui Osk Lines, MOL. Πλέον η IOB τοποθετείται ως εξειδικευμένος διαχειριστής πλοίων της Arctic Line, καλύπτοντας όλο το φάσμα της τεχνικής διαχείρισης, της επάνδρωσης, για την crew δηλαδή, και της επιχειρησιακής υποστήριξης. Αν και πρόκειται για εταιρεία που ξεκίνησε τη λειτουργία της μόλις φέτος, η διοίκησή της υπογραμμίζει πως η ομάδα της διαθέτει εμπειρία 13 ετών στη διαχείριση στόλων LNG carriers. LNG carriers ναι, αλλά Ice Class τώρα μόλις ξεκινάει, καθότι βλέπουμε όλο και περισσότερα πλοία να επιλέγουν για χύψη λόγους τον δρόμο εκεί ψηλά, το διάβλο ψηλά, στον Βόρειο Πόλο, στον North Pole. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια, καθώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία.

Πασχάλη Στερζής, για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω, φωτιά να πέσω μέσα της θα ανάψω. Τραγούδι του 1994 σε στίχους της Εύης Δρούτσα και μουσική της Σοφίας Βόσου. Μεσόγειος ο τίτλος, είπαμε τραγούδια που έχουν σχέση με βαπόρια θάλασσες. Να η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, με ταξίδια, με καράβια, με ναυτικούς κλπ. Είναι φωνή της Ελλάδας, οι καλές θάλασσες. Η φωνή της Ελλάδας που μεταδίδεται διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Η φωνή της Ελλάδας απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες εκτός της ελληνικής επικράτειας και φυσικά τους ναυτικούς μας και σε άλλα τόσα εντός των τυχών. Οπότε είμαστε περήφανοι γι' αυτό το έργο που επιτελούμε εδώ και συνδέουμε και είμαστε ο συνδετικός κρίκος όλων των απανταχού Ελληνών στην Ιφίλιο, σε όλη τη γη. Μια φωνή λοιπόν που εκπέμπει σε όλο τον πλανήτη και στις 5 Ηπείρους. Να το πείτε στους φίλους και στους γνωστούς σας ότι μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rtego.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και από το site της Φωνής της Ελλάδας, voc.rt.gr, και από τα ραδιοφωνικά κανάλια στις τηλεοράσεις σας. Επίσης και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα, με έμβλημά μας, σύμβολό μας, το φι, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε στο 210-6066-815-16 και στο 210-6066-238. Το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες και ό,τι εσείς νομίζετε, The Voice of Greece, μία λέξη, papaki.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε ως η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και πάντα στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα εκεί κάτω στο Πειραιά, στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Πλοιάρχων Εμπολικού Ναυτικού, στον πρώην πρόεδρο, στον καπιτά Γιώργη Δεωνά, πολλούς χαιρετισμούς, στον ασυρματιστή Παναγιώτη Μερτζή από τον Πειραιά, στον καπετά Κώστα Μοσχόπουλο, ο οποίος είναι και συγγραφέας από την Κεφαλονιά, στον καπετάν Αντώνη Απέργη, στον καπετάν Γιάννη Κουγιουμπτζόγλου, στον εφοπλιστή και καλό φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Γιώργο Τσαβλήρη από τη Salvage Group, Τσαβλήρη Salvage Group, στον Δημήτρη Αγγελίδη, τον ηλεκτρολόγο μας από την Χίο, στον ασυρματιστή και καλό φίλο Γιώργο Δημακάκο, και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπετάν Μανώλη Βιντιάδη, στον καπετάν Μανώλη Δημητρίου, στον καπετάνιο με τον οποίο ταξίδεψα, έκανα ένα μπάρκο, στον καπετάν Γιώργη Ηλία, γεια σου καπετάνιε, και στον καπετάν Γιώργο Παπαμιλωνάδη.

0: Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ, κι είναι η ζωή του καθενός, θάλασσα δίχως άκρη. Ένα τραγούδι του 1963 σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού και στίχους του Πυθαγόρα, και με αυτό το τραγούδι πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, ενώ εσείς ακούτε Καλές Θάλασσες εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Παγκόσμια Συχνότητα όλων των Ελλήνων και των ναυτικών μας, τη Φωνή της Ελλάδας. Ο καπετά Χρήστος Φιόλας είναι στην παρέα μας. Ευχαριστώ, καπετάνιε. Καλημέρα, καπετά Χρήστο, που είσαι εδώ στην παρέα μας.
1: Καλημέρα και σε εμάς. Καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς μας, από όποια μέρη και αν βρίσκονται. Έτσι. Σε όλους αυτούς που βρίσκονται στη θάλασσα και στη στεριά, μακριά από τις οικογένειές τους, θέλω να τους ευχηθώ υγεία, δύναμη και ασφαλή ταξίδια. Να έχουν ήρεμες θάλασσες, ήρεμες βάρδιες και καλή επιστροφή στα σπίτια τους.
0: Ήρεμες θάλασσες και ήρεμες βάρδιες και καλή επιστροφή από τον καπετά Χρήστο Φιόλα. Καπετάνιε, πώς πάνε τα πράγματα? Όλα καλά κάτω στον Πειραιά είσαι τώρα, έτσι?
1: Ναι, κάτω στον Πειραιά είμαι εγώ. Μάλιστα. Είμαι σε μια ναυτιλιακή στον Πειραιά.
0: Σε ναυτιλιακή πλέον μετά από κάποια χρόνια στη θάλασσα, έτσι?
1: Ναι, ξεκίνησα από δόκιμος, τζόβενο. Πήρα όλους τους βαθμούς και πήρα το δίπλωμα του πλοιάρχου και μετά βγήκα στο γραφείο. Βγήκα στη θέση Marine Vetting Superintendent. Έχω περάσει από διάφορα τμήματα, safety, και τώρα είμαι στο κομμάτι του crew τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Crew manager λοιπόν σε εταιρεία κάτω στον Πειραιά. Καπετά Χρήστο, πριν μιλήσουμε για την πορεία σου και για τη θάλασσα γενικά, τα βαπόρια, θα ήθελα έτσι να μας πεις τι είναι η θάλασσα για τον καπετά Χρήστο Φιόλα.
1: Η θάλασσα για μένα είναι το παν, από εκεί ξεκινήσαμε. Από εκεί ήταν τα πρώτα μας βήματα μετά το σχολείο. Μας εμπιστεύτηκαν άνθρωποι, εμπιστευτήκαμε και εμείς ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή είναι τα πάντα για μένα. Την έχω δει από όλους τους βαθμούς, από όλες τις θέσεις. Πώς είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου από τα παιδικά μου χρόνια. Γιατί είμαστε από ναυτικές οικογένειες, από ναυτικά μέρη. Οπότε από παιδάκια έχουμε ζήσει τη θάλασσα. Δεν φεύγει από εμάς.
0: Να ρωτήσω κάτι, από ποιο μέρος, καθότι είπες φορές, είπες τώρα πριν από λίγο ότι κατάγεσαι από ναυτική οικογένεια και ναυτικά μέρη. Για πες μας λίγα λόγια γι' αυτό.
1: Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στα Καρδάμιλα της Χίου. Έχω τελειώσει το ναυτικό λύκειο Καρδαμίλων, το Λιβάνιο που λέμε. Έχω τελειώσει εκεί. Μετά πήγαμε με την υπηρεσία, πήρα το δίπλωμα του ανθυποπλοιάρχου. Μετά του υποπλοιάρχου, μετά του πλοιάρχου. Εκεί έχουμε ζήσει, έχουμε μεγαλώσει όλα μας τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Στοιχείο.
0: Καπετά Χρήστο, τι ήταν αυτό που σε όθησε, που σε έσπρωξε να ακολουθήσεις τη θάλασσα και αυτό το επάγγελμα?
1: Αυτό το επάγγελμα εμάς στους νησιώτες και που είμαστε και από ναυτικά μέρη είναι μέσα στο πετσί μας. Δηλαδή από μικρή, από παιδάκια, ακούμε ιστορίες στις οικογένειές μας, στα καφενεία, στα σχολεία. Οπότε ήταν κάτι το οποίο μας άρεσε και γι' αυτό το εμπιστευτήκαμε και πήγαμε εκεί στη θάλασσα.
0: Με άλλα λόγια, όπως και σε εμάς κάτω στην Κάσου, γιατί και εγώ υπήρξα ναυτικός, κάπως έτσι μπολιαστήκαμε χωρίς να το καταλάβουμε από τις προηγούμενες γενιές, οι οποίοι επέστρεφαν στο νησί και λέγοντας μας ιστορίες, φέρνοντας πράγματα και βλέποντας ότι υπάρχει μία έτσι άλλη, ήταν δύσκολα τα χρόνια τότε και βλέπαμε ότι υπάρχει, έρχονται με χρήματα, δουλεμένοι. Μας επηρέασε αυτό το γεγονός?
1: Σίγουρα στην επαρχία, η οποία δεν έχει πολλές δουλειές τα τελευταία χρόνια γενικά, αναγκαστικά και αυτός είναι ένα κομμάτι το οποίο επηρεάζει, όπως και να το κάνουμε.
0: Έτσι. Οπότε λοιπόν και εσύ πήρες την απόφαση και μπαρκάρισες. Καπετά Χρήστο Φιόλα, πες μας για το πρώτο σου μπάρκο. Πες μας, εν πάση περιπτώσει, η πρώτη σου εμπειρία σε ποιο καράβι ήταν, πότε ήταν, έτσι να μας αρέσει να το σημειώνουμε αυτό.
1: Εγώ πρωτομπαρκάρισα το 2001, αμέσως μόλις τελείωσα το ναυτικό λύκειο. Τότε ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα να μπούμε στις σχολές με πανελλήνιες εξετάσεις και αυτά. Μπαρκάρισα, έκανα σε ένα αποστάλι στην αρχή ένα χρόνο. Μετά έδεσε το ποστάλι λόγω ετήσιας επιθεώρησης. Βγήκα έξω, έκανα σε φορτηγό. Μετά πήγα στα Γκαζάδικα και μετά στα LNG της εταιρείας εδώ.
0: Α,
1: όπου είμαι αποδόκιμος.
0: Μετά πήγες φορτηγά, Γκαζάδικα και τελείωσες LNG. Οπότε ξεκίνησες από την αρχή την πορεία σου εκεί στην εταιρεία.
1: Σωστά, ναι, αποδόκιμος είμαι εδώ, όπως ναι. Το είπατε.
0: Το πρώτο φορτηγό, έτσι, το θυμάσαι πώς λεγότανε? Ναι.
1: Το πρώτο φορτηγό, ναι, λεγόταν Μαρία. Ήταν ένα σαραντάρι ξυλάδικο.
0: Ξυλάδικο,
1: Ναι, το οποίο ήταν παραδοσιακά φορτηγά, τα οποία μέναν στο λιμάνι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή θυμάμαι, είχα κάνει 9 μήνες εκεί το μπάρκο μου. Είχαμε μείνει 40 μέρες στο Πακιστάν, 40 μέρες στο Περού. Δηλαδή ήταν όπου λιμάνι και καημός.
0: Και στο Περού, λοιπόν. Εγώ είχα μείνει και εγώ στο Πακιστάν, αλλά όχι με ξύλα, με σκραπ. Και μέσα σε μια, ήταν 55.000 νομίζω το καράβι, να ξεφορτώνουν τα σκραπ με ζυμπίλια τότε, μιλάμε για το 1984, με ζυμπίλια και όλα με τα χέρια πρέπει να... Και κάτσαμε όπως λες και εσύ, κανένα μήνα, Παναγία μου, και ζέστη.
1: Ναι, ωραία πράγματα. Εντάξει, ναι, δεν φόρτωνε μόνο ξύλα, φόρτωνε και σιτάρι, θυμάμαι... Mm-hmm. Ψαράλευρο στο Περού είχαμε ξεφορτώσει, ναι. 5 λιμάνια εκεί πέρα, το ένα δίπλα στ' άλλο. Πηγαίναμε, έπιανε βροχή, σταματούσε,
0: ναι.
1: Μετά από 3-4 μέρες, ωραία χρόνια.
0: Αυτά, το είπες τώρα δύο φορές, ωραία χρόνια, διότι όπως καταλαβαίνω και όπως όλοι ξέρουμε πλέον, τα βαπόρια δεν μένουν σχεδόν καθόλου στα λιμάνια και είναι ένα, να το πούμε, ντιζαβαντάζ και για τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτά, θα θέλανε έτσι λίγο να ηρεμήσουν, λίγο να πατήσουν γη, να βγουν έξω, να ξεσκάσουν κάπως.
1: Ναι, σίγουρα αυτό. Τώρα έχουν αλλάξει εποχές πάρα πολύ, αν και δεν είναι πάρα πολλά τα χρόνια, αλλά έχουν αλλάξει τώρα τα πλοία πάνε στο λιμάνι, ακόμα και τα φορτηγά, η πλειοψηφία μάλλον των φορτηγών πλοίων, μένουν 1, 2, 3 μέρες και μετά πίσω πάλι για ένα μεγάλο ταξίδι. Μάλιστα. Είναι λίγο διαφορετικές οι εποχές.
0: Εσύ σχετικά νέος είσαι, καπιτά Χρήστο, πώς βλέπεις και την ναυτιλία να εξελίσσεται και πώς βλέπεις τους νέους τους σήμερα να αγκαλιάζουν, να θέλουν να πάνε στη θάλασσα και στα βαπόρια ή το έχουν, δεν είναι όπως παλιά και στρέφονται κάπου αλλού?
1: Ακούστε, συνήθως όπως θα βλέπω τώρα ανά εποχές, αν το προσέξετε κι εσείς, όταν ήταν οι εποχές οι δικές μας, οι οποίες δεν υπήρχαν δουλειές έξω και υπήρχε η κρίση, ήθελε πιο πολλοί κόσμος να πηγαίνει στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πάλι έχει γυρίσει ο κόσμος στη θάλασσα και έχουμε πολλούς νέους αξιωματικούς, οι οποίοι, εντάξει, είναι πολύ, σε πολύ καλό βαθμό, πολύ καλές γνώσεις και τα αγγλικά τους και τα κομπιούτερ τους, σε ένα σημείο που εμείς δεν ήμασταν τότε έτσι. Δηλαδή τα παιδιά τώρα μπαίνει 18 χρονών μέσα και η πλειοψηφία έχει lower proficiency. Εμάς η εποχή μας είχαμε ένα 10% lower proficiency ή να ξέρουμε κομπιούτερ. Αν θυμάστε κιόλας, είχε ένα κομπιούτερ το πλοίο το οποίο το είχε ο καπετάνιος και άλλο ένα στο γραφείο του πλοίου και κάπως έτσι. Τώρα η κάθε καμπίνα έχει κομπιούτερ, ο κάθε ναυτικός έχει το δικό του. Έχουν αλλάξει εποχές.
0: Ναι.
1: Προς το καλύτερο.
0: Προς το καλύτερο. Φυσικά είπες ότι αυτοί που πλέον μπαίνουν είναι πολύ πιο καλά όσον αφορά τις γνώσεις τους, είναι πολύ καλές διότι έχουν πει και νέα συστήματα και πρέπει να τα παρακολουθούν και τις εξελίξεις διότι αλλάζουν σε χρόνο τετέο διάφορα μηχανήματα, διάφοροι κανονισμοί και πρέπει να τα παρακολουθούν όσο γίνεται καλύτερα όσοι ασχολούνται, όσοι είναι αξιωματικοί εν πάση περιπτώσει και όχι μόνο. Οπότε και τα αγγλικά τους πρέπει να είναι καλά, αλλά και γενικά να είναι καλά εκπαιδευμένοι.
1: Ναι, σίγουρα η εξέλιξη τώρα στην ναυτιλία είναι ραγδαία. Συνέχεια έχουμε νέες τεχνολογίες, νέα συστήματα, τα οποία πιστεύω ότι τα παιδιά τα έχουν σε πολύ πιο γρήγορο βαθμό από ό,τι τα είχαμε εμείς. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ πιο, ας το πούμε, έχουν την πηγή όλοι και τα έχουν όλα σε πιο γρήγορη φάση από ό,τι τα είχαμε εμείς. Δηλαδή έχουν ένα πρόβλημα, μπορεί να επικοινωνήσουν με ένα άλλο πλοίο, με ένα άλλο φίλο τους απευθείας και να πάρουν μια ιδέα, μια ψιλολύση.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ εμείς δεν το είχαμε αυτό. Μπορεί να διαβάσαμε 3 ώρες ένα βιβλίο και να μην το βρίσκαμε.
0: Είναι και τεχνολογία στη μέση και μην ξεχνάμε ότι έχει πει και η νοημοσύνη στο παιχνίδι. Οπότε βοηθάει την κατάσταση, αλλά αυτό δεν αρκεί μόνο. Πρέπει να είναι και άλλοι σωστοί και σαν ναυτικοί και σαν να γνωρίζουν το επάγγελμα όσο καλύτερα γίνεται.
1: Ναι, σίγουρα αυτό. Όχι, τα παιδιά είναι πολύ έμπιστα, πολύ αξιόπιστα. Πιστεύω ότι είναι μια γενιά, σίγουρα δεν έχει τόση αυτοσύνη όσο έχει πιο παλαγιά γενιά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εδώ τώρα έχουν φύγει όλα αυτά που ζήσαμε εμείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς χρειαζόταν ο κάμπος να κάνουμε μία ματισιά.
0: Ναι.
1: Είσαι ένα σύρμα. Τώρα δεν σου επιτρέπουν και οι κανονισμοί να το κάνεις αυτό, εάν δεν είναι emergency. Δηλαδή, δεν μπορείς να το κάνεις και να πας με ένα κάμπο ματισμένο. Θέλει να έχει το πιστοποιητικό του όλα. Οπότε έχει περάσει η ναυτιλία μας σε άλλη φάση.
0: Σε άλλη φάση. Κάναμε τις ματισιές, ξέραμε να κάνουμε κόμπους, ήταν άλλοι, μαθαίναμε από τους πιο παλιούς και τα συνεχίζαμε, αλλά καλό θα ήταν και αυτοί να τα γνωρίζουν. Εν πάση περιπτώσει, πριν σας αποχαιρετήσουμε, καπετά Χρήστο Φιόλα, και επειδή στενεύει ο χρόνος, θέλουμε μια ιστορία έτσι που δεν την ξεχνάς ποτέ όσο χρόνος και να περάσει, έτσι για να μας ταξιδέψεις λίγο από αυτά τα χρόνια σου στη θάλασσα.
1: Ναι, θυμάμαι ήταν Χριστούγεννα του 2010, αν θυμάμαι καλά. Είμαστε σε ένα πλοίο LNG, ήμουν γραμματικός. Είχαμε πέσει σε κακοκαιρία, πολύ κακό καιρό, Βόρειο Ατλαντικό.
0: Θυμάσαι το καράβι?
1: Το θυμάμαι το καράβι, ναι. Τώρα δεν είναι. Μεθαίνει Ρίτα Άντρεα λεγότανε.
0: Πώς?
1: Μεθαίνει Ρίτα Άντρεα λεγόταν το πλοίο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είχαμε πέσει σε πολύ κακό καιρό. Λέγαμε θα σωθούμε, δεν θα σωθούμε. Είχαμε 3 μέρες να κοιμηθούμε. Είχαμε πάει κάτω, θυμάμαι, αποθήκες, καμπίνες, τέτοια. Δεν υπήρχε τίποτα. Ό,τι και αν είχαμε σιγουράρει, είχαν γίνει όλα ένα κάτω. Δηλαδή το θυμάμαι πολύ καλά αυτή την ιστορία. Πολύ δύσκολο. Είμαστε 3 μέρες πάνω στη γέφυρα.
0: 3 μέρες στη
1: γέφυρα. Καθόμαστε. Ναι, εκεί καθόμαστε με τον καπετάνιο, κατεβαίναμε μισή ώρα κάτω να φάμε και ξανά πάνω, συνέχεια εκεί, τα θυμάμαι, ήταν Χριστούγεννα 2010.
0: Κάτι σαν κυκλώνας ήταν, να το πούμε έτσι.
1: Σαν κυκλώνας ήταν, ναι, Βόρειο Ατλαντικό.
0: Βόρειο Ατλαντικό.
1: Δεκέμβρης μήνας, ναι, πόσο είναι και Χριστούγεννα. Και ήταν πολύ δύσκολα, ναι, και δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε, είχαν πέσει 2 μαζί, κακοκαιρία, είμαστε μέσα στο low. Και έβγαινε το ένα πίσω από το άλλο. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, όσο και να κόψαμε και να αλλάζαμε,
0: μάλιστα,
1: οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες.
0: Ωραία. Καπιτά Χρήστο Φιόλα, κλείνομαι σιγά σιγά, γιατί πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Πριν σε αποχαιρετήσουμε και θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή, να πούμε και άλλα πράγματα, τι θα ήθελες να πεις στους ναυτικούς μας, ένα χαιρετισμό, κάτι να τους πεις?
1: Ναι, εγώ θα ήθελα να πω σε όλους τους ναυτικούς μας ότι κάθε ναυτικός που μας ακούει τώρα, ότι η δουλειά του έχει αξία, οι θυσίες του έχουν σημασία και η φωνή του πρέπει να ακούγεται. Δηλαδή ό,τι έχουν πρέπει να τα λένε με ωραίο τρόπο, είτε στο γραφείο είτε στον καπετάνιο, πρέπει να τα λένε. Μπορεί να βρίσκομαι σήμερα, μπορεί να είμαι στη στεριά, αλλά δεν έχω ξεχάσει πώς είναι να βρίσκεσαι στη θάλασσα και πίσω από τον κάθε ναυτικό και να μπορείς να μιλάς μαζί του.
0: Έτσι. Πολύ σωστά τα λες, καπιτά Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη φορά. Χαιρετισμούς κάτω στο Πειραιά και στην εταιρεία σε όλους. Και να είσαι πάντα γερός. Γεια χαρά, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Καλές και ήρεμες θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο καπιτάν Χρήστος Φιόλας από την Χίο, από τα Καρδάμιλα. Τον ευχαριστούμε. Και σας ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμιλήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων έχει σχηματιστεί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Ρέντι, λόγω σύγκρουσης Νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Κακοκαιρία εξπρές και φόβοι για πλημμύρες. Πιθανές χαλαζοπτώσεις στη Ελλώδης ανέμουσε ως 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Από τα δυτικά ξεκινούν τα φαινόμενα και σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την αναδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο επίσης για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας, τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθαν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Μπρεν κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αθήνα από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Καθημερινά είμαστε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα για εδώ, αλλά στην Αμερική ας πούμε είναι το βράδυ της προηγούμενης, στην Αυστραλία είναι το βραδάκι της επόμενης ημέρας. Σήμερα που είναι Τρίτη και συνήθως στις Τρίτες ασχολούμαστε με αθλητικά θέματα, ερευνητικά πάντα, έτσι δεν είναι απλά γεια σας ήρθαμε να παρουσιάσουμε τι ωραία, τι καλά, τι έγινε χτες το πρωτάθλημα, αλλά ψάχνουμε, μας αρέσει τώρα, το αγαπάμε για να είμαστε ειλικρινείς, και ψάχνουμε μέσα στα κοιτάπια της ιστορίας και βρίσκουμε, ανακαλύπτουμε και αναδεικνύουμε στη συνέχεια μέσω της εκπομπής πράγματα τα οποία πολλές φορές ούτε εμείς τα ξέρουμε και ευελπιστούμε ότι πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει και θα τα μάθει μέσω της εκπομπής. Την περασμένη εβδομάδα κάναμε μία έρευνα για τα μεγαλύτερα αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα από καταβολής του, δηλαδή από το 1959 μέχρι σήμερα που πλέον έχει μετανομαστεί σε Super League. Αλλά είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν ειδική παραγγελία από έναν αγαπημένο φίλο, τον κύριο Γιώργο από τη Σίμη, που είναι φανατικός ακροατής της φωνής της Ελλάδας από την εποχή ακόμα που ταξίδευε σε όλα τα λιμάνια του κόσμου με τα καράβια, με τα βραχεία κύματα κλπ. Ήταν η φωνή της Ελλάδας και παραμένει σε όλο τον κόσμο. Κάναμε λοιπόν αυτή την έρευνα την περασμένη εβδομάδα και σήμερα λέμε να κάνουμε μια έρευνα παραπλήσια αλλά λίγο διαφορετική. Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε τα μεγαλύτερα αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί στο κύπελο Ελλάδας, στο θεσμό αυτό. Και μάλιστα κάποια είναι πραγματικά εντυπωσιακά, ενδεχομένως να μην τα υποψιάζεστε καν, και θα σας τα αναδείξουμε. Επειδή έχουμε μαζέψει πάρα πολλά στοιχεία, ξεκινάμε και πάμε γρήγορα για να σας πούμε ότι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που έχει σημειωθεί σε αγώνα κυπέλου είναι το 1959 στις 23 Σεπτεμβρίου ο Απόλλων Αθηνών υποδέχθηκε τον ΠΑΟ Νέας Μελανδίας. Θέλετε να σας πω ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα και να σας δώσω και ρεπορτάζ κιόλας, έτσι, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 23-0. Ακούτε λοιπόν. Ο Απόλλων Αθηνών πέτυχε χθες ένα πανελλήνιο ρεκόρ σε επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα. Αγωνιζόμενος με τον ΠΑΟ Νέας Μελανδίας, συνέδριψε κυριολεκτικός αυτόν με τέρματα 23-0. Το σκορ και μόνον δίδει την εικόνα του αγώνος, εις τον οποίο οι Απολωνιστές κυριάρχησαν επιτυχάνοντας συνεχώς τέρματα. Εάν δε οι κυνηγοί του Απόλλωνος σε πρόσεχαν περισσότερο, το σκορ θα ήταν ακόμα ευρύτερο, αφού μάλιστα οι αντίπαλοι της τρομεράς δυνάμεως των κυριολεκτικών. Τον κυριολεκτικώς κατέρευσαν. Στο πρώτο ημίχρονο ο Απόλλων προηγείται με σκορ 10-0 και στην επανάληψη ολοκλήρωσε το θρίαβον του. Τα τέρματα επέτυχαν. Καμάρας 4, Σάββας Παπάζογλου 5, Παπάζογλου 2 4, Χολέβας 6, Μαστρακούλιας 3 και Δερμάτης 1 γκολ. Να δώσουμε και τη σύνθεση του Απόλλωνα. Ταουξής Μουστάκας Μαυρόπουλος Καμάρας 2, Μπεχράνης Δερμάτης Μαστρακούλιας Παπάζογλου Καμάρας 1. Έτσι του γράφαν τότε, έτσι. Ο Αριστίδης και ο αδερφός του, Σάββας Παπάζογλου και Χολέβας. Έτσι. Λοιπόν, φοβερό, πραγματικά. Πάμε στη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη. 23 Δεκεμβρίου του 1964. Ο Όφη υποδέχεται τον Ολυμπιακό Ηρακλείου και κερδίζει με 24-2. Προσέξτε, αυτά είναι τα περισσότερα γκολ που έχουν σημειωθεί ποτέ. Έφαγε όμως 2, οπότε η διαφορά είναι στα 22 τέρματα και καταλαβαίνετε ότι προπορεύεται σαν μεγαλύτερη επιτυχία, μεγαλύτερο αποτέλεσμα η νίκη του Απόλλωνα με 23-0 επί του ΠΑΟ Νέας Μελανδίας που μόλις είπαμε. Όφη Ολυμπιακός Ηρακλείου λοιπόν 24-2, 8 γκολ ο Στρατάκης, 7 γκολ ο Βουζουνεράκης, 3 ο Αλεξανδρής, 2 ο Θέμελης, 1 ο Κιουσέντερλης. Ένα ο Ξενικάκης και ένα ο Ξυλούρης. Τώρα να είναι ο Νίκος Ξυλούρης δεν νομίζω, το 64 δεν αποκλείεται τίποτα. Πάμε λοιπόν τώρα στις 13 Σεπτεμβρίου του 1970. Η Παναχαϊκή υποδέχεται τον Αετό Ρίου. Μισό λεπτό να αλλάξω εδώ και
Έχω μπροστά με 100 εφημερίδες τώρα. Ελπίζω να μην μπερδευτούμε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που θέλω να σας μεταφέρω. Είμαστε λοιπόν στο 1970 και σας διαβάζω από το φύλλο της Αθλητικής Ιχούς με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου του 1970. Τρεις εκλήξεις στο κύπελο. Απεκλείστησαν ο Ασπρόπυργος από την ΑΕΡΕΝΤΗ στα πέναλτι, ο Λεβαδιακός στην έδρα του από την Αθλητική Ένωση Χαλκίδος 0-1 και τα Γιαννιτσά στο Λιτόχωρο 2-1. Κόρινθος Νεμαία 6-0, Κιλκής Πάικον 3-0, Αχαρναϊκός Πυρσός 5-1, Πανθρακικός Ροδόπη 4-0, Άρης Πτολεμαΐδας Πτολεμαίος 8-0, Κοζάνη Πυρσός 3-2, Φλόρινα Ανοράχη 13-0, Χανιά Αναγέννησης 2-1, Αίας Πίθα 3-0, Πανετολικός Ακαρνάν 8-0, Χαλκίδα Ερχομενός 2-0, Ιωνικός Απόλλων Ρέντι 1-0, Δόξα Δράμας Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου 7-0, Νίκη Εθνικός Βόλου 8-0, Λαμία Όμβρος 8-0, Ατρόμητος Πειραιά Πόντι 3-2, Μαρκό Αθλητικός Όμιλος Δάφνης 1-2, Λιώσια Θεμιστοκλής 4-0, Ηράκλειο Άμυλα 0-1. Και αρχίζουν και πιο ωραία τώρα, περιμένετε. Απόλλων Τριγλία 4-0, Φωστήρα Άγιος Δημήτριος 5-0, Σέρες Οδυσσές 3-0, ΑΕΚ Κυπούπολης 20-0, Παναχαϊκή Αετός Ρίου 22-0 και Βέρεια Μαύρος Αετός 10-0. Πραγματικά τώρα έτσι 22-0 νομίζω είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτά που πολύ δύσκολα συναντάμε σε αγώνα ποδοσφαίρου, έστω και προπόνησης, έστω και μεταξύ ομάδων προπονητικό, δηλαδή παίζει πρώτη με την δεύτερη ομάδα. Ψάχνω στις μέσα σελίδες να δω άμα έχει κάτι παραπάνω για την νίκη με το 22-0 της Παναχαϊκής. Δεν βλέπω έστω και ένα τηλεγράφημα. Αυτό που θα κάνουμε εμείς όμως τώρα, για να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εκπομπή, θα πάμε να ακούσουμε όχι τον ύμνο της Παναχαϊκής που έριξε τα 22 γκολ, αλλά τον ύμνο του Αετού Ρίου, η οποία είναι μια ιστορική ομάδα στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, και αμέσως μετά επανερχόμαστε με άλλα πραγματικά εντυπωσιακά σκορ. Ακόμα ψάχνω εδώ, δεν ξέρω, να το. Καταπέλτσι Παναχαϊκή, ήταν και στην τελευταία σελίδα. Διέλυσε 22-0 τον ατυχή Αετό Ρίου. Κάθε 4 λεπτά και ένα γκολ. Έτσι επήλθε φυσιολογικός η άνετος νίκη της Παναχαϊκής επί του Αετού Ρίου με το εκπληκτικό 22-0, ημίχρονο 11-0. Τα μοιράσανε. Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων υπήρξε τεραστία. Έτσι το μάτς ήταν μονόλογος της νικητρίας, η οποία όποτε ήθελε πετύχανε γκολ. Χαρακτηριστικό είναι ότι αν ο Ρίγας επιθυμούσε το σκορ, θα είχε φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα έψη. Αν μάλλον από 5 τέρματα επέτυχαν οι Αυγερινόπουλος Ρίγας Δαβουρλής, 4 ο Μιχαλόπουλος, 2 Στραβοπόδης και 1 Νικολάου. Δημιουργός των περισσότερων τερμάτων υπήρξε ο έξοχος Θέσης Αυγερινόπουλος. Η διαιτησία του κυρίου Μαλαγκονιάρη Αρίστη. Τι να κάνει ο άνθρωπος, μέτραγε συνέχεια και σφύριζε σέντρα. Η νικήτρια Πεφάνης Καραμπινάς στο 46, ο Ανδρούτσος πήρε τη θέση του Καραμπινά. Σιδέρης Λεβέντης μπήκε ο Μπουκίας στη θέση του αλλαγή. Νικολάου Παπά Στραβοπόδης Δαβουρλής Ρίγας Μιχαλόπουλος Αυγερινόπουλος. Και το ρεπορτάζ από την Πάτρα είναι του Νίκου Βόρου. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Αετού Ρίου.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε. 13 Σεπτεμβρίου 1970, ίδια ημερομηνία που επιτέχθηκε το 22-0 της Παναχαϊκής επί του Αετού Ρίου, η ΑΕΚ κερδίζει, όπως είπαμε και νωρίτερα, με 20-0 τον αθλητικό όμιλο Κηπούπολης. Ο αγώνας έγινε στο δημοτικό στάδιο της Νέας Ιωνίας με διαιτητή τον Σπηλιωτόπουλο και η ΑΕΚ έπαιξε με σκευοφύλακα Παπα Εμμανουήλ ή μάλλον, μισό λεπτό, με Σεραφίδη Θεοδωρίδη Καραπουλίδη, Κεφαλίδη Τριανταφύλου σκευοφύλακα, Λαβαρίδη, Μίμη Παπαϊωάννου, Βεντούρη και Παπα Εμμανουήλ. Μάλλον ο Μίμης μπήκε αλλαγή στο 46 και μπήκε αλλαγή και ο Κώστας Οχάνιος στο 46. Πάμε να δούμε τώρα τα γκολ. Στο 5 σκευοφύλακας, 6 Παπα Εμμανουήλ, 9 Παπα Εμμανουήλ, 14 Παπα Εμμανουήλ, 19 σκευοφύλακας, 34 Παπα Εμμανουήλ, 41 σκευοφύλακας, 42 Μίμης Παπαϊωάννου, 46 Πομόνης, 46 Παλασίδης, 50 Λαβαρίδης, 53 Παλασίδης, 54 Λαβαρίδης, 57 Βεντούρης, 61 Παπα Εμμανουήλ, 62 Λαβαρίδης, 64 Θεοδωρίδης, 70 Πομόνης, 72 Παπα Εμμανουήλ, 77 Παπα Εμμανουήλ. Πόσα έβαλε ο Παπα Εμμανουήλς, παιδί μου. 87 Πομόνης, 89 πάλι Παπα Εμμανουήλ και 90 Πομόνης. 1963-64. Ο Απόλλων κερδίζει σε αγώνα κυπέλου τον αθλητικό όμιλο Γαλατσίου με 14-0. Το ίδιο σκορ συναντάμε και στις 7 Σεπτεμβρίου του 2024, πριν από δύο χρόνια, έτσι, στον αγώνα κυπέλου ανάμεσα στην Κηφισιά και το Διαγόρα Ραχών της Ικαρίας. Κέρδισε η Κηφισιά 8 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μάναλης ήταν ο πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας 4 γκολ στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης, στο 2, στο 6, στο 13 και στο 15. Ακολούθησαν ο Μαζουλουξή στο 17, ο Μίλερ στο 27 και το 32, ο Ρότσα στο 42 και στη συνέχεια είχαμε τον Παντελίδη στο 47 και το 58, τον Σόουζα στο 51, τον Μίλερ στο 53, τον Ζόνιο στο 57 και τον Κυριόπουλο στο 68. Από το 68 μετά σταματήσαν, έτσι. Εντάξει. Πάμε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1959 και θα πάμε να συναντήσουμε, μισό λεπτό γιατί πρέπει να τα βρω κιόλας, έτσι. Λοιπόν, είπαμε 24 Σεπτεμβρίου 1959 και θα πάμε να συναντήσουμε τον αγώνα του Ηρακλή με, εδώ είμαστε έτσι, με την Ένωση Χαριλάου, 14-1. Ακούστε τώρα, σκορ. 14-1 κέρδισε ο Ηρακλής την Ένωση Χαριλάου. Παράλληλα όμως υπήρχε και άλλη μια μεγάλη νίκη σε εκείνο το κομμάτι της αγωνιστικής του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 8-1 τον Κεραυνό. Διαβάζουμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Δια το κύπελλον Ελλάδος διεξήχθησαν χθες δύο αγώνες. Ο ΠΑΟΚ ενίκησε τον Κεραυνό με 8-1, 4-1 ημίχρονο. Τα τέρματα επέτυχαν Χαβανίδης Κιουρτζής 4, Λέανδρος Νικολαίδης Τσακώνης εκ του ΠΑΟΚ και Κυριακίδης εκ του Κεραυνού. Εις τον άλλον αγώνα ο Ηρακλής συνέτριψε την Αθλητική Ένωση Χαριλάου με 14-1. Τα τέρματα επέτυχαν Χασεκίδης 5, Ασβεστάς 3, Τουμπέλης 2, Χαραλαμπίδης 2, Τσίγκος Παπαδόπουλος εκ του Ηρακλείους και Νικολόπουλος εκ της Αθλητικής Ενώσεως Χαριλάου. Έτσι ο Ηρακλής έπαιξε με Χιώτη, Λιάρο, Μπερεδίμα, Ιερεμίδη, Παπαδόπουλο, Ιωαννίδη, Τσίγκο, Χασεκίδη, Τουμπέλη, Ασβεστά και Χαραλαμπίδη και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με Πρόγιο, Χασιώτη, Κερμανίδη, Πετρίδη, Χαβανίδη, Γιανέλο, Λέανδρο, Τσαπώνη, Κουρουικίδη, Κιουρτζή και Νικολαίδη. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν σπάνιο ύμνο που δεν τον έχετε ακούσει μέχρι σήμερα, ευελπιστώ. Είναι ο ύμνος του ιστορικού Ηρακλή Θεσσαλονίκης στα Ποντιακά.

Τους στίχους και τη μουσική έχει γράψει ο Γρηγόρης Σιδεράς, λύρα, αγγείο και τραγούδι ο Γρηγόρης Σιδεράς, ηλεκτρική κιθάρα, ηχοληψία, μίξη, mastering, ενορχήστρωση ο Σταύρος Κερμενιώτης. Συνεχίζουμε. Πάμε στις 19 Φεβρουαρίου του 1938. Ολυμπιακός υποδέχεται την Ηρακλείου Κρήτης και κερδίζει με 13-0. Στο ποδηλατοδρόμιο γίνει ο αγώνας αυτός. Κορυφαίο σκόρερ της αναμέτρησης, ο Στέλιος Βάζος, ο αδερφός του γνωστού Βάζου, έτσι, που αναγραφόταν τότε ως Βάζος 2. Έτσι τον ανέγραφαν οι εφημερίδες. Πέτυχε 4 γκολ στο 3, στο 8, στο 38 και στο 65. Ήταν το μικρό αδερφάκι του Γιάννη Βάζου, ο οποίος πέτυχε και αυτός με τη σειρά του 2 γκολ στο 69 και το 87. 3 γκολ πέτυχε ο Σαριγιάννης στο 30, το 44 και το 82 και από 2 ο Ράγκος στο 13 και το 71 και ο Αναματερός, ιστορική μορφή του Ολυμπιακού και αγωνιστής, στο 60 και στο 77. Κερδίζοντας ο Ολυμπιακός προκρίνεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου αποκλείει τον Παναθηναϊκό με 2-0 στην παράταση. Στην πορεία φτάνει στα ημιτελικά, όπου ο εντός έδρας αγώνας του με την ΑΕΚ δεν τελειώνει ποτέ λόγω επεισοδίων. Το σκορ ήταν 2-1 υπέρ της ΑΕΚ στο 40, όταν προκλήθηκε η διακοπή λόγω άρνησης του Ράγκου να βγει από το γήπεδο μετά την αποβολή του. Η Ένωση κατέκτησε εκείνη τη χρονιά το κύπελο και έκανε το πρώτο ντάμπλ της ιστορίας της. Να δούμε τους τερματοφύλακες, τους αμυντικούς και τους μέσους, δηλαδή και τους επιθετικούς φυσικά, όλη την ομάδα που είχε τότε. Το 1938 Ολυμπιακός. Τερματοφύλακας βασικός ο Νίκος Καρνέσης. Αναπληρωματική Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Βέλας και Δρυμάκης. Αμυντική Μαλεύρης και Κατσίγιαννης ήταν οι βασικοί. Μπούκης και Παύλου αναπληρωματικοί. Μέση Αλιφραγκής, Βαγιακάκος και Κορσιάνος ήταν οι βασικοί. Καρακίζης, Κασιμάτης, Γιωργάτος συμπλήρωναν τη μεσαία γραμμή. Επιθετική Ράγκος Χριστόφορος, Δεπούντης Σπύρος, Βάζος Γιάννης, Σημειονίδης Θεολόγος και Αναματερός Μιχάλης. Αυτή ήταν η βασική επιθετική πεντάδα του Ολυμπιακού και αναπληρωματική Λίβας, Βάζος Τέλειος, Κουτσουλιέρης, Σαριγιάννης και Λίβας Χ. Πάμε Χρήστος προφανώς, έτσι. Πάμε ή Χάρης, ποιος ξέρει τώρα. Λοιπόν, πάμε 1955-56. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Οδυσσέα Κορδελιού και κερδίζει με 13-0. 23 Σεπτεμβρίου του 1959 γυρίζουμε πάλι. Το Εγάλιο υποδέχεται το Χαλάνδρι και κερδίζει με 13-0. Σας διαβάζω τώρα από το φύλλο της 5ης 24 Σεπτεμβρίου του 1959 της Αθλητικής Ιχούς. Ένας αγών άνισος όπου οι νικητές επροπονούντο και οι δυστυχείς αντίπαλοι των βομβαρδίζονταν ηλαιώς. Το Εγάλιο συνέτριψε την ΑΕΧΑ Ιδαρίου 13-0. Η κομμωδία του κυπέλλου Ελλάδος. Το κύπελλο Ελλάδος είναι μια διοργάνωση που αποσκοπεί εις το να δώσει την ευκαιρία στα μικρά μας σωματεία να διακριθούν. Εις τους αγώνας κυπέλλου Πολάκης έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο μια μεγάλη ομάς να έβρει τον δάσκαλό της από μια μικρή. Οπωσδήποτε όμως αυτή η μικρή ομάς παρουσιάζει εκ των προτέρων και προϋποθέσεις μιας καλής συναντήσεως με τη μεγάλη αντίπαλό της και ούτω αγών μεταξύ των αποβαίνει ενδιαφέρον με τα σχετικά εκπλήξεις του. Όταν όμως η διαφορά δυνάμεων μεταξύ των δύο αντιπάλων είναι τεραστία, τότε μία ομάς προπονείται ενώ η άλλη με υπεράνθρωπους προσπαθίας αγωνίζεται για να αποφύγει μία αναπόφευκτον δυστυχώς πανολεθρίαν. Χθες η ομάς της Αθλητικής Ένωσης Χαϊδαρίου ηγονίσθη με το Εγάλαιο, μεγάλη ανισότητα των δυνάμεων στα 2-7 σωματεία. Το Εγάλαιο στην κορυφή των κατηγοριών του ποδοσφαίρου μας, ενώ η Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου βρίσκεται στην ουρά. Αγεφύρωτος απόστασης στην οποία δεν ειδηνήθη να καλύψει η υπεράνθρωπος φιλοτιμία των παικτών της ητηθήσης. Έτσι, ο αγώνα εξελίχθη σε προπόνηση των παικτών του Εγάλαιο, οι οποίοι με μεγάλη άνεση συνεπευλήθησαν. Ούτε το ενδιαφέρον του αγώνα ή το ανύπαρκτον προσλείπει των φιλάθλων. Άραγε είναι σωστό μια ομάς στην αρχή της ποδοσφαιρικής της σταδιοδρομίας να δοκιμάσει τέτοιες πικρίες. Για την ιστορία αναφέρουμε τους σκόρερς Χατζημιχαήλ 2, Χανιώτης 7, Μαραμενίδης 2, Αποστολίδης 2. Πρώτου διαιτητού κ. Ασίκη οι ομάδες πατάχθησαν ως ακολούθως Εγάλαιο, Τσαγκάρης, Κανελόπουλος, Τούσης, Τσάπος, Καραβοκυράκος, Γιαβάσογλου, Αποστολίδης, Χατζημιχαήλ, Χανιώτης, Μαραμενίδης και Καραλής. Να πούμε και την Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου, Τσάλας, Βελέτζας, Κόνστας, Μπαρμπαγάλης, Παραστατίδης, Κρυζιώτης, Ασμάνης 1, Ασμάνης 2, Αδάσης, Λαλέχος και Λαζικίδης. Το ρεπορτάζ ήταν του Πέτρου Κωνσταντάτου. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για το Εγάλαιο.

Αυτό το φοβερό τραγούδι το έχουν φτιάξει, το έχουν σκαρώσει μάλλον ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Ηλίας Κλωναρίδης. Και πάμε, συνεχίσουμε τώρα, είμαστε στο 1949. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη νίκη Αμπελοκήπων. Ο αγώνας γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ παρατάσσει τους Παυλή, Παραγιώ, Αρβανίτη, Παπαθεοδόρου, Τζανετή, Πούλη, Λαζαρίδη, Εμμανουηλίδη, Χατζιβαρδέα και Μαρόπουλο. Και μπροστά δίπλα στο Μαρόπουλο το Μανώλη Κουντούρη. Και τα γκολ της ΑΕΚ είναι από το Μαρόπουλο στο 3, το Χατζιβαρδέα στο 3ο λεπτό, αμέσως μετά δηλαδή. Στην συνέχεια Λαζαρίδης στο 17, Κουντούρης στο 26, Μαρόπουλος στο 31, Χατζιβαρδέας στο 36, Κουντούρης στο 38, Κουντούρης πάλι στο 50 και το 56, Λαζαρίδης στο 65, Χατζιβαρδέας στο 71, Εμμανουλίδης στο 79 και κλείνει το σκορ με 2 γκολ του Κλεάνθη Μαρόπουλου στο 80 και στο 86. Πάμε στις 18 Οκτώβρη του 1959. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ατλαντίδα και το τελικό σκορ είναι 11-0. Διαβάζω το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Αθλητική Ήχο με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 1959. Ο ΠΑΟΚ κατετρόπωσε την Ατλαντίδα. Δια το κύπελλον Ελλάς, ο ΠΑΟΚ, Ελλάδος μάλλον, ο ΠΑΟΚ επέτυχε ωραία νίκη επί της Ατλαντίδος με 11-0. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι που σας διαβάζω. Το 55-56 έχουμε Μακεδονικός ΠΑΟ Διοικητηρίου 10-0. Το 57-58 Εθνικός Άρη Σύρου 10-0. Το 58-59 ΠΑΟΚ Ένωση Χαλάστρας 10-0. Το 67-68 Ατρόμητος Άρης Πετρούπολης 10-0. Το 1970 στις 30 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ υποδέχεται στη Ριζούπολη την Αγία Λεούσα με τελικό αποτέλεσμα 12-0. Για πάμε να δούμε λίγο εδώ τώρα το αρχείο που βγάζω μπροστά μου. Καταλαβαίνω τώρα, έχω ανοίξει τον υπολογιστή εδώ πέρα και παίζω με 15 αρχεία. Ελπίζω να τα καταφέρω. Η ΑΕΚ ξεκινάει με τερματοφύλακα τον Ντουλάπα, τον Στέλιο Κωνσταντινίδη, και τους Θεοδωρίδη, Καραπουλητίδη, Κεφαλίδη, Τριανταφύλους και Βοφύλακα, Λαβαρίδη, Παπαϊωάννου και Βεντούρη, Πομόνη και Νικολαίδη. Δύο αλλαγές, βγήκε ο Πομόνης και μπήκε στη θέση του ο Παπαϊμανουήλ και βγήκε ο Νικολαίδης και μπήκε στη θέση του ο Ψυχογιός. Και τα γκολ της ΑΕΚ πετυχαίνουν ο Νικολαίδης στο 10, ο Λαβαρίδης στο 40, στο ημίχρονο 2-0, έτσι. Και στη συνέχεια καταιγισμός, Παπαϊμανουήλ στο 46, ο Μίμης Παπαϊωάννου στο 46 και στο 47, Παπαϊμανουήλ και πάλι στο 52, στο 60 ο Κώστας ο Νικολαίδης, στο 63 ο Βεντούρης, στο 70 ο Παπαϊωάννου, στο 75 ο Ψυχογιός, στο 75, το 77 και το 85 τρία γκολ, το ένα πίσω από το άλλο ο Μίμης Παπαϊωάννου, και στο 88 τελειώνει ο αγώνας με το τελευταίο γκολ από τον Γιώργο Λαβαρίδη. Και πάμε τώρα στις 6 Νοεμβρίου του 1985, η ΑΕΚ υποδέχεται την Ηλιούπολη. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, 10-0, το ημίχρονο όμως τώρα ήταν 6-0. Η ΑΕΚ παίζει με Θεολόγη Παπαδόπουλο, Μάκη Χατζή, Ηλία Αρμόδωρο, Στέλιο Μανολά, Λίσανδρο Γεωργαμλή, Δημήτρη Σταφυλίδη, Γιάννη Δίντσικο, Ντίνο Μπαλή, Χόκαν Σάντμπεργκ και Μάρτον Εστερχάζη, Τάκη Καραγιωζόπουλο. Και με δύο αλλαγές, τον Παναγιώτη Στυλιανόπουλο στο 29 λόγω τραυματισμού του Μάκη Χατζή και τον Ανδρέα Βοητσίδη στο 46 στη θέση του Στέλιου Μανολά. Και τα γκολ της ΑΕΚ πέτυχαν στον αγώνα αυτό. Ο Εστερχάζη στο 15, ο Μπαλή στο 18, ο Εστερχάζη και πάλι στο 27, ο Στυλιανόπουλος στο 29, ο Εστερχάζη στο 36 και στο 38, ο Δίντσικος στο 41, ο Τάκης Καραγιωζόπουλος στο 45, ο Βοητσίδης στο 46, ή μάλλον ο Χόκαν Σάντμπεργκ στο 53 και στο 61, ο Μπαλής στο 63 και ο Γιάννης Δίντσικος στο 86. Χάσαμε την μπάλα, παιδιά, πάρα πολλά τα γκολ. Και πάμε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2000. Ο Μπαλής στο 63 και ο Γιάννης Δίντσικος στο 86. Χάσαμε την μπάλα, παιδιά, πάρα πολλά τα γκολ. Και πάμε

0: και ο Τζιοβάνι έπαιξαν στη συνέχεια το 1-2 και ο τελευταίος έβγαλε τέτα τέτ τον Τζιοβάνι που δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με ένα ακόμα γκολ για τους Ερυθρόλευκους, με τον Καρεμπέ να κάνει σέντρα και τον Τζιοβάνι με καρφωτή κεφαλιά να πετυχαίνει το 5-0. Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός πρατάχθηκε χωρίς τους διεθνείς. Συνεχίστηκε όμως αγώνα σε έντονους ρυθμούς και το σκορ πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στο 54 ο Ζέντεμπεργκ εκτέλεσε φάουλ και ο Μπερμούντες με κοντινή προβολή έκανε, αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το δοκάρι, το 6-0. Τρία λεπτά αργότερα, στο 57, ο Σουηδός έβγαλε ιδανική μπαλιά στο Καρεμπέ που με πλασέ έκανε το 7-0, ο Ζέντεμπεργκ, έτσι. Στο 59 ο Πατσατζόγλου έκανε το 8-0 μετά από έξοχη προσπάθεια του Γιοβάνι. Στο 75 ο Πατσατζόγλου και πάλι με δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή διαμόρφωσε το 9-0 και το τελικό 10-0 σημειώθηκε στις καθυστερήσεις με τον Αλεξανδρή να βγάζει στον αμαρκάριστο Άλβες που πλάσαρε από κοντά. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με Γεωργίου, Προυσανίδη, Καρεμπέ, Ζέτεμπερ, Κοστούλα, Κόντι, Καστίγιο. Στο 46 πήρε τη θέση του Πατσατζόγλου, Ζελίας στο 54 πήρε τη θέση του Νινιάδης, Μπερμούντες, Αλεξανδρή και Ζιοβάνι, στο 60 ο Άλβες τον αντικατέστησε. Και η άτυχη Καλαμάτα με Σταματόπουλο, Σεντεμέντε, Αργάνη, Γαλανόπουλο, Καπετανόπουλο, Παπαγιαννάκη, Ψυχογιαννόπουλο, Τριανταφυλάκη, Γουνδουλάκη, Ανδρεάδη και Χίλτον και με τρεις αλλαγές πέρασαν στο 30 ο Κουτίβα στη θέση του Σεντεμέντε, στο 63 ο Τσουκάλης στη θέση του Καπετανόπουλου και στο 56 ο Καλατζής στη θέση του Γουνδουλάκη. Πάμε να δούμε τώρα, ή μάλλον να ακούσουμε και να φανταστούμε ότι βλέπουμε στιγμιότυπα από την αναμέτρηση αυτή.
1: Έκτο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο, το 0-0 παραμένει. Βαθιά σέντρα από τον Ζέτεμπεργκ, το 1-0 από τον Γιοβάνι που έκανε ωραίο κοντρόλ. Ανοίγει το σκορ. Κεφαλιά από τον Βραζιλιάνο, το 2-0. Στο 16ο λεπτό, Γιοβάνι. Πες για τον Ζέτεμπεργκ, πες για τον Αλεξανδρή. Ωραίος ο συνδυασμός και ο Σουηδός θα διαμορφώσει το 3-0. Το 28ο λεπτό για τον Ολυμπιακό, προηγείται της Καλαμάτας. Ωραία σέντρα, Γιοβάνι για τον αμαρκάριστο Αλεξανδρή. Το 4-0, 21ο λεπτό. Καρεμπέ η σέντρα κεφαλιά από τον Βραζιλιάνο. Το 5-0 για τον Ολυμπιακό στο 45ο λεπτό και χατρίκ για τον Γιοβάνι. Φάουλ για τον Μπερμούδες. Προβολή από τον Κολομπιανό. Είναι το 6-0 στο 54ο λεπτό. Καρεμπέ, ωραία ενέργεια. Ο δειγματικό πλασέ από τον Γάλλο. Ανεβάζει το δίκτυο σκορ στο 7-0. 58 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ωραίο το τακουνάκι από τον Γιοβάνι. Το 1-2 με τον Πατσατζόγλου. Αφήσει ο Βραζιλιάνος για τον Χρήστο Πατσατζόγλου που θα σημειώσει το 8-0 για τον Ολυμπιακό. Κόνερ από τον Νινιάδη. Αλεξανδρής. Πατήσει για τον Πατσατζόγλου που θα σημειώσει το δεύτερο προσωπικό γκολ και το 9ο για τον Ολυμπιακό στο 75ο λεπτό. 91ο λεπτό Αλεξανδρής για τον Άλβες. Ανεβάζει το δίκτυο σκορ στο 10-0.
2: Θα σταθούμε. Κάποια πολύ ομαδική προσπάθεια.
0: Ευχαριστώ για το μήνυμα που έρχεται τώρα από τον ακροατή της εκπομπής, τον κύριο Στάθη, που λέει: «Εσύ θα μας τρελάνεις, τι έχεις ψάξει και έχεις βρει». Λοιπόν, πάμε 3 Ιανουαρίου του 1973. Όχι, βιάζομαι. Πάμε να δούμε κάποια άλλα μεγάλα σκορ. Θα φτάσουμε και στις 3 Νοεμβρίου του 1973 που η ΑΕΚ υποδέχτηκε στην Νέα Φιλαδέλφια τον Εθνικό Αστέρα. Προηγούμενο όμως έχουμε κάποια διψήφια ακόμα. Ο Ηρακλής το 46-47 κέρδισε το Μαραθώνα Θεσσαλονίκης με 10-1. Το 58-59 ο Πανιώνιος επιβλήθηκε του Εθνικού Περιστερίου με 10-1. Και το 93-94 με το ίδιο σκόρ η Ξάνθη του Παναφυλιακού. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το Ροδιακό το 63-64 με 10-2. Ο Ατρόμητος Πειραιά το Μαύρο Αετό με 10-2 το 1957-58. Το 52-53 Όφι Παναθηναϊκός 0-9. Σημειώστε το έτσι. Αθηναϊκός Άρης Παγκρατίου 9-0 το 55-56. Εγάλεο Άφοβος 9-0 επίσης το 55-56. Ολυμπιακός Χαλκίδας 9-0 το 57-58. Και πάμε σε άλλο ένα 9-0, όπως είπαμε, στις 3 Ιανουαρίου του 1973 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Εθνικό Αστέρα με τερματοφύλακα τον Ερέα και μέσα του Στραβούση Νικολάου Θεοδωρίδη Τανίδη, Ιστόριο Βιθέντε, Καραφέσκο Παπαϊωάννου Πομόνη και Νικολαίδη. Και δύο αλλαγές τότε, τόσες επιτρέπονταν. Ο Σταθόπουλος στο 46 μπήκε στη θέση του Θεοδωρίδη και ο Καρυπίδης στη θέση του Πομόνη. Και τα γκολ της ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι. Πομόνη στο 6,

Στο 8 έχει δοκάρει ο Νικολαίδης. Καραφέσκο στο 18. Μίμης Παπαγιάννου στο 38. Κώστας Νικολαίδης στο 44. Νικολαίδης και πάλι στο 52. Νικολαίδης και πάλι στο 55. Καρυπίδης στο 67. Μίμης Παπαγιάννου στο 75. Και Κώστας Νικολαίδης στο 86. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο του Εθνικού Αστέρα.

Και συνεχίζουμε. 1961-62 Ολυμπιακός Όφη 9-0. 1972-73 ΑΕΚ Εθνικός Αστέρας, το είπαμε αυτό. Μην επαναλαμβανόμαστε. Παναθηναϊκός Εγάλεο το 76-77 9-0. Παναθηναϊκός Τίελας Ερών 9-0 το 77-78. Άλλο ένα 9-0 σημειώνεται στο Χαριλάου. Άρης επιβάλλεται του Αθλητικού Ομίλου Χαλκίδας το 84-85. Ο Άρης και πάλι το 1995 στις 20 Αυγούστου, τότε για το κύπελο ξεκίναγε νωρίς, επιβάλλεται του Χαραυγιακού με 9-0. Και έχουμε στη συνέχεια το 2000-2001 ΑΕΚ Ολυμπιακός Βόλου 9-1. Το 1968-49 Εργοτέλης ΑΕΚ 1-9. Το 49-50 ΑΕΚ Σπάρτα Πετραλώνων 9-1. Το 52-53 ΠΑΟΚ Αθλητική Ένωση Νεάπολης Θεσσαλονίκης 9-1. Το 71-72 Παναθηναϊκός Ορφέας Εγάλεο 99 κοντεύαμε να φτάσουμε 9-1, με το ίδιο σκορ κερδίζει στις 21 Νοεμβρίου του 1979 ο Παναθηναϊκός τον Εορδαϊκό. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Εορδαϊκού και επανερχόμαστε.

MD μόνο στα γήπεδα θα κάνουν κόλπα. Κάνουμε και εμείς. Σας τάζουμε τον ύμνο του Ιορδαϊκού. Περιμένετε να ακούσετε για την Πτολεμαϊδα και τελικά ακούτε για τη Χαλκίδα. Ήταν ο ύμνος του αθλητικού ομίλου Χαλκίδας, προγραμματισμένος για το προηγούμενο παιχνίδι που είχαμε αναφέρει το 84-85 όταν έχασε με 9-0 από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Σας χρωστάμε και σας οφείλουμε όμως τον ύμνο του ιστορικού Ιορδαϊκού. Πάμε να τον ακούσουμε αμέσως τώρα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε άλλο ένα παιχνίδι που τελείωσε με νέα τέρματα. Ο Ηρακλής κέρδισε την Καβάλα με 9-1 το 1992-93. Με σκόρες το Χρήστο Κωστή 3 γκολ, το Γιώργος Χαρτάδο 2, το Φάνη Τουτζιάρη, τον Άκη Στολτίδη και τους Κούστα και Έρακ. Ενώ τον γκολ της Καβάλας πέτυχε ο Νάγκητς. Λαμία ΠΑΟΚ 1-9 το 84-85. Πάμε να δούμε τώρα και τελειώνουμε αυτό γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τα μάτς που έχουν τελειώσει με 8 τέρματα. Παναχαϊκή, Ολυμπιακός 3-8 το 67-68. Άρης, ποδοσφαιρικός όμιλος Ξηροκρίνης 8-2 το 54-55. Αχιλλέας Κορίνθου ΑΕΚ 2-8 το 55-56. Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα 8-2 το 87-88. Άρης Αστέρας Αθηνών 8-1 το 38-39. Παναθηναϊκός Θέλα Πατρών 8-1 το 55-56. ΠΑΟΚ Κεραυνός Θεσσαλονίκης 8-1 το 59-60. Άρης Θεσσαλονίκης Φίλιππος Αγίου Φανουρίου 8-1 το 67-68. Παναθηναϊκός Παναχαϊκή 8-1 το 88-89. ΑΕΚ Άρης Παγκρατίου 8-0 το 56-57. Το 58-51 59 δεν γίνεται 58-51. Μπάσκετ είναι 58-59 λοιπόν. Γάλλιο Πετρούπολη 8-0. Παναθηναϊκός Απόλλων Καλαμάτας 8-0 το 59-60. ΠΑΟΚ Ομόνια Σύνδου 8-0 το 61-62. Ιωνικός Ναυπακτιακός Αστέρας 8-0 το 99-2000. ΑΕΚ Εθνικός 8-0 το 2000-2001. Και τελευταίο κρατάμε Απόλλων Κρίας Βρύσης Ηρακλής 1-8. Κλείνουμε, ολοκληρώνουμε. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Απόλλωνα Κρίας Βρύσης και ακολουθεί αμέσως μετά το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφόρων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά. Στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Elasat. Στην Αφρική από το δορυφόρο Elasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom, και υπάρχει και η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλο

Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330-210-6066-815 και 0330-210-6066-816. Υπάρχει επίσης και το email, μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakia.gr. Μηνύματα δεχόμαστε όμως και στο Facebook, στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Χρυσούλα Αντωνιάδη στη τεχνική υποστήριξη. Κατερίνα, μάλλον Κατερίνα Χούμπα στην ασυνταξία της εκπομπής. Πήγαμε να τα πούμε παραλίγο ανάποδα. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά όμως σε μια ζωντανή εκπομπή. Να στείλουμε τις καλημέρες μας όμως εμείς σε όλους εσάς, τα χαιρετίσματά μας. 11 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 13 ο μήνας, 3η και 13. Για τους προληπτικούς βεβαίως και η ημερομηνία αλλά και η μέρα, πόσο μάλλον ο συνδυασμός έχουν μια ξεχωριστή σημασία. Εμείς προληπτικοί όμως δεν είμαστε, παραλίγο να γίνει το Σαρδάμ ωστόσο. Να στείλουμε ιδιαίτερους χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες από μια Αθήνα συννεφιασμένη, βροχερή, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, σε όλους εσάς που κουβαλάτε τη μητέρα πατρίδα στις καρδιές σας. Καλημέρες από μια Αθήνα ωστόσο με καλή θερμοκρασία. Οι μετεωρολόγοι ισχυρίζονται ότι αύριο τα πράγματα, τουλάχιστον από άποψη καιρού, θα είναι λίγο χειρότερα. Αναμένεται μια βουτιά της θερμοκρασίας 6 με 8 βαθμούς ισχυρίζονται. Θα παραμείνει βροχερός ο καιρός, οπότε όλοι όσοι από εσάς θα βρεθείτε στην ελληνική πρωτεύουσα αλλά και γενικότερα στην χώρα, να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε. Καλό είναι να έχετε ομπρέλα μαζί σας και οπωσδήποτε κάτι πιο βαρύ, μιας και μέχρι και σήμερα, θα λέγαμε μέχρι χθες σίγουρα, αρκετός κόσμος κυκλοφορούσε με τα κοντομάνικα. Ένα μείγμα ζέστης και σχετική ζέστης βεβαίως και υγρασίας έκανε κάπως αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Ωστόσο τα πράγματα σίγουρα με την βροχή, γιατί η βροχή δεν είναι μόνο ταλαιπωρία στους δρόμους κυρίως, έχει και την έννοια της κάθαρσης. Καθαρίζει η ατμόσφαιρα, καθαρίζει το περιβάλλον και πολλά άλλα ακόμα. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, πάντα να επιστρέφετε στην μητέρα πατρίδα όταν και όποτε σας δίνεται η ευκαιρία. Μάλιστα στο νότιο ημισφαίριο, μιας και σταδιακά οδεύουμε προς το καλοκαίρι, εν αντιθέση με το βόρειο βεβαίως που πάμε ολοταχώς προς τον χειμώνα. Κάποιοι από εσάς θα πάρετε τις αδειές σας ως ονούπο, οπότε η Ελλάδα παραμένει ένας θελκτικός, ένας δημοφιλής προορισμός. Και κατά τους χειμερινούς μήνες είμαστε λίγο αδικημένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει πολλές ομορφιές η χώρα μας και πολλά καταλήματα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και κατά την χειμερινή περίοδο. Να στείλουμε επίσης πολλούς χαιρετισμούς, πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας. Να προσέχετε. Δεν έχει σταματήσει η αναταραχή που υπάρχει και στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου και στα στενά του Ορμούς. Εξακολουθεί και παραμένει τεταμένη η κατάσταση. Δεν έχουμε τους βομβαρδισμούς, δεν έχουμε τα εκατόρθεν χτυπήματα βεβαίως των προηγούμενων εβδομάδων. Ωστόσο, μια ανησυχία πάντα υπάρχει. Και ανησυχία υπάρχει και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς εκεί φαίνεται πως έχει μετακινηθεί το μέτωπο της αντιπαράθεσης εξαιτίας των αρτατών Χούθη, υποστηρίζονται από το Ιράν, και της σύγκρουσης που υπάρχει με τους Σαουδάραβες. Μια σύγκρουση βεβαίως που έχει επηρεάσει και την ναυσιπλοεία εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Να στείλουμε τέλος πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, να προσέχετε. Ο χειμώνας έχει τις δικές του προκλήσεις για όλους όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο, είτε μιλάμε για την Ελλάδα είτε μιλάμε για το ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Πολλές οι ώρες στο τιμόνι, πάντα να προσέχετε, πάντα να πιάνετε δεξιά όταν κουράζεστε και ευχόμαστε πάντα να γυρίζετε ασφαλείς στα σπίτια σας, έτσι ακριβώς όπως φύγατε. Καλή ακρόαση σε όλους σας και να πάμε σιγά σιγά να δώσουμε το στίγμα της ημέρας. Μια μέρα που σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον επικεντρώνεται κυρίως της κέντρου αριστεράς, και αυτό διότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε μια ένταση ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ανάμεσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και το ΠΑΣΟΚ. Τις τελευταίες ώρες ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης, κυρίως από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να χαμηλώσει, θα λέγαμε, τους τόνους με βάση τις κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σέβομαι και το ΚΚΕ, σέβομαι και το ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε στο σεβασμό του βεβαίως σε όλη την κεντροδεξιά, την κέντρο αριστερή παράταξη, να το πω έτσι.
Έρχονται και οι δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις θα δημοσιευτούν μέσα στην εβδομάδα και σε κάθε περίπτωση ο λεγόμενος προοδευτικός εμφύλιος φαίνεται ότι δεν συμφέρει ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη, μιας και οι δύο πλευρές, και Πασόκ και Ελλάς, ισχυρίζονται ότι βασικός τους αντίπαλος είναι η κυβέρνηση και έτσι κανονικά τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις που σας είπαμε, μέσα στις επόμενες μέρες, νομίζω σήμερα και την Πέμπτη, σήμερα θα βγει μία και άλλη μία ακόμη δημοσκόπηση την Πέμπτη, γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά του Πασόκ να πιάσει, θα λέγαμε, τη νεανική αριστερή συμπαράταξη. Θα έχει ενδιαφέρον, δεν είναι λίγοι αυτοί πάντως που ισχυρίζονται ότι ενδέχεται μέχρι τις εκλογές, την άνοιξη, να συμβεί ακόμη και αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, και στα κεντροδεξιά υπάρχει μια κινητικότητα. Εσχάτως έχει κάνει την εμφάνισή του με δηλώσεις και ο Πάνος Καμένος, υπουργός Άμυνας βεβαίως και πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, στη συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάνος Καμένος, ο οποίος έχει στοχοποιήσει τον Σαμαρά, λέγοντας μάλιστα ότι στο ενδεχόμενο που κάνει κόμμα πιθανόν να κατέβει στις δεύτερες εκλογές. Ο Αντώνης Σαμαράς, που σίγουρα θα κάνει κόμμα βεβαίως, τρέχουν υποψηφοί του και λένε πληροφορίες μάλιστα ότι μπορεί μέσα στον Νοέμβρη, εκεί προς τα τέλη, να κάνει την κίνησή του. Την ίδια στιγμή και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, ανεβάζει ρυθμούς, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά την οικονομία. Κάνει τον προγραμματισμό της για τις μεταρρυθμίσεις του 2027 σύμφωνα με τις αναφορές που έχουν γίνει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη αλλά και με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Βεβαίως πολλοί από τους στόχους που έχουν καθοριστεί από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν χρονικό ορίζοντα, κάποιοι το 2027 όπως σας είπαμε, οι περισσότεροι όμως έχουν το 2030. Υπάρχει μια συνεχή επικοινωνία και θα λέγαμε προσπάθεια από το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει και να δημιουργήσει μια ψυχολογία αισιοδοξίας, θα λέγαμε, στην κοινή γνώμη μετά το κύμα ακρίβειας το οποίο υπάρχει, έχει χτυπήσει τα νοικοκυριά και όπως όλα δείχνουν ο χειμώνας θα είναι και βαρύς από μια πλευρά και δύσκολος από την άλλη. Μάλιστα υπάρχουν και οι πρώτες πληροφορίες αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ένα ζήτημα που αφορά βεβαίως πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα που οι καιρικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλότερες. Προσπαθούν από την κυβέρνηση μέσω επιδοτήσεων να κρατήσουν ή να διατηρήσουν την τιμή κάτω από το 1,60. Σημαντικό είναι και αυτό. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να πάμε σε μια μουσική ανάσα έτσι για το καλωσόρισμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 22 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε σιγά σιγά και στην τρέχουσα επικαιρότητα. Θα πάμε στη Βουλή. Θα ξεκινήσουμε από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Γι' αυτό, διότι χθες δόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής η έκθεση της διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Μια επιτροπή η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μια προσπάθεια να μελετηθούν τα προβλήματα και να επεξεργαστούν μια σειρά από προτάσεις αναφορικά με την ενίσχυση, όπως σας είπαμε, του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος πλήττεται ιδιαίτερα και πολύ σοβαρά βεβαίως από την αύξηση των τιμών της ενέργειας, από την αύξηση στα λιπάσματα σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή και μια σειρά άλλες δυσκολίες που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τις έχει επισημάνει η Διακομματική Επιτροπή μέσα από τη συγκεκριμένη έκθεση. Θα πούμε περισσότερα, θα πάρουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε μάλλον από το σήμερα, γιατί ξεκινά τώρα, ξεκίνησε μάλλον αυτή την ώρα από τις 10 η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου για την απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών, όπως λέγονται, υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Μια συζήτηση η οποία ξεκινά σήμερα στην Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Το λόγο τώρα έχει η εισηγήτρια του κυβερνώντος κόμματος, η κυρία Ράπη, και θα ακολουθήσει της μειοψηφίας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης. Και με βάση το νομοσχέδιο που κατέφθασε η κυβέρνηση χθες και παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί, από 1η Ιανουαρίου του 2027 προωθείται η απαγόρευση πρόσβασης στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Ανδρέα, διότι και εμείς θα έχουμε καλεσμένο στην αρχή της δεύτερης ώρας προκειμένου να συζητήσουμε τι σημαίνει αυτή η απαγόρευση και κάποια πράγματα βεβαίως από τα νομοσχέδια.
1: Ναι, για παιδιά κάτω των 15 ετών, καθώς και την υποχρέωση των πλατφορμών να εφαρμόσουν αξιόπιστους μηχανισμούς και φυσικά μέσα από συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία όπως το Kid Wallet και το gov.gr Wallet. Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία ξεκινά σήμερα. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα που είπες σε σχέση με την Επιτροπή, Διακομματική Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα, πράγματι χτες ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Οικονόμου, κατέθεσε στον πρόεδρο αυτής Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, το πόρισμα, θα έλεγα, την έκθεση αυτής της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού αλλά και του κυβερνώντος κόμματος. Πάρα πολλές συνευριάσεις, επί πάρα και εκατοντάδες ώρες συνευριάσεων με όλους τους φορείς. Κατέληξε σε μια έκθεση τουλάχιστον 600 σελίδων, η οποία περιλαμβάνει 185 προτάσεις σε μια προσπάθεια, όπως αναφέρεται στο πόρισμα αυτό, για τη χαρτογράφηση της πορείας, μελλοντικής πορείας της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, με μέτρα τα οποία χρειάζεται να ληφθούν προκειμένου ο στόχος να καταστεί επιτεύξιμος, δηλαδή ο στόχος της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Μέσα από αυτή την έκθεση ουσιαστικά διατυπώνονται κύριες στρατηγικές για 35 διατροφικές ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού, οι οποίες θα συνδέονται οργανικά με άλλες οικονομικές δραστηριότητες στον ελλαδικό χώρο, και σημειώνεται ότι οι Έλληνες παραγωγοί θα πρέπει να είναι ικανοί να ενσωματώσουν τη νέα γνώση και τεχνολογία, να ανταποκριθούν στις κανονιστικές απαιτήσεις και περιορισμούς, αλλά και να προσαρμόζουν όσο το δυνατόν ταχύτερα και πλησιέστερα στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες. Θα πρέπει, λέγεται, αναφέρεται στην έκθεση, να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας με πολιτικές μείωσης του κόστους παραγωγής, αξιοποίησης κάθε διαθέσιμου πόρου, οικονομικού ή άλλου, στήριξη και ανάπτυξη μιας ερευνητικής και παραγωγικής βάσης και επίσης ταυτόχρονα και χρειάζεται και η ουσιαστική ανασυγκρότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να ενισχύσει την παρέμβασή του στο πεδίο και να μπορεί να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες προκλήσεις. Επιπλέον στην έκθεση σημειώνεται ότι επιβάλλεται ο εξυγχρονισμός και η επέκταση των γεωργικών υποδομών, αλλά αυτό δεν θα πρέπει η υπέρβαση αυτή στον τομέα αυτό να γίνει, να έχει ως στόχο την εξαφάνιση των μικρών και μεσαίων παραγωγών μέσω της αντικατάστασής τους από απρόσωπα σχήματα, αλλά την ενδυνάμωσή τους μέσα από συνέργειες που θα συμμετέχουν με υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Επίσης σημειώνεται ότι αναφέρεται στις παγκόσμιες τάσεις της γεωργίας που δίνουν ότι σε μια σειρά προϊόντων αυτή θα είναι μια μάχη στον αγροτικό τομέα να επιλέξουμε να δώσουμε με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις αυτή τη μάχη και σε βασικά εθνικά προϊόντα όπως το λάδι, επιτραπέζες ελιές, τα σπεριδοειδή, ο ίνος αλλά και άλλα νέες αλλά και σε άλλα προϊόντα, θα πρέπει η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που φέτουν και οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. άλλο είναι πια ο δρόμος αναφέρεται, άλλο είναι πια ο δρόμος όχι για την επιβίωση ελληνικής παραγωγής που είναι στόχος αμυντικός, αλλά για να γίνει αυτή μια ιστορία επιτυχίας και κάψιμο για την ανάπτυξη ενός πλήθους άλλων συνδεδεμένων δραστηριοτήτων. Είναι πάρα πολλές οι προτάσεις
0: που θα ήθελα ενδεχομένως
1: οι ακροατές μας οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα να μπουν στο site της Βουλής και να αναζητήσουν το συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο θα έλεγα ότι ίσως ως ένα βαθμό έχει περισσότερο διαπιστώσεις και κάποια συμπεράσματα.
0: Έτσι τα ακούσαμε κι εμείς.
1: Δεν σε άκουσα, Γιώργο.
0: Όχι, έτσι το ακούσαμε και το διαβάσαμε κι εμείς ως ένα κείμενο διαπιστώσεων. Και εμείς τα ξέρουμε αυτά, δεν χρειάζεται να είσαι κάποιο προφέσορας.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι. Όχι ότι προφανώς έγινε μια σημαντική δουλειά για πολλούς μήνες.
0: Το θέμα είναι να υπάρχουν προτάσεις και κυρίως να υπάρχουν
1: υποθεί από τα κόμματα όλες οι προτάσεις.
0: Μέτρα χρειάζεται.
1: Να το πω έτσι. Το θέμα είναι.
0: Με 2-10 το πετρέλαιο, πού να πάει να καλλιεργήσει ο άλλος.
1: Είναι το ακριβώς.
0: Και ακριβώς, με τα λοιπάσματα ακριβώς. Εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές. Δηλαδή, ό,τι και να προτείνεις, αν δεν πέσουν οι τιμές αυτά τα δύο.
1: Και σίγουρα ναι, ο κόσμος απομακρύνεται. Φαίνεται αυτό από βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, απομακρύνεται από αυτές τις δουλειές, από αυτές τις εργασίες.
0: Και
1: κόσμος
0: πέρα από
1: που
0: αυτό.
1: Στην περιφέρεια, στην επαρχία, όπως λέμε, προφανώς δεν συνεχίζει αυτή τη δουλειά. Επιλέγει άλλους δρόμους επαγγελματικούς. Πραγματικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Αλλά και η Ελλάδα, ως περιφερειακή χώρα, αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα, από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, όπως λέγαμε τότε, την ΕΟΚ. Αντιμετωπίζει ζητήματα με τα θέματα της γεωργίας, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνάμεις στην Ευρώπη, αγροπαραγωγικές δυνάμεις στην Ευρώπη, οι οποίες και η Ελλάδα καλείται να ανταγωνιστεί αυτές τις δυνάμεις, χωρίς να έχει ίσως ακόμη και τα απαραίτητα εφόδια, συν όλα αυτά που συμβαίνουν με τις επιδοτήσεις, τα επιδόματα,
0: την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δανείων. Σφάζαν ολόκληρα κοπάδια με τον Αφρόδη Πυρετό. Σφάζαν ολόκληρα κοπάδια και δίνανε στους ανθρώπους εκεί πέρα κάτι, τι να δώσεις και τι να πάρεις με ζημιές εκατομμυρίων. Δηλαδή, είδαμε, πεθάνανε και δύο βοσκοί από το
1: μαράζο. Είναι πάρα πολύ καλή δύσκολη κατάσταση στον αγροτικό τομέα, όπως την αποτυπώνουμε στην Ελλάδα, γιατί γενικότερα δεν έχω και την καλύτερη γνώση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή γενικότερα με το ζήτημα των τιμών, της ανόβου των τιμών των καυσίμων. Έχει προκαλέσει πραγματικά.
0: Και η βιομηχανία έχει πρόβλημα. Και η βιομηχανία
1: έχει πρόβλημα. Ναι, ακριβώς. Τώρα όλα αυτά, εντάξει, κατατέθηκε αυτή η έκθεση, η Επιτροπή έκανε αυτή τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Όλες αυτές οι επιτροπές, Γιώργο, συνήθως μπορεί να γίνεται πλούσια συζήτηση, να κατατίθονται δεκάδες προτάσεις. Είπαμε, έχει ένα σύνολο 185 προτάσεων, οι οποίες σε όλο το φάσμα της αγροτικής παραγωγής, κτηνοτροφίας, αλληλείας, εν πάση περιπτώσει και σε θεσμικό επίπεδο για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ζητήματα τα οποία έχουν θιχθεί κατά καιρούς από την κυβέρνηση και από όλα τα κόμματα. Το θέμα είναι αυτά τα πράγματα να υλοποιηθούν και βέβαια.
0: Προφανώς,
1: ο Έλληνας αγρότης στο νέο μοντέλο το οποίο υπάρχει παγκοσμίως και ευρωπαϊκά.
0: Ανδρέα, για να τα επισημαίνουν και πάλι, δεν έχουν επιληθεί.
1: Δεν έχουν
0: επιληθεί, λέω, για να τα επισημαίνουν για μία ακόμη φορά.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, όπως το λες. Ακριβώς όπως το λες.
0: Από εκεί πέρα, Ανδρέα, έχουμε εκεί στα πηγαδάκια στη Βουλή με τους βουλευτές, με το ένα, με το άλλο, με την.
1: Υπάρχει
0: είναι κάποια
1: ζήμωση. Υπάρχει χαμηλή ρυθμή στη Βουλή μετά τις. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι οποίες η μεταγραφολογία στον χώρο των ανεξάρτητων έχει ένα ενδιαφέρον. Αναμένουμε τις επόμενες προσχωρήσεις, όπως λένε οι πληροφορίες στο ΠΑΣΟΚ, πιθανότατα της Νίνας Κασιμάτη και της Μυρτώ Κοροβέση. Υπάρχουν και συζητήσεις με τη Γιώτα Πούλου και την Θεόδωρα Τζάκρη από την πλευρά και αυτές του ΣΥΡΙΖΑ, που μεταπίβησαν βέβαια μετά στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και από το οποίο τελικά έχουν αποχωρήσει. Εκεί πέρα υπάρχει μια κινητικότητα. Ενδεχομένως μέσα στις επόμενες μέρες να έχουμε νέες προσχωρήσεις. Το βέβαιο είναι ότι όσο πλησιάζουμε, θα έλεγα, και φυσικά από εβδομάδα αναμένουμε και την ξεκινά και η μάχη του κρατικού προϋπολογισμού με τη συζήτηση του προσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και για τρεις συνεδριάσεις. Θα κατατεθεί το τελικό σχέδιο τέλη Νοέμβρη, ώστε παραμονές Χριστουγέννων να έχουμε τη συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια. Και νομίζω εκεί πέρα θα επικεντρωθεί η μάχη, ήδη είναι επικεντρωμένη, θα έλεγα, σε αυτό, στην οικονομική, κοινωνική και δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Εκεί επικεντρώνεται όλο το ενδιαφέρον, με αφορμή και το ζήτημα του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Και νομίζω ότι τα ζητήματα της οικονομίας θα κυριαρχήσουν εδώ στη Βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα υπάρχουν και κάποια νομοσχέδια, ένα την εβδομάδα περίπου, με βάση το πρόγραμμα που ακολουθείτε τώρα, καθώς φαίνεται ότι και όλοι οι υπουργοί, αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται και στα πηγαδάκια εδώ στην Βουλή, σε όποια στείνονται, ότι υπάρχει μια ανοβρία, θα έλεγα. Δεν έχουμε αυτά τα πολλά νομοσχέδια που είχαμε τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Φαίνεται ότι όλοι οι υπουργοί, βουλευτές, όχι μόνο της κυβέρνησης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των άλλων κομμάτων, ουσιαστικά έχουν αρχίσει σιγά σιγά και έχουν μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Άλλωστε έχουν ξεκινήσει και και εκδηλώσεις σε σπίτια, σε γειτονιές από υποψηφίους όλων των κομμάτων. Νομίζω ότι θα είναι μακρά, όντως Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνεις, η προεκλογική περίοδο.
0: Πάντα υπάρχει και ένας φόβος, μήπως γίνει καμία κίνηση από τον Πρωθυπουργό και τους προλάβει όλους.
1: Υπάρχει ευνηδιασμός ίσως.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν... Μένα αναμονή και του κόμματος Σαμαρά.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ξέρεις βέβαια, ενδέχεται να προχωρήσει στην δημιουργία του κόμματός του νωρίτερα, μέσα στον Νοέμβριο. Αν και υπάρχουν αρκετοί που επιμένουν ότι...
1: Κάποιοι γράφουν ότι με την προκήρυξη των εκλογών.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τώρα αν θα μετρήσουν και τη Συμμαχία Ελλήνων οι δημοσκοπήσεις. Αυτό το κόμμα, ας το πούμε, που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ακούγονται πολλά ότι στις δημοσκοπήσεις θα ξεκινήσουν από σήμερα, αύριο, αν γνωρίζω καλά.
0: Σήμερα, μία και μία ακόμη την Πέμπτη, λένε.
1: Ναι, κατά πόσο τι γίνεται με τη δεύτερη θέση, το ντέρμπι μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, οι οποίοι βρίσκονται κυριολεκτικά, θα έλεγα, στα χαρακόμματα, οι ηγεσίες των δύο κομμάτων, μεταξύ τους για την πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς. Γενικά, το γενικότερο πολιτικό σκηνικό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έλεγα ότι το νομοθετικό έργο σιγά-σιγά ατονεί, μάλλον αυτή την εντύπωση μου δίνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Το τελευταίο δίμηνο, καθώς όλα τα φώτα σιγά σιγά πέφτουν στις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις.
0: Άντρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 35 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα και τον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, να μας δίνει το στίγμα από την Βουλή. Όπως ακούσατε, πλούσιο το έργο. Ξεκινά σήμερα η συζήτηση αναφορικά με την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε. Θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Στην ερχόμενη θα ψηφιστεί. Και παράλληλα, βεβαίως, δόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής η έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Δύο πολύ σημαντικά θέματα. Και παράλληλα, ο συνάδελφος μας μετέφερε και το κλίμα που υπάρχει στους διαδρόμους της Βουλής, έντονα πολιτικό σε κάθε περίπτωση, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Για την άνοιξη τις έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός, αλλά από την άλλη πλευρά κανείς ποτέ δεν ξέρει. Εμείς θα συνεχίσουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Χάρη Μαυρουδή, το μεάρχη πολιτισμού της Ελλάς. Κύριε Μαυρουδή, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Μαυρουδή, βλέπουμε το κλίμα να απολώνεται, και ενώ θα περίμενε κάποιος να απολώνεται αντιπολιτευτικά απέναντι στην κυβέρνηση, βλέπουμε να κλιμακώνεται ανάμεσα στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ ένας προοδευτικός για κάποιους εμφύλιος ανάμεσα σε δύο κόμματα, που θα έλεγα ότι και στον ίδιο χώρο κινούνται και δεν έχουν και τόσο πολλά να χωρίσουν. Εκτός κι αν έχουν λόγω εκλογών, μιας και απευθύνονται στην ίδια δεξαμενή, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Να κάνω μια μικρή διόρθωση, γιατί η ερήμη του λόγου είπατε Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς μιλάμε για το Πασόκ.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Την Ελλάδα.
1: Την αριστερή στην παράταξη. Εντάξει, ναι, δεν είναι ένα.
0: Δικαιολογείται ένα ακόμα. Πάμε σβήνοντας.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι καταρχήν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου που συμβαίνει. Και δεν αρέσει σε κανέναν στην Ελλάδα. Και θέλω να πω επίσης ότι αυτή η ένταση νομίζω ότι δεν βαραίνει τις επιλογές της Ελλάς, αλλά βαραίνει στρατηγικά τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ. Θα θυμίσω ότι πρόσφατα η αναπληρώτρια εκπρόσωπός μας, η Άννα Παπαδοπούλου, δέχτηκε μια χυδαία σεξιστική επίθεση από τον κύριο Κωνσταντόπουλο, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν στέλεχος του, στην οποία αντιδράσαμε όσο οφείλαμε, όχι ως Ελλάς, όσο οφείλαμε ως προοδευτικοί άνθρωποι, να υπερασπιστούμε αφενός μια συντρόφισά μας, αφετέρου μια γυναίκα, πολιτικό, η οποία δέχτηκε επίθεση και λεκτική, αλλά παραλίγο να γίνει και σωματική, γιατί κινήθηκε απειλητικά απέναντί της. Κάτι που θα έπρεπε να καταδικάζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτή λοιπόν την δική μας υπεράσπιση, που θα έπρεπε να την κάνουμε όχι μονάχα στην Άννα, αλλά σε οποιαδήποτε γυναίκα δεχόταν μια αντίστοιχη επίθεση, δεν βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ, το επίσημο ΠΑΣΟΚ, και η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του να την καταδικάσει. Και περνώντας σε αντιπερισπασμό μάλλον το ΠΑΣΟΚ σε μια αρθρογραφία ενός δημοσιογράφου, ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου, όπως είναι ο κύριος Καπερός.
0: Εντάξει, ήταν και στενός συνεργάτης, θα πούμε, κύριε Μαυρουδή, και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχει υπάρξει στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ξέρετε, στην ελληνική δημοκρατία.
0: Θα πούμε, κύριε Μαυρουδή, και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχει υπάρξει στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ξέρετε,

0: με τις πολιτικές μας διαφορές, και άλλο να υπάρχει αυτή η ένταση, η οποία σε τελική ανάλυση το μόνο που βοηθάει είναι την Νέα Δημοκρατία να μην χρειάζεται να απολογηθεί για τις πολιτικές της, αλλά να βλέπει ευτυχισμένη δύο κόμματα που ανήκουν στο προοδευτικό τόξο να αντιμάχονται.
1: Ξέρετε, περνάει και στον κόσμο η εικόνα, Γεμαροδί, δεν ξέρω να σας προλαβαίνω, ότι η πραγματική μάχη ενώπιση των εκλογών δεν είναι για την πρώτη θέση, είναι για τη δεύτερη-τρίτη θέση.
0: Με προλάβατε. Αυτό θα έλεγα ακριβώς, ότι η εικόνα που περνάει στον κόσμο είναι αυτή. Δεν ισχύει όμως. Εμάς η προσπάθειά μας είναι να στελεχώσουμε τις γραμμές μας, να μπορέσουμε να βγούμε στην κοινωνία, είτε μέσω της πλατφόρμας μας, το MyElas, είτε διαζώσεις, χάρη και στον ορισμό των συντονιστικών επιτροπών σε όλη τη χώρα που έγινε πολύ πρόσφατα, προκειμένου να επικοινωνήσουμε τις προτάσεις μας και να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η οικονομική λέλαπα που βιώνουμε
1: Θα περάσουμε και σε αυτό, κύριε Μαυρουδί. Θα ήθελα μια ακόμη ερώτηση σε πολιτικό επίπεδο. Αν θεωρείτε ότι όλη αυτή η αντιπαράθεση, αυτό το κλίμα έντασης που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, μπορεί να τορπιλήσει την όποια προσπάθεια συνεργασίας μετά τις εκλογές.
0: Κοιτάξτε, δυστυχώς η πολιτική και με ΙΤΑ και με όμικρον ΙΟΤΑ τα πολλά τελευταία χρόνια έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Άλλα λένε πριν και άλλα λένε μετά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρά προσχηματική, είναι για να απαντήσει στα δικά του αδιέξοδα και στην πραγματικότητα την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι ανοιχτή. Εμείς, ακριβώς επειδή είμαστε μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη, προσπαθούμε να μην οξύνουμε την πολιτική αντιπαράθεση, γιατί έχουμε στο μυαλό μας και την επόμενη μέρα και κυρίως το πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την διακυβέρνηση του Πρωθυπουργού και με όλα αυτά που συμβαίνουν εν πάση περιπτώσει στη χώρα μας.
1: Στις δημοσκοπήσεις, καλά τα πάει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία μέχρι ώρα τουλάχιστον. Φαίνεται να έχει παγιωθεί και γύρω στο 29-30. Εν αντιθέσει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης γενικότερα, τα οποία δείχνουν ότι η βελόνα έχει κολλήσει και δύσκολα μπορεί να ξεκολλήσει, κύριε Μαυρουδί. Και δεν ξέρω και τι μπορεί να γίνει για να ξεκολλήσει η βελόνα, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση ωστόσο έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Οι τιμές στα καύσιμα είναι υψηλές και έτσι θα παραμείνουν από ό,τι φαίνεται. Προβλήματα στο πρωτογενή τομέα. Εν τούτης όμως η φθορά που θα έπρεπε λογικά να έχει η κυβέρνηση δεν αποτυπώνεται στις μετρήσεις.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το τελευταίο σας σχόλιο. Δεν αποτυπώνεται στον βαθμό που θα έπρεπε. Όμως βλέπουμε ότι ξαφνικά ο Πρωθυπουργός έθεσε έναν πύχη για να παραμείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας πολύ χαμηλό, στο 25%, κάτι που δεν μας το συνηθίζει. Και όταν ο στόχος και το μέτρο που έχει βάλει είναι το 25%, αντιλαμβάνεστε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενδεχομένως και κρυφές δημοσκοπήσεις που υπάρχουν, δείχνουν μια άλλη εικόνα από τη μεγάλη εικόνα που εμφανίζεται στον κόσμο. Αλλά ακόμα και σε αυτή την εικόνα που δείχνει την Νέα Δημοκρατία δυνητικά να μπορεί να έχει μεγαλύτερα νούμερα από αυτά που έθεσε ως πύχη ο Πρωθυπουργός, τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά λοιπόν δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις Έλληνες δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, ότι μόλις ένα 18% μπορεί να αποταμιεύσει έστω και λίγα χρήματα. Ζούμε σε μια οικονομική πραγματικότητα που ενώ ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30%, στην πραγματικότητα το κόστος ζωής έχει αυξηθεί κατά 80% με 100%, ανάλογα και τους τομείς που θα δεις. Στο θέμα των ενοικίων, ας πούμε, υπάρχει μια αύξηση από το 19% στο 60%. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία εμένα μου λένε ότι η κάμψη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη, ότι αναγκαστικά το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Παράταξης θα αλλάξει.

0: αλλάξει δυναμική και θεωρώ ότι θα πάμε στις εκλογές όποτε και αν γίνουν με τον στόχο να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να γίνει αλλαγή πολιτικής στη χώρα που τόσο το έχει ανάγκη.
1: Κύριε Μαυρίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Πάντως νομίζω ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια του Πρωθυπουργού. Γρίφος μεγάλος. Πώς θα μπορέσει από τη μια πλευρά να διεκδικήσει την πολιτική πρωτοκαθεδρία, θα λέγαμε, στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο, και από την άλλη πλευρά να μην καταστήσει και το ΠΑΣΟΚ βασικό αντίπαλό του.
0: Η στρατηγική μας, το ξαναείπα, είναι δεδομένη. Αν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή παρακολουθούν τις τηλεοπτικές μας εμφανίσεις, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα τηλεοπτικά πάνελ επιτίθενται κυρίως στην προσπάθεια της Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα, και πολλές φορές με πολύ άσχημο και όχι με πολιτικά χαρακτηριστικά λόγο. Εμείς δεν σηκώνουμε το γάντι, μιλάμε για τα προβλήματα της κοινωνίας, μιλάμε για τις προτάσεις μας και κάνουμε αυτή την προσπάθεια να μην κυλήσουμε και εμείς σε αυτό το βούρκο που προσπαθούν να μας εμπλέξουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Για την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας. Καλή σας μέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 48 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Φτάσαμε εδώ βεβαίως λίγο νωρίτερα και με τη βοήθεια του κυρίου Χάρη Μαυρουδή, τομεάρχη πολιτισμού της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του κόμματος που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Μας έδωσε το σχόλιο του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Πολύ πλούσια σε κάθε περίπτωση. Όπως εξαιρετικά πλούσιο είναι και το διεθνές δελτίο. Το λέμε διεθνές δελτίο. Ωστόσο, όμως, πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν, ιδιαίτερα στον χώρο της Μέσης Ανατολής, αλλά και στις σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ρωσία, αν θέλετε, στο τρίγωνο των σχέσεων Ρωσία-Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία, υπάρχουν και οικονομικές προεκτάσεις, τις οποίες είτε αντιλαμβανόμαστε άμεσα, είτε πρόκειται να τις αντιληφθούμε στην συνέχεια. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Πετράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Για μετά και υπάρχει μια οικονομική συμφωνία ανάμεσα στην Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι κάτι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την συμφωνία, η οποία βεβαίως αφορά την προμήθεια ρωσικού ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας από την άλλη πλευρά. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία?
1: Και για τον... Ναι. Ναι, κοιτάξτε, είναι προς το παρόν, έτσι όπως από ό,τι είναι μια πολύ απλή, είναι ένα πολύ απλό σχόλιο μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Είναι σταγόνατο εν το ωκεανό και δεν πρόκειται να έχει καμία είδους επίπτωση στις τιμές. Το ντίζελ θα έχει μια επίπτωση, έχει ένα μείον 4% οι τιμές του ντίζελ. Το πετρέλαιο ανέβηκε, θα ανέβει και το ντίζελ. Για να καταλάβετε, αυτό το υποτιθέμενο πετρέλαιο το οποίο θα δώσει ο Πούτιν, το υποτιθέμενο ντίζελ το οποίο θα δώσει ο Πούτιν, είναι περίπου μια, οι εξαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών στον υπόλοιπο κόσμο για μια μισή μέρα. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε.
0: Μήπως είναι συμβολικό όλο αυτό?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη διάσταση το όλο θέμα. Περισσότερο θέλει ο Τραμπ να πείσει το αμερικανικό κοινό για το γεγονός ότι για όλα τα δεινά τα οποία ζει φταίει ο Ζελένσκι, νομίζω. Διότι από ό,τι κατάλαβα ζήτησε και την αποχώρησή του, άρα αυτός έχει προχωρήσει αυτό το πακέτο. Συνεπώς εκεί σταματάει η συζήτηση. Τώρα δεν είναι και σε θέση η Ρωσία να προσφέρει κάτι περισσότερο, έτσι κι αλλιώς έχει βάλει περιορισμούς στη χρήση του ντίζελ και στο εσωτερικό της και υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα. Ούτε, προσέξτε, ούτε ο Ζελένσκι ούτε ο Πούτιν έχουν επικυρώσει αυτή την υποτιθέμενη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Δεν την έχουν επικυρώσει, άρα γιατί πράγμα κουβεντιάζουμε εμείς τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Μάλιστα ο Ζελένσκι είπε εκείνο το ελληνικό, α, δεν το ξέρω, πότε αρχίζει. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Τραμπ είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έχω την υποψία ότι φοβάται ότι δεν θα απλώς θα χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο, αλλά πιθανόν και στη Γερουσία, αλλά φοβάμαι, νομίζω ότι φοβάται ότι θα τις χάσει και με πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό είναι που τον κάνει να κάνει αυτές τις απέλπιδες κινήσεις. Μάλιστα ο Κρούκμαν εχθές ή προχθές τέλος πάντων, πότε ανακοινώθηκε, έβγαλε ένα post το οποίο λέει, ξέρετε, μην εκπλήσεστε, οι συνεργάτες του Τραμπ κάναν λάθος στην αριθμητική. Δεν κατάλαβαν τι έλεγαν. Το γράφει ο Πολ Κρούκμαν αυτό. Δεν κατάλαβαν τι έλεγαν και δεν κατάλαβαν και τους υπολογισμούς τους οποίους έπρεπε να έχουν κάνει, διότι ένα τέτοιο μέγεθος δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάει κανείς σοβαρά, αλλά γεωστρατηγικά έχει μια αξία εάν μπουν σε μια τροχιά τέτοια, δηλαδή να συζητήσουν να σταματήσουν τις εκατέρωθεν προσβολές των ενεργειακού εξοπλισμού τους. Διότι αυτό είπαν ότι και οι Ρώσοι θα σταματήσουν να χτυπάνε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και το αντίθετο από την Ουκρανία στην Ρωσία. Νομίζω ότι από τις 35 καταστάσεις που έχουν οι Ρώσοι και διηγίζουν πετρέλαιο, νομίζω ότι έχουν χτυπηθεί 22. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο τους έχει δημιουργηθεί. Και εκεί νομίζω ότι σταματάει αυτή η συζήτηση. Πιο πολύ νομίζω ότι η προσοχή μας πρέπει να τραβήξουμε, να την τραβήξει πρώτον, μην τυχόν και έχουμε μία έκρηξη στην περιοχή του κόλπου με το να ανακατευθούν και οι Αμερικάνοι εκεί πέρα, με τους Χούθι εννοώ, ξανά καινούρια. Και επίσης να δούμε το ζήτημα της πορείας του κόστους των ομολόγων, το οποίο έχει βρίσκεται σε ανηφορικό δρόμο. Αν αυτό συνεχίσει, έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ κοντά σε ένα σημείο που το λέμε inflection point, δηλαδή θα πάρει φωτιά το σύμπαν, διότι εντάξει, οι Αμερικάνοι δεν πρόκειται να πτωχεύσουν, οι Γάλλοι δεν θα πτωχεύσουν, αλλά και κάποιος πρέπει να τους τα δανείζει τα χρήματα αυτά. Θα μου πεις και τι άλλο θα κάνουν. Μπορεί να θα συνεχίσουν να τους δανείζουν, άρα δεν θα πάμε σε μια μείζωνα κατακλυσμιαία χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά από την άλλη μεριά θα ζητάνε υπέρογκα ποσά. Τα υπέρογκα ποσά τώρα, εννοώ υπέρογκους τόκους, τα υπέρογκα ποσά αυτά ανατρέπουν πια τον επενδυτικό σχεδιασμό. Και αυτό που κοιτάζουμε είναι μήπως είναι σε μια διαδικασία ανατροπής του επενδυτικού σχεδιασμού των AI, που είναι, μιλάμε για τρεις, όπου αυτό πραγματικά θα μπορεί να δημιουργήσει και μείζωνα χρηματοπιστωτική κρίση. Αλλά εκεί βρισκόμαστε, πιστεύουμε ότι δεν θα πάμε εκεί, θα έχουμε μια συνεχή αιμορραγία σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, και θα έχουμε ένα δύσκολο και χειμώνα και 27.
0: Και ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν και που μας αφορά άμεσα, θα έλεγα, για Πετράκη, είναι το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι την ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή υπάρχει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Η Σύνοδος Κορυφής, η οποία έχει αντικείμενο και τον διαμοιρασμό. Κοιτάξτε, το διαμοιρασμό εννοώ, έχει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά έχει βεβαίως και την ενεργειακή κρίση, δεν το συζητάμε, και την άνω των επιτοκίων. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν σε αυτό το στάδιο να δείτε πάρα πολλά πράγματα να γίνονται, ούτε υπάρχει. Η Ευρώπη δεν έχει ενέργεια, δύο χώρες έχουν στην Ευρώπη ενέργεια, η Νορβηγία και η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν το έχει δει ακόμα. Η Νορβηγία το έχει, αλλά δίνει σε όλο τον κόσμο. Αλλά και τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να παρεύει. Είναι τόσο μεγάλα τα μεγέθη που απλώς νομίζω ότι θα υποστούμε τη μείωση και το χτύπημα στην ανταγωνιστικότητα στις σχέσεις Ευρώπης-Κίνας. Εκεί είμαστε. Και προφανώς οι κυβερνήσεις θα παίρνουν αυτά τα κάθετα μέτρα, τα οποία αυτά ευνοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν οριζόντια μέτρα, γιατί τι είναι τα οριζόντια μέτρα? Είναι μια επιδότηση του Πούτιν και του Τραμπ και του κόλπου.
0: Κύριε Πετράκη, ξέρετε, μου προκαλεί εντύπωση. Η Ευρώπη είναι μια ανεπτυγμένη τεχνολογικά, ένας τεχνολογικά χώρος, να το πω έτσι. Και μου προκαλεί εντύπωση, γιατί δεν κατευθύνουν κονδύλια σε επίπεδο έρευνας νέων πηγών ενέργειας? Έχουμε το υδρογόνο, παραδείγματος χάρη, που νομίζω ότι στην αιχμή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ηλεκτρική ενέργεια Κινέζοι. Εδώ εμείς...
1: Κοιτάξτε, έγινε ένα τραγικό λάθος δεκαετία του 90, κυρίως από τη Γερμανία, όταν έκανε αυτή τη συμφωνία με τον Πούτιν και πίστεψε ότι σε όλη τους τη ζωή του γερμανικής βιομηχανίας και οικονομίας θα έχουν τις φθηνές εισρωές από τον Πούτιν. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος της Μέρκελ, το οποίο νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε, και επηρέασε πάρα πολύ και τον τρόπο που εξελίχθηκε η Ευρώπη και ανεπτύχθηκε η Ευρώπη, ακόμα και τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα, διότι είχαν λύσει το ζήτημα των εξαγωγών η Γερμανία και η Ευρώπη, αλλά κοντόφθαλμα δεν βλέπανε μπροστά από μια δεκαετία. Πριν όμως και ακόμα και από αυτό έγινε το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας, το οποίο η Γαλλία δεν ακολούθησε και γι' αυτό έχει σωθεί και η Ευρώπη. Διατήρησε μονάδες πυρηνικής ενέργειας και έτσι μπόρεσε και συντήρησε ένα κεντρικό κομμάτι της Ευρώπης με φθηνότερη ενέργεια. Αντίθετα, οι Γερμανοί δεν το άφησαν, η επιρροή των πρασίνων ήταν πολύ μεγάλη και δεν το άφησε αυτό το πράγμα. Άρα, όταν έπρεπε να γίνουν οι συζητήσεις, διότι εντάξει, τώρα δίνει χρήματα και στην έρευνα δίνει και παντού δίνει και κάνει την πορεία, αλλά αυτά θα αποδώσουν μετά από μία δεκαετία. Είτε μικρή πυρηνική αντιδραστήρια είναι αυτή, είτε ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από φθηνότερες, αλλά από την άλλη μεριά στερεύουν και τα ποτάμια, δεν υπάρχει και νερό στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, έγιναν, είναι έτσι όπως τα είπαμε. Έπρεπε σε μια ανύποπτη στιγμή, σε πολύ νωρίτερα, να γίνουν οι σωστές προβλέψεις και εκτιμήσεις. Τραγικά πολιτικά λάθη τα οποία έγιναν στην Ευρώπη και τα οποία πληρώνουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, είμαστε 58 λεπτά μετά τις 10. Φτάσαμε εδώ με την βοήθεια και του κ. Παναγιώτη Πετράκη. Τον ακούσατε, ομότιμος καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κ. Πετράκης. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Σύνδεση με την News Radio για δελτίο ειδήσεων. Ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θελώδους ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Η ισχυρή βροχόπτωση πριν από μία ώρα στην Ανατολική Αττική, τα φαινόμενα να μένουν να ενταθούν κατά τόπους και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νομού. Σήμερα στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αντίθεση με άλλες χώρες στο δυτικό κόσμο που ζητάνε μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων αλλά και μέτρα περιοριστικά, σε αντίθεση που εμάς τσακωνόμαστε στο δημόσιο διάλογο με τη δημιουργική έννοια για το τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες και πόσο παραπάνω μπορούμε να του στηρίξουμε, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο να, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία, και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε τον πήχη στο 25%, αλλά δέχθηκε σχετική ερώτηση και απάντησε. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία όλοι γνωρίζουμε, ότι αν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό, σε αντίθεση, υποστήριξε ο κύριος Ρωμανός, δεν ισχύει με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν οριστικοποιεί την απάντησή του στις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με πρόταση που είχε υποβάλει Τεχεράνη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, η χώρα του παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία και στις συνομιλίες με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο πολέμου. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει Φόντερ Λάιεν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινομένα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα κόκκινα τα μπλουζ, Δημήτρης Μητροπάνος, 10 λεπτά μετά τις 11, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνωτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Να συνεχίσουμε τα θέματα μας. Μάλλον πριν συνεχίσουμε, σας λέγαμε κατά την εισαγωγή της εκπομπής, το λέμε πάντα ότι θα πρέπει να έχετε το νου σας, ιδιαίτερα στους ναυτικούς μας, όσοι πλέετε σε επικίνδυνα νερά, όπως είναι η Ερυθρέα Θάλασσα, όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, όπως είναι η Μαύρη Θάλασσα και ο εύξηνος πόντος. Ανάμεσα, υπάρχει ένας πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Τους τελευταίους μήνες φαίνεται να έχουν στοχοποιηθεί πλοία του εμπορικού ναυτικού. Μάλιστα, τις πρώτες πρωινές ώρες, δύο πλοία που βρίσκονταν ανοιχτά της Βουλγαρίας επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά μάλιστα βυθίστηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα σήμερα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ο οποίος πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας μετά την απαράδεκτη, όπως την χαρακτήρισε, επίθεση, για την οποία ενημέρωσε επίσης το ΝΑΤΟ. Να σημειώσουμε ότι ένα αρχικό σήμα ελήφθη από τις βουλγαρικές ακτές στη 1,5 ώρα Ελλάδας και τοπική ώρα βεβαίως, στα ξημερώματα, και αφορούσε ένα πλοίο που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Το πλήρωμα του διασώθηκε. Το πλοίο έχει σημαία Μάλτας και ανήκει στην Ουκρανία. Χτυπήθηκε από 3 drones και στη συνέχεια χτυπήθηκε και ένα δεύτερο πλοίο, το οποίο αυτή τη φορά βυθίστηκε. Ένα μέλος του πλήρωματος σώθηκε. Συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα μέλη του πληρώματος. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδέχεται να υπήρχαν και άλλοι ναυτικοί επάνω. Τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά επικίνδυνα στην Μαύρη Θάλασσα, και το λέμε αυτό διότι και την προηγούμενη εβδομάδα 2 εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν επίσης από drones μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, και μάλιστα το ένα από αυτά είχε βυθιστεί και το πλήρωμά του αποτελούνταν από 9 Σύρους και έναν Αιγύπτιο, εξακολουθεί να αγνοείται. Η ναυτική του άλλου πλοίου, 18 στο σύνολο, ευτυχώς διασώθηκαν. Καλό θα είναι όσοι πλέετε σε αυτά τα νερά να έχετε το νου σας, διότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα, και όσο περνά ο καιρός, οι εβδομάδες, οι μήνες, και ο πόλεμος εκεί δεν τελειώνει, ίσα ίσα δείχνει να κλιμακώνεται σε διάφορα επίπεδα. Από ό,τι φαίνεται, τα πλοία του εμπορικού ναυτικού έχουν στοχοποιηθεί. Μην ξεχνάμε ότι είτε είναι ουκρανικά, είτε μεταφέρουν ουκρανικό πετρέλαιο, είτε ρωσικό πετρέλαιο, δεν πάβει πάνω να είναι ναυτικοί. Δεν πάβει να εκτελούν εμπορικές διαδρομές σε κάθε περίπτωση, και σίγουρα δεν θα πρέπει να αποτελούν στρατιωτικούς στόχους. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Θα πούμε περισσότερα βεβαίως και στη συνέχεια της εκπομπής, εφόσον υπάρξουν νεότερα. Εμείς όμως θα πάμε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό, αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, και όχι μόνο, μιας και ανάλογες κινήσεις, ανάλογα μέτρα ή αν θέλετε ανάλογες απαγορεύσεις συμβαίνουν και σε άλλες χώρες, και αναφέρομαι στην απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα εισήχθη το σχετικό νομοσχέδιο στην Βουλή. Θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες, θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Το τι ακριβώς προβλέπει, το τι σημαίνει αυτό, για να ακριβολογούμε, για να πούμε έτσι και στα ενδότερα, θα μας πει περισσότερα ο κ. Χρήστος Λιάπης, επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Λιάπη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πραγματικά για την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας για ένα μείζον ζήτημα, γιατί ακριβώς αφορά τους νέους μας, αφορά τους ανήλικους, τους εφήβους μας, αφορά πραγματικά το μέλλον της κοινωνίας και του κόσμου μας σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και περισσότερο ψηφιακό.
0: Είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες, δεν θα πω χρόνια κύριε Λιάπη, αλλά τους τελευταίους μήνες έχει μπει σε ένα ουσιαστικό, θα έλεγα, επίπεδο, αναφορικά βεβαίως με την πρόσβαση των ανηλίκων γενικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα γίνει νόμος του κράτους, σίγουρα θα περάσει και θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Και βεβαίως στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρίσιμο ερώτημα. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου, χωρίς να περιορίσουμε αδικαιολόγητα, θα λέγαμε, από την άλλη πλευρά, την ενημέρωση, την επικοινωνία, αλλά και την ελευθερία της έκφρασής τους? Και το ρωτάω αυτό διότι τέθηκαν και αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι το νομοσχέδιο πράγματι εισάγεται σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και η επίσημη εφαρμογή των μέτρων έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι και μιλώ ως γιατρός, ως επιστήμονας ψυχικής υγείας, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για νόμο λογοκρισία, αλλά για ένα μέσο προστασίας της δημόσιας υγείας και εμπροκειμένου της ψυχικής υγείας του πλέον ευαίσθητου κομματιού της κοινωνίας, των παιδιών μας, των ανηλίκων, των εφήβων. Όπως προστατεύουμε ακριβώς τους ανήλικους από το αλκοόλ ή από το επειδή ο οργανισμός τους δεν είναι έτοιμος, έτσι πρέπει να τα προστατεύσουμε και από τον ψηφιακό εθισμό και να το εξηγήσουμε αυτό λίγο περισσότερο από νευροβιολογική σκοπιά, όσο πιο απλά γίνεται. Να πούμε εδώ ότι οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σχεδιασμένοι με τη λογική των τυχερών παιχνιδιών. Ουσιαστικά είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να ευωδώνουν, να καλλιεργούν και να αυξάνουν την προσδοκία για επιβεβαίωση των ενδιαφερόντων του χρήστη. Την προσδοκία για likes, την προσδοκία για το συνεχές σκρολάρισμα. Στον αναπτυσσόμενο λοιπόν τώρα εγκέφαλο ενός παιδιού κάτω των 15 ετών, αυτό προκαλεί συνεχή υπερδιέγερση του συστήματος ανταμοιβής, οδηγώντας σε εθιστικές συμπεριφορές. Εάν αυτό το συνδέσουμε και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με ελλείμματα σε βασικές δομές των στηριγμάτων, των υποστηρικτικών πλαισίων πάνω στα οποία βασίζεται ο σύγχρονος έφηβος, όπως είναι η οικογένεια, και στην αναζήτηση αναπλήρωσης των ελλειμμάτων αυτών μέσα στο ψηφιακό σύμπαν, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κλιμάκωση του ψηφιακού εθισμού, πόσο εκτεθειμένος είναι στη σύγχρονη εποχή ο ανήλικος σε ένα περιβάλλον ψηφιακής ανωνυμίας, σε ένα περιβάλλον ψηφιακής διαστροφής ατόμων που μπορούν πολύ εύκολα να προσπαθήσουν να τον χειραγωγήσουν, να τον εκμεταλλευτούν. Επίσης, πόσο επιβαρυντικό μπορεί να είναι για συμπεριφορές όπως ο σχολικός εκφοβισμός, όπως η βία μεταξύ των ανηλίκων, η χρήση των συγκεκριμένων μέσων ψηφιακής επικοινωνίας και δικτύωσης, διότι πολύ απλά το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα προβολής συγκεκριμένων σκηνών, καταγραφής τους με τα ψηφιακά μέσα και εν συνεχεία διάδοσής τους μέσα από τις πλατφόρμες ψηφιακής δικτύωσης, και αυτό λειτουργεί αντίστροφα υποδαβλίζοντας συχνά προβληματικές συμπεριφορές μέσα από την ψηφιακή προβολή των οποίων μπορεί ο έφηβός μας να αναζητά την επιβεβαίωση, την ένταξη σε συγκεκριμένες ομάδες ή την αναπλήρωση των κενών, των οικογενειακών κενών και την απουσία υποστηρικτικών δομών στην οποία προαναφερθήκαμε. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει η νευρολογική ωριμότητα βιολογικά σε έναν εγκέφαλο κάτω των 15 ετών, με την έννοια ότι ο προμετωπιός φλοιός, το κέντρο δηλαδή ελέγχου των παρορμήσεων και της κριτικής σκέψης, δεν έχει οριμάσει πλήρως σε αυτές τις ηλικίες, τα παιδιά δεν έχουν τα βιολογικά φρένα, τους νευροβιολογικούς μηχανισμούς άμυνας για να αντισταθούν στη χειραγώγηση αλγορίθμων για τους οποίους έχουν δουλέψει από πίσω ειδικοί χρόνια και χρόνια, ακριβώς για να παρασύρεται ο κάθε χρήστης, όχι μόνο ο ανήλικος, απλώς αυτόν πρέπει να προστατεύσουμε, να παρασύρεται ξοδεύοντας περισσότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη. Και να τονίσουμε επίσης ότι δεν πρόκειται για καθολική απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στο διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο στην αναζήτηση πληροφορίας, στην μάθηση ή στην προσωπική αλληλεπίδραση διαμέσων ψηφιακής επικοινωνίας, όπως είναι το Viber για παράδειγμα ή το WhatsApp. Δηλαδή οι εφαρμογές ιδιωτικής επικοινωνίας δεν απαγορεύονται, δεν απαγορεύει στους ανηλίκους. Αυτό το οποίο απαγορεύεται είναι η κρίση των πλατφορμών ψηφιακής δικτύωσης, όπως είναι το TikTok, το Facebook, το Instagram κτλ.
0: Αρκεί η απαγόρευση από την πλευρά της πολιτείας για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας ή ένα ανάλογο μερίδιο αντιστοιχεί και στους γονείς? Και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να αποτρέψουν τα παιδιά από μια τέτοια κατάσταση?
1: Είναι εύστοχη αυτή η επισήμανση, διότι πραγματικά το πρόβλημα δεν είναι το διαδίκτυο. Το πρόβλημα είναι όλα αυτά που κρύβονται πίσω από το διαδίκτυο και λειτουργούν εν τέλει σαν μια μηχανή παραγωγής άγχους, σαν ένας φαύλος κύκλος διαιώνησης αρνητικών συναισθημάτων και στρεβλών συστημάτων αλληλεπίδρασης, τα οποία ακριβώς αντανακλούν ελλείμματα της οικογένειας. Και βεβαίως ό,τι απαγορεύσεις και αν εφαρμοστούν κεντρικά, εάν το παιδί βλέπει τον γονιό του κολλημένο στο διαδίκτυο, αν το παιδί βλέπει τον γονιό του κολλημένο σε αντίστοιχες πλατφόρμες που η χρήση των οποίων από τους ενήλικες επιτρέπεται, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πραγματικά στις ανάγκες του και να πούμε ότι αισθανόμαστε πλέον ασφαλείς, διότι τα παιδιά μας χρειάζονται ξανά πραγματικό ύπνο, πραγματική κοινωνικοποίηση, λιγότερα φίλτρα στον τρόπο με τον οποίο προβάλλουν τον εαυτό τους. Χρειάζεται να πάρουν παράδειγμα από εμάς τους ενήλικες για το τι είναι το σημαντικό και τι είναι το λιγότερο σημαντικό, να εστιάσουν πραγματικά σε αλληλεπιδράσεις, συναισθήματα και ποιότητες βάθους και όχι απλώς στην επιβράβευση της εικόνας. Και ακριβώς εάν τα παιδιά μας βρούνε τους άξονες του νοήματος ζωής, την αποδοχή και την επιβεβαίωση μέσα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τους σημαντικούς άλλους και μέσα από την καλλιέργεια ισορροπημένων σχέσεων με τους πρωταρχικούς άλλους που δεν είναι παρά οι γονείς ή τέλος πάντων τα άτομα που έχουν την ευθύνη της ανατροφής, τότε δεν θα νιώθουν την ανάγκη για επικοινωνία πίσω από το στρεβλό και φαινακισμένο καταφύγιο της οθόνης, ούτε θα αναζητήσουν την επιβεβαίωση μέσα από την ψηφιακή επικοινωνία με όλες τις στρεβλώσεις που αυτή μπορεί να φέρει μαζί της και στις οποίες προαναφερθήκαμε και άρα δεν θα κινδυνεύουμε με φαινόμενα κατάχρησης και εθισμού της ψηφιακής αλληλεπίδρασης.
0: Υπάρχει κάποιο σημείο μεταξύ χρηστικότητας και εξάρτησης σε ό,τι αφορά τα που μπορεί να καταλάβει κάποιος για το παιδί του? Δηλαδή πού σταματάνε τα social media να γίνονται χρηστικά πλέον και γίνονται εξάρτηση? Και τι σημαίνει, πώς το καταλαβαίνουμε?
1: Τα social media, πρωτού πούμε πού σταματάνε τα social media, να εστιάσουμε στο ότι πλέον τα social media για τους ανηλίκους ξεκινούν από τα 15 και πάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και ξεκινούν πάνω. Γιατί η παρατετραμένη χρήση φάνηκε ότι συνδέονται με κατακόρυφη αύξηση του άγχους, της κατάθλιψης, των διαταραχών ύπνου και της χαμηλής αυτοεκτίμησης, είτε λόγω μη ρεαλιστικών προτύπων που προβάλλονταν μέσα από αυτά, είτε λόγω φαινομένων όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, το cyberbullying δηλαδή. Ναι. Από εκεί και πέρα, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε διαρκώς. Όντως υπάρχουν και κάποιες έρευνες δημοσιευμένες οι οποίες δείχνουν κάποια αντικρουόμενα αποτελέσματα από περιπτώσεις που ήδη έχει εφαρμοστεί ο έθνες πρακτής συγκεκριμένοι περιορισμοί, και εννοώ δηλαδή αντικρουόμενα ως την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτών των μέτρων, ακριβώς επειδή ο βασικός πυρήνας τοποθετείται στην απώλεια δομής και στη διαταραχή του σχετίζεστε. Καταστάσεις από τις οποίες πάσχει εν συνόλο η σύγχρονη κοινωνία, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αν δεν ασχοληθούμε με το ποιες ρογμές στις πρωταρχικές σχέσεις του εφήβου και του ανηλίκου μέσα στην οικογένεια έρχεται να καλύψει ψηφιακά η οποιαδήποτε πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας, κινδυνεύουμε απλώς και μόνο να μείνουμε σε νομοθετήματα χωρίς ως κοινωνία να καρπωνόμαστε τα ωφέλη προστασίας του ψυχισμού των ανηλίκων μας και εν γέννη την επένδυση αυτή που γίνεται στο μέλλον της κοινωνίας μας και στο ψηφιακό μέλλον και στο πραγματικό μέλλον, γιατί ψυχικώς ισορροπημένη έφηβη σημαίνει καλύτεροι αυριανοί πολίτες ικανοί να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους παραγωγικότερα, να αποφασίσουν ορθότερα και αντικειμενικότερα και να οδηγήσουν εν τέλει την κοινωνία σε μονοπάτια πρόοδου και όχι σε δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές που βιώνουμε καθημερινά.
0: Εμείς θα σας αφήσουμε κάτι τελευταίο. Βλέπουμε ότι η εξάρτηση των παιδιών και των μεγάλων, αλλά μια και μιλάμε για τα παιδιά, να επικεντρώσουμε κυρίως εκεί, δεν έχει να κάνει μόνο με τα social media. Είναι μια εξάρτηση, θεωρώ τουλάχιστον, δεν είμαι ειδικός, από την οθόνη. Οτιδήποτε έχει οθόνη, αυτόματα λειτουργεί εθιστικά για τα παιδιά. Και βλέπω και για να ολοκληρώσω, χώρες προηγμένες όπως είναι οι Σκανδιναβικές, επαναφέρουν, καταργούν την οθόνη από τα σχολεία τους και επαναφέρουν πάλι το χαρτί και το μολύβι.
1: Κοιτάξτε, επανερχόμενο, συνδέοντας και με το προηγούμενο ερώτημά σας. Ναι, πράγματι υπάρχουν καταρχάς συγκεκριμένα κριτήρια και συγκεκριμένα καμπανάκια που θα πρέπει να χτυπήσουν στον γονέα. Το κύριο κριτήριο, γιατί ακριβώς είναι αυτό που πολύ σωστά λέτε, απαγορεύουμε την πρόσβαση στις πλατφόρμες. Οι οθόνες όμως είναι παρούσες στην καθημερινότητα. Οι ηλεκτρονικές οθόνες συνδεδεμένες με το διαδίκτυο. Άρα λοιπόν, όπως παραδείγματος χάρη το gaming, η διαταραχή εξάρτησης από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια με κοινό δίκτυο, έτσι. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτα απ' όλα είναι η λειτουργικότητα.
0: Όταν μπαίνουμε, παράδειγμα στο PlayStation, αναφέρω τώρα το PlayStation, σου βγάζει μπροστά ότι υπάρχει κίνδυνος επιληψίας. Στο λέει. Αν υπερεκτεθείς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι άλλη μια παράμετρος που ορθά μπαίνει στην δημόσια συζήτηση. Είναι περισσότερο νευρολογικής φύσης. Έχει να κάνει με τις έντονες αναλαμπές που συνοδεύουν τα περισσότερα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ειδικά αυτά που έχουν βία, πυροβολισμούς κτλ. Χρειάζεται και εκεί ακριβώς προσοχή. Βασικό κριτήριο είναι η λειτουργικότητα. Δηλαδή, εάν βλέπουμε πτώση της απόδοσης του παιδιού στο σχολείο, εάν βλέπουμε ότι χαρακτηριστικά πάντα ενώ προγραμματίζει να συνδεθεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε συνεννόηση και με τους ενήλικες, με τους γονείς, δηλαδή πάντα το χρονικό διάστημα αυτό υπερβαίνεται. Εάν βλέπουμε ότι υπάρχουν ψυχολογικά συμπτώματα κατάπτωσης, θλίψης, άγχος, πολλές φορές έρχεται και λειτουργεί ως προσπάθεια αυτοίασης διαδίκτυο ή υπερβολικά πολύ χρόνου σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Όλα αυτά είναι καμπανάκια τα οποία πρέπει να χτυπήσουν στον γονέα και να κινητοποιηθεί και ο ίδιος χωρίς να περιμένει τα νομοθετήματα της πολιτείας. Από εκεί και πέρα όμως να συμφωνήσω ότι η ψηφιακή και η ηλεκτρονική πρόοδος, μόνο ότι έχει φέρει πάρα πολλά επωφελή αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει και κινδύνους. Και βεβαίως παραδοσιακές μέθοδοι με τις οποίες μεγάλωσαν γενιές και γενιές μαθητών δεν μπορεί να αχρηστεύονται ή συλλήβδιν να αντικαθίστανται από τους ηλεκτρονικούς τρόπους αλληλεπίδρασης μαθητή και δασκάλου, διότι πραγματικά η αλήθεια της γνώσης και της εκπαίδευσης δεν πάβει να είναι μία σχέση. Και η σχέση δασκάλου-μαθητή πρέπει πάνω απ' όλα να είναι αδιαμεσολάβητη, χωρίς pixels και χωρίς οθόνες, τα οποία ως εργαλεία ψηφιακά έρχονται να συνεπικορίσουν και να συνδράμουν το έργο του δασκάλου. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να το πω αυτό και με την ιδιότητα όχι μόνο του γιατρού αλλά και του πανεπιστημιακού δασκάλου, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι με είχε απασχολήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και κατά τα φοιτητικά μου χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια πριν, και ένα δοκίμιο που τότε είχα γράψει ως φοιτητής κοινωνία, με τίτλο «Κοινωνία της πληροφορίας ή κοινωνία της γνώσης», όπως επίσης και πάλι ένα άλλο άρθρο μου που αναφερόταν στις πανελλήνιες εξετάσεις σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, υπό τον τίτλο «Οι πανελλήνιες και τα αθλητικά της Ντόλη». Η Ντόλη ήταν το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο τότε της, εκείνης της εποχής. Συμπεριλαμβάνονται σε μια συλλογή δοκιμίων μου με τίτλο «Επιβλέμματα ένας φοιτητής ιατρικής έγραφε». Το λέω αυτό γιατί όλος αυτός ο προβληματισμός των αλλαγών που φέρνει η ψηφιακή πρόοδος, η διαρκής διασύνδεση όλων των ανθρώπων σε αλληλεπίδραση με την νευροβιολογία μας και με τις αντίστοιχες προόδους άλλων επιστημών, αλματώδεις προόδους όπως της γενετικής, πραγματικά διαμορφώνει καινούργιες πρωτόγνωρες ορίζουσες στα μελλοντικά κοινωνικά συστήματα και δρόμενα. Παράλληλα όμως συνοδεύεται και από την ανάδυση κινδύνων. Κινδύνων οι οποίοι πολλαπλασιάζονται όταν αναφέρονται στους ανηλίκους μας. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί πραγματικά είναι άδικο να ζητάμε από έναν 13χρονο εγκέφαλο να νικήσει τον αλγόριθμο που τον έχουν φτιάξει 15 επιστήμονες και 2 υπερυπολογιστές. Ο νόμος έρχεται να ισορροπήσει τους όρους του παιχνιδιού, του ψηφιακού παιχνιδιού για την ανάπτυξη των εμφύβων μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα δούμε και στην εφαρμογή του όλα αυτά τα οποία θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Χρήστο Λιάπη, επίκουρο καθηγητή ψυχιατρικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να μας δίνει το σχολείο του αναφορικά με την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Να το ξαναπούμε, σήμερα ο σχετικός νόμος θα μπει προς συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Βεβαίως είναι ένας νόμος, μια προσπάθεια που δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, και αλλού έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες. Νομίζω ότι η πρώτη σημαντική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση δεν έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε στην Αυστραλία. Και το λέω αυτό για να κάνω και μια σύνδεση με τα επόμενα, δεδομένου ότι στην Αυστραλία βεβαίως αποτελεί μια κοιτίδα του ομογενειακού, θα έλεγα, ελληνισμού. Βρίσκεται η μεγαλύτερη ίσως κοινότητα που υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο στην Αυστραλία, δεδομένων των συνθήκων, ειδικά εκεί στην Μελβούρνη. Και εκεί γίνονται πολλά σπουδαία πράγματα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό, αφορούν την ελληνική γλώσσα. Όμως παράλληλα υπάρχει και μία σύνδεση ανάμεσα στην ομογένεια και τη μητέρα πατρίδα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η ελληνική ομογένεια, όχι μόνο της Αυστραλίας, οπουδήποτε στον κόσμο, βρίσκεται πάντα δίπλα στην Ελλάδα σε διάφορα επίπεδα. Το έχουμε πει πολλές φορές, είτε αφορά τεθνικά μας θέματα, είτε αφορά την συνεισφορά σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι σε φυσικές καταστροφές, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις θεομηνίων. Ωστόσο, η ελληνική ομογένεια βρίσκεται δίπλα στη μητέρα πατρίδα και δίπλα στις ιδιαίτερες πατρίδες, να το πω έτσι, από που κατάγεται ή προέρχεται η κάθε μικρή κοινότητα, και σε επίπεδο ανάπτυξης. Μια τέτοια προσπάθεια συζητήθηκε και βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σημαντικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στη Γάβδο, το συνέδριο Smart Islands από τον International Hellenic Association, ένα συνέδριο που αφορούσε, θα λέγαμε, κατ' επέκταση και την ελληνική γλώσσα. Εκεί συμμετείχαν και φορείς από το εξωτερικό, από την ομογένεια. Ένας τέτοιος φορέας, θα έλεγα, ήταν και το Ίδρυμα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ιωαλίας. Έχουμε τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Κώστα Βερτζάλια, και πρώην πρόεδρος, αντιπρόεδρος του ΣΑΕ και συντονιστής Οκεανίας. Θα μας πει κάποια πράγματα περισσότερο για αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε και τους τρόπους συνεισφοράς της ομογένειας προς τα μικρά νησιά, τα μικρά νησιά βεβαίως που έχουν μεγάλες ανάγκες αντίστροφα. Κύριε Βερτζάλια, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την φιλοξενία και για τον πολύ ωραίο πρόλογο σας. Πράγματι, η Αυστραλία πρωτοπόρησε στην νομοθεσία για την απαγόρευση με τα social media για νέα άτομα. Και επίσης για αυτά που είπατε για την σημαντική παρουσία της ομογένειας σε όλα τα θέματα που αφορούν τον ελληνισμό, δεν πρέπει να ξεχάσουν οι Ελλαδίτες, να τους πούμε ότι ο απόδημος ελληνισμός, η ομογένεια, είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Έτσι είναι, κύριε Βερτζάκη, και αυτό το βλέπουμε και εμείς εδώ που παρακολουθούμε τα πράγματα λίγο πιο εξειδικευμένα, να το βάλω σε αυτή τη βάση, το τι ακριβώς συμβαίνει. Και είναι πολύτιμη συνεισφορά και ιδιαίτερα των φορέων της ομογένειας, όχι μόνο προς τη μητέρα πατρίδα, αλλά και προς τους ίδιους πρωτίστως, ίσως τους Έλληνες ομογενείς. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξάρουμε και τα ιδρύματα, όπως είναι το Ίδρυμα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, διότι βασικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στου Έλληνε είναι η γλώσσα, η εκπαίδευση, ο πολιτισμό, θεωρώ, κύριε Βερτζάγια. Και με την ευκαιρία, πριν τοποθετηθείτε, να βάλουμε στην παρέα μα για να καλωσορίσουμε και την κυρία Λιάνα Βερτζάγια, σύζυγό σα και πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων στο Σίδνεϊ, όπου πραγματοποιούνται πολλέ και ωραίε εκδηλώσει και στο Σίδνεϊ, αλλά παράλληλα, μια και είναι και πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων, όπω είπαμε. Ανάλογες συνδέσεις και εκδηλώσεις γίνονται και στην Ελλάδα, όπως ήταν το πρόσφατο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πριν από 4 εβδομάδες, νομίζω, πριν από ένα μήνα περίπου, στα Γιάννενα.
2: Έτσι. Πολύ σωστά, μάλιστα. Ακριβώς. Και το θέμα ήταν μετανάστευση και ταυτότητα, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές προεκτάσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Βερτζάρια, για να ξαναέρθω σε σένα και εν συνεχεία θα δώσουμε και το λόγο και στην κυρία Βερτζάρια. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι δύο κουβέντες αναφορικά με το σενάριο Smart Island και ποια ήταν η συμμετοχή της ελληνικής ομογένειας ή ποια θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή για την ανάπτυξη των μικρών νησιών. Η Ελλάδα είναι μια πολυνησιακή χώρα ούτως ή άλλως με εκατοντάδες μικρά νησιά, κατοικούνται βεβαίως τα περισσότερα από αυτά με ξεχωριστές ανάγκες και μάλιστα είναι και νησιά που έχουν τροφοδοτήσει με εκατοντάδες μικρά νησιά, κατοικούνται βεβαίως τα περισσότερα από αυτά με ξεχωριστές ανάγκες και μάλιστα είναι και νησιά.

0: κάποιο σημείο της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά της Ευρώπης, και σαν όλα τα κριτικά νησιά κινδυνεύει αφενός από το πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία, αλλά εφετέρου και το δημογραφικό. Το σχολείο στη Γάβδο έκλεισε πριν 2-3 χρόνια και δεν έχει ξανανοίξει. Δεν υπάρχουν παιδιά στο νησί. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ένα σημαντικό πρόγραμμα από την κεντρική κυβέρνηση, από την περιφέρεια της Κρήτης, για να ενισχύσουμε τη Γάβδο, ένα όραμα για τη Γάβδο για τα επόμενα 10 χρόνια. Και γι' αυτό συγκεντρωθήκαν άτομα και από την κεντρική κυβέρνηση. Ήταν ο Στέφανος Γκίκας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας παρών, πολλά άτομα από διάφορους δήμους και την περιφέρεια, άτομα από τους επιχειρήσεις, από τον επιχειρηματικό κόσμο, με προτάσεις, με ιδέες, τι μπορούμε να κάνουμε να να ζωντανέψουμε, να αναγνώσουμε αυτό το νησί.
1: Κύριε Βατζάκια, θεωρώ ότι ούτως ή άλλως υπάρξουν ομογενειακές οργανώσεις από όλο τον κόσμο, μια και η Γάβδος έχει μια ιδιαιτερότητα και σε εθνικό επίπεδο, αλλά αποτελεί και ένα νησί ιδιαίτερο, υπό την έννοια ότι μην ξεχνάμε ότι αποτελεί και το κατώτερο άκρο της Ευρώπης, νομίζω, όχι μόνο της Ελλάδας, ταυτόχρονα.
0: Και έχουμε και το μνημόνιο, το περίφημο μνημόνιο, παράνομο μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Και γι' αυτό αντιλαμβάνομαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει και να αυξηθεί ο πληθυσμός της Γάβδος.
1: Και μάλιστα δεν είναι και λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η Γάβδος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ασύμμετρου πολέμου, δεδομένου ότι οι μεταναστευτικές ροές που έρχονται από τη Λιβύη αρκετές φορές κατευθύνονται προς το νησί της Γάβδου.
0: Ακριβώς έτσι. Και γι' αυτό υπήρχαν και άτομα της Frontex, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γάβδο για αυτό το λόγο. Αλλά για μας, σαν Ελλάδα, σαν Ελληνισμός, αυτό που επήγει είναι να φτιάξουμε, να ετοιμάσουμε, να σχεδιάσουμε μια εθνική πολιτική, να μπορούμε να ξανανοίξουμε το σχολείο στη Γάβδο, να φέρουμε κόσμο στη Γάβδο, όπως έγινε στην Ψένουμο πριν 3 χρόνια. Και είναι μια εθνική επίγη, πολιτική που χρειάζεται.
1: Κύριε Βατζάκια, για να πάμε λίγο και στην εκπαίδευση, να πάμε και στην ελληνική γλώσσα και στις προσπάθειες που γίνεται αντίστοιχα και στην Αυστραλία και στη Νέα Νότια Ουαλία, μεταξύ άλλων, να συντηρηθεί η ελληνική γλώσσα, να συντηρηθεί ο θεσμός, θα έλεγα, της ελληνικής εκπαίδευσης. Τα μηνύματα που μας έρχονται είναι ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό το συνέδριο που διοργανώσαμε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ήταν το μεγαλύτερο συνέδριο για την ελληνική γλώσσα για πολλές δεκαετίες. Πράγματι, η ελληνική γλώσσα συρρυκνώνεται, κινδυνεύει, όχι επειδή έχουν κοπεί κονδύλια ή δεν έχουμε τα χρήματα, απλώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν έχουμε αρκετούς φοιτητές. Παρόλο που υπάρχουν χιλιάδες ελληνόπουλα, δυστυχώς δεν επιλέγουν τα ελληνικά και σαν συνέπεια κλείνουν τα προγράμματα των ελληνικών σε πολλά πανεπιστήμια. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται αυτή η προσπάθεια, η μεγάλη προσπάθεια. Στον πολιτισμό θα πηγαίνουμε αρκετά καλά στις εκδηλώσεις, στη ζωντάνια. Μπορώ να πω ότι ακόμα και σε καθημερινή βάση υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχουν χορευτικά συγκροτήματα, υπάρχει θέατρο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είδατε πρόσφατα που κέρδισε το Ελλάς της Μελβούνης στο Αυστραλιανό κύπελο.
1: Είχαμε χθες ανταπόκριση.
0: Ο ελληνισμός είναι πολύ ζωντανός και το διαδηλώνει, το δείχνει, το βροντοφωνάζει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα από την παγκοσμιοποίηση και η συρρήκνωσή της δεν είναι μόνο αυστραλιανό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ακόμα και στην Ελλάδα κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε προσπάθειες ότι θα επιβληθεί η αγγλική γλώσσα. Όλα αυτά είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και γι' αυτό χρειάζονται

0: αυτές οι πολιτικές μεταξύ Ελλάδας και ομογένειας, και εμείς το λέμε η αμφίδρομη αλληλεγγύη. Χρειάζεται η ομογένεια να μπορεί να βοηθήσει περισσότερο την Ελλάδα, η Ελλάδα να βοηθήσει την ομογένεια, διότι υπάρχουν υπαρξιακά προβλήματα για τον ελληνισμό και για την ελληνική γλώσσα. Γιατί διανύουμε την μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε με σχέδιο, πανεθνικό σχέδιο, η Ελλάδα σε 50 χρόνια με το δημογραφικό της πρόβλημα, όπως βλέπουμε στη Γαύρο, στην επαρχία, στα νησιά, με το brain drain, κινδυνεύει σε βαθμό απελπισίας.
1: Και Βερτζάκια, να ρωτήσω κάτι πριν περάσουμε και στην κυρία Λιάνα Βερτζάκια. Για να υπάρχει και ένα μέτρο σύγκρισης, αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με την ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία εν προκειμένου, το αντιμετωπίζουν και άλλες κοινότητες με τη δική τους γλώσσα, παραδείγματος χάρη η Ιταλική κοινότητα ή κάποια άλλη?
0: Βεβαίως, και πρέπει να πω και κάτι θετικά νέα. Η ελληνική γλώσσα μεταφέρεται από τη μία γενιά στην άλλη σε πιο μεγάλο βαθμό από όλες τις άλλες γλώσσες. Οπότε με όλες τις προσπάθειες που γίνονται κάτι καταφέρνουμε, αλλά πάλι χάνουμε τους δύο στους τρεις Έλληνες από μια γενιά στην άλλη. Με το να κρατήσουμε τη γλώσσα στα περίπου 30-35% από τη μια γενιά στην άλλη, είμαστε στην πρώτη θέση.
1: Παρ' όλα αυτά, ας κρατήσουμε και ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο.
0: Ακριβώς. και στα σχολεία τα δημοτικά, ναι, υπάρχει γίνονται καλές προσπάθειες. Είναι όταν φτάσουν στο γυμνάσιο και στο πανεπιστήμιο που χάνεται το ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Είναι και μια καλή πάσα, κύριε Βερτζάκια, για να βάλω στην παρέα και στην κουβέντα μας και την σύζυγό σας, την κυρία Λιάνα Βερτζάκια, την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων στο Σίδνεϊ. Πριν από λίγες μέρες, το λέγαμε και νωρίτερα, έγινε το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Λυκείου των Ελληνίδων με θέμα μετανάστευση και ταυτότητα. Κυρία Βερτζάκια, μας δώσατε τον τίτλο. Μετανάστευση και ταυτότητα, βεβαίως ένα σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας παραμένει η γλώσσα, είναι η γλώσσα, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα ενός μετανάστη, να το πω έτσι.
2: Και το Λύκειο των Ελληνίδων του Σίδνη ήταν για αυτό το λόγο, για τη μετανάστευση, για να υποστηρίξει τις νέες μετανάστες. Εμείς ήμασταν σαν κοινωνική λειτουργή, δηλαδή βοηθούσαμε να εγκατασταθούν, να πάνε στα νοσοκομεία, να μάθουν λίγο τη γλώσσα, ό,τι χρειαζόταν. Αυτό ήταν η αρχή μέχρι το 70, ας πούμε. Μετά το 70 άλλαξε ο σκοπός του Λυκείου, έγινε πιο πολιτιστικός. Και πολιτιστικός, με χορευτικά συγκροτήματα, με διαλέξεις, με εκθέσεις, με διάφορα, και με τη γλώσσα πάρα πολύ. Είμαστε θεματοφύλακες βεβαίως της παράδοσης και ό,τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε βεβαίως και τη γλώσσα, το κάνουμε πάρα πολύ. Και να σας πω ότι οι περισσότερες από εμάς που είμαστε τώρα στο Λύκειο είμαστε και τέτοιες γενναίας. Ας πούμε, είμαστε γεννημένοι εκεί και τα παιδιά μας γεννημένα εκεί, και παρόλα αυτό, ας πούμε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Είναι και πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι όσο προχωράνε οι γενιές, γιατί η πρώτη γενιά πάντα έχει μια κρίση ταυτότητας, θεωρώ, κυρία Βερτζάκια. Είναι σαν κάποιος να πατάει σε δύο βάρκες επί της ουσίας.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και κοιτάξτε, έχουμε προγράμματα βεβαίως που από ό,τι έχουμε δει, πολλοί νέοι τώρα ίσως να έχουν λίγο πρόβλημα με τη γλώσσα, αλλά μέσω του χορού βλέπουμε ότι μαθαίνουν τραγούδια, κάπως βοηθάει να μάθουν τη γλώσσα περισσότερο, και το ενδιαφέρον τους βεβαίως για το χορό που τους αρέσει, και ώστε νέοι περισσότερο. Και πάρα πολλά παιδιά τώρα έρχονται και στην Ελλάδα, και με αυτό το πρόγραμμα που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, που φέρνει νεολαία και παιδιά από το πανεπιστήμιο, έρχονται στην Ελλάδα, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ να καλυτερεύσουν και τη γλώσσα, ας πούμε, να μάθουν περισσότερο ελληνικά.
1: Θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα και για το συνέδριο που έγινε στα Γιάννενα πριν από λίγες ημέρες, κυρία Βερτζάκια. Τι συζητήθηκε, αν βρήκατε έτσι κάποια επιπλέον ζητήματα σύνδεσης, θα λέγαμε, ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστραλία, και σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις νέες γενιές, διότι μην ξεχνάμε ότι και πριν από λίγα χρόνια είχαμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης. Περισσότεροι από 500.000 Έλληνες έφυγαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Βέβαια. Κάποιοι ήρθαν και στην Αυστραλία.
2: Βεβαίως, και ήρθαν πάρα πολλοί στην Αυστραλία, πολλοί και πολλοί νέοι βεβαίως. Κοιτάξτε, στην αρχή και αυτών, όπως κάθε μετανάστη, φαίνονται λιγάκι δύσκολα, γιατί λείπανε πάρα πολλά χρόνια. Περισσότεροι είχαν γεννηθεί στην Αυστραλία, μετά μετακομίσανε στην Ελλάδα με τους γονείς τους, και όταν γυρίσανε τα βρήκανε λιγάκι σκούρα, αλλά βεβαίως επειδή η δουλειά είναι λιγάκι πιο εύκολα στην Αυστραλία, the wages, η μισθή είναι πιο υψηλή, βοήθησε πάρα πολύ την κατάσταση. Και έτσι έχουν πάλι, τώρα έχουν σμίξει, έχουν βρει καινούριες παρέες και είναι εντάξει τώρα. Έτσι και οι πρώτοι μετανάστες όταν είχαν αυτό το πρόβλημα, και τότε υπήρχε πολύ ρατσισμός και πολύ, ήταν η Αυστραλία ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Τώρα είναι πιο εύκολα για κάθε μετανάστη να έρθει στην Αυστραλία, ενώ στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη και περάσανε πολλές δυσκολίες. Όπως τώρα λένε, όπως είπε και στο συνέδριο, πολλοί μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα βρίσκουν δυσκολίες, βρίσκουν και εδώ λίγο ρατσισμό. Λοιπόν, τα πράγματα κάπως είναι παρόμοια.
1: Έτσι είναι, επαναλαμβάνεται, οι καταστάσεις επαναλαμβάνονται διαμέσου, όχι των μέσω των ετών, αλλά κυρίως μέσω των αιώνων. Η μετανάστευση είναι μια διαρκής διαδικασία και μάλιστα για κάποιους η ιστορία των μεταναστεύσεων είναι η ιστορία του κόσμου. Εγώ να σας ευχαριστήσω και σας, κύριε Κώστα Βερτζάγια, και σας, κυρία Λιάνα Βερτζάγια, να σας στείλω τις καλημέρες μας, όλο το team εδώ της εκπομπής, και καλή επιστροφή στην Αυστραλία, μιας και υποθέτω ότι είστε ακόμα στην Ελλάδα.
0: Είμαστε ακόμα. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, και πάντοτε να υπάρχει ο σύνδεσμος μεταξύ της Ομογένειας και της Ελλάδας, και τα προγράμματα φιλοξενίας πρέπει να υπογραμμίσουμε, είναι ο πιο σημαντικός τρόπος να μπορούμε να συνδέσουμε τους νέους του εξωτερικού με την Ελλάδα και μπορούν να προσφέρουν στην Ελλάδα ακόμη και σε ακριτικά νησιά με εθελοντική εργασία.
1: Έτσι είναι, και να στείλουμε και εμείς έτσι, και να συνεχιστούν βεβαίως αυτές οι προσπάθειες, και να ευχαριστώ και στην πολιτεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην εκκλησία βεβαίως, γιατί και οι τρεις αυτοί θεσμοί συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση, για να μην είμαστε μόνο αφοριστικοί, να λέμε για τα καλά.
0: Απόλυτα σωστά.
2: Εγώ ήθελα μόνο να σας πω ότι θα μέναμε λίγο περισσότερο ακόμα στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να γυρίσω, γιατί γιορτάζουμε τα 75 χρόνια του Λυκείου των Ελληνίδων στο Σίδνεϊ. Είμαστε το πρώτο ελληνικό γυναικείο οργανισμό στην Αυστραλία.
1: Να ευχηθώ μακροημέρευση, κυρία Βερτζάγια. Όχι μόνο να τα εκατοστήσετε, να τα χιλιάσετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. 55 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε στην τελευταία σελίδα για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση. Συνάδελφος Βίκη Δρακάτου από την ΕΡΑΣΠΟΡ είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Το διπλό της χρονιάς έκανε η Καλαμάτα στην Τουμπά, στερώντας από τον ΠΑΟΚ την ευκαιρία που είχε να πατήσει στην κορυφή της Super League. Ο Κένεθ Βάργκας, ο κωνσταρικανός ποδοσφαιριστής, ήταν ο στάρ της βραδιάς, σκοράροντας με πέναλτι στο 28 λεπτό και με πλασέ στο 57, ενώ κέρδισε αποβολή του goalkeeper Τσιφτσί στο 62 λεπτό. Τη χαριστική βολή στους γηπεδούχους έδωσε ο Κουρμινόφσκι ύστερα από 4 λεπτά, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει σε 1-1 με τον NDI λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα, έπειτα από 6 αγωνιστικές στη Super League, ο Παναθηναϊκός μετράει 15 βαθμούς, τον ακολουθούν η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός με 13 και ο ΠΑΟΚ με 12, ενώ η Καλαμάτα ανέβηκε στη 10η θέση με 7 βαθμούς. Για το πρωτάθλημα της Super Bet League 2 χθες, ο Πανιώνιος κέρδισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ Β, επέστρεψε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Επίσης, με 3-0 κέρδισε η Αναχηγέννηση Καρδίτσα στην Ουραγό Ζάκυνθο. Πάμε στα μπασκετικά, γιατί οι δύσκολες εκτός έδρας δοκιμασίες περιμένουν τους αιώνιους στην πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν Βελιγραδίου στη Σερβία στις 9.30.
0: Ναι.
1: Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και μισή ώρα αργότερα στις 10 ο Ολυμπιακός θα κοντράρει τη Βαλένθια στην Ισπανία, πάντα σε μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακόμη παίζουν Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι και Μπασκόνια Ντουμπάι. Τώρα έχουμε το Eurocup στην έδρα της Λιθουανικής Πανεβέζης, δίνει ο ΠΑΟΚ τον τρίτο του αγώνα με τζάμπολ στις 7. Έχουμε για το Basketball Champions League το Περιστέρι που παίζει στην έδρα της Ιταλικής Βαρέζε και ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9 από το Ματζέντα Σπορ 4 και για το FIBA Europe Cup ο Κολοσσός Ρόδου θα αγωνιστεί στις 7 με την Γκέντς στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Μύκονος παίζει στις 9 στην έδρα της Ελβετικής Φριμπούργκ. Την Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Αγγλία ψάχνει ένα θαύμα, γιατί είναι η ρεβάνς της ΙΤΑΣ με 3-1 στην Κρήτη και έχει φόντο την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο, αν και πολύ δύσκολο. Ο αγώνας είναι απόψε στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Στορ.
0: Αντιγόνη.
1: Κλείνω, ναι, λέγοντας ότι έντονη ανησυχία υπάρχει για το ταξίδι 3.500 φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, καθώς οι γαλλικές αρχές εκτιμούν πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απειλητικής υποδοχής τους αύριο και μεθαύριο από τους οπαδούς της Μασέη, σε συνδυασμό με τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Επισήμως όμως δεν υπήρξε αίτημα ματέωσης της μετακίνησης των Ελλήνων φιλάθλων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντιγόνη. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Εμείς στο σημείο αυτό, περίπου 1,5 λεπτό πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς, θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι παραμείνετε και είστε συντονισμένοι. Μείνετε ωστόσο συντονισμένοι και στη συνέχεια, καθώς ακολουθούν και άλλες εκπομπές, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές και βεβαίως ομογενειακές. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: πολλά.
1: Μοναξιά μου όλα και πιξιλάξ και πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες εντός και κυρίως θα λέγαμε εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Προσπαθούμε να σας ταξιδέψουμε σε διάφορα σημεία της γης και να δούμε μαζί σε αυτή την ώρα, σε αυτή την εκπομπή, τι κάνουν οι Έλληνες σε διάφορες γωνίες του κόσμου. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βεσαρίωνος. Και πραγματικά δεν ξέρω με ποια είδηση έτσι να πρωτοαρχίσω. Λοιπόν, θα σας πω ότι η ελληνική κοινότητα Βαρσοβίας διοργανώνει το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ. Κάλλιο, αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, μια σπουδαία γιορτή όμως φαίνεται του ελληνικού πολιτισμού και θέλουν, φιλοδοξούν να καθιερωθεί ως ένας σταθερός θεσμός στα πολιτιστικά δρόμενα της Βαρσοβίας. Λοιπόν, διαβάζω στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια ότι η διοργάνωση θα φέρει μία βιωματική εμπειρία γεμάτη ελληνική μουσική, παραδόσεις, γεύσεις και πολλά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Βλέπω αρχιτεκτονικά εργαστήρια, εργαστήρια ραπτικής, κεραμικής, ελληνικών χωρών βεβαίως και μουσικό εργαστήρι. Παραδοσιακό καφενείο με ελληνικά παιχνίδια, με βιβλία. Θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περίπτερο με ελληνικά προϊόντα. Στην αίθουσα των οικαστικών θα γίνουν και μαγειρικά εργαστήρια για την παρασκευή έτσι παραδοσιακών ελληνικών φαγητών. Ανοιχτό μάθημα ελληνικής γλώσσας και βεβαίως, όπως ξέρετε, μεγάλη συναυλία, γιατί δεν υπάρχει φεστιβάλ ελληνικό στο εξωτερικό που να μην είναι συγχρόνος και γλέντι. Λοιπόν, 50 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας της Ελένης Τζόκα. Η κορύφωση του φεστιβάλ είναι με αυτή τη συναυλία, με τη συγκεκριμένη ερμηνεύτρια στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Είναι πολωνικής και ελληνικής καταγωγής η Ελένη Τζόκα. Θα ανέβει στη σκηνή λοιπόν για να γιορτάσει μαζί με το κοινό 50 χρόνια λαμπρής καλλιτεχνικής πορείας, ερμηνεύοντας ουσιαστικά έτσι τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Δωρεάν όλες οι δραστηριότητες και οι συναυλίες του φεστιβάλ. Ένα πάλι πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι οι υιοθεσίες, οι παράνομες υιοθεσίες που έγιναν τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70. Ένα θέμα που ήρθε στο φως από την Ελληνίστρια, είναι και κάτοχος της έδρας Κοραή στο King's College του Λονδίνου, της Γκόντα Βαν Στίν. Μπορεί να έζησε και να μεγάλωσε και να γεννήθηκε στο Βέλγιο η Γκόντα Βαν Στίν, αλλά η αγάπη της για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Διδάσκει, όπως καταλάβατε, στο King's College και τα ελληνικά και την ελληνική γλώσσα, αλλά και την ελληνική ιστορία και την ελληνική λογοτεχνία, και έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Ανακάλυψε λοιπόν τις παράνομες υιοθεσίες των δεκαετιών του 50, του 60 και του 70, όπου Αμερικανοί υιοθετούσαν παράνομα παιδιά από την Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά έχει καταφέρει η Γκόντα Βαν Στίν και σε ένα μεγάλο αριθμό τους έχει βρει. 60 ήδη πήραν την ελληνική ηθαγένεια, είναι όμως και πάρα πολλά ακόμα που προσπαθούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Και διαβάζω στο δικό μας ιστότοπο στο earthnews.gr για την ιστορία της Μπάρμπαρα Μπράουν. Μια συγκλονιστική ιστορία αναζήτησης και επανένωσης με τις ρίζες της. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα, αλλά το 1959 υιοθετήθηκε σε βρεφική ηλικία από Αμερικανούς θετούς γονείς, την πήραν μαζί της στην Αμερική. Γνώριζε ότι ήταν υιοθετημένη, αλλά οι γονείς της, με φόβο μην τη χάσουν, δεν της επέτρεπαν να αναζητήσει τη βιολογική οικογένειά της. Μετά το θάνατό τους όμως, η ίδια η Μπάρμπαρα Μπράουν ξεκίνησε την αναζήτηση και με τη βοήθεια του Ευτυχία Project. Το Ευτυχία Project επίσης έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να βρεθούν αυτά τα παιδιά και να καταφέρουν να βρουν τις ρίζες τους. Ευτυχία Project, ουσιαστικά ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και φέτος μάλιστα διοργανώνουν το δεύτερο ταξίδι των υιοθετημένων αυτών παιδιών, που πλέον είναι σαφώς ενήλικες, στην Ελλάδα μας από τις 17 του μήνα για 6 ημέρες σε διάφορες γωνίες Ελλάδας. Ανταμώνουν μέσα από το Ευτυχία Project υιοθετημένα λοιπόν παιδιά που όμως έχουν καταγωγή από την πατρίδα μας, είχαν γεννηθεί στην πατρίδα μας. Η Μπάρμπαρα Μπράουν λοιπόν κατάφερε και βρήκε το 2023 με τη βοήθεια της ομάδας του Ευτυχία Project την καταγωγή της, την οικογένειά της. Τη δέχτηκαν, λέει, με πολύ αγάπη και ένιωσε σαν να ανήκε σε αυτή την οικογένεια από την πρώτη στιγμή.

Η Μπάρμπαρα Μπράουν λοιπόν ανακάλυψε την οικογένειά της. Μάλιστα η μητέρα της λέει είχε μια πολύ δύσκολη και σκληρή ζωή. Την έδωσε σε ανάδοχες οικογένειες η μητριά της. Και νεαρή κοπέλα έμεινε εγγύος χωρίς να είναι παντρεμένη. Αναγκάστηκε λοιπόν να δώσει την Μπάρμπαρα για υιοθεσία στην Αμερική. Ευτυχία Project και Γκόντα Βανστίν, φοβερή δουλειά, φοβερή έρευνα για όλα αυτά τα παιδιά που υιοθετήθηκαν παράνομα. Δεκαετίες του 50, του 60 και του 70, Ελληνόπουλα υιοθετήθηκαν παράνομα στην Αμερική.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και όσοι είστε πιστοί ακροατές και πιστές ακροάτριες, θα γνωρίζετε πόσο πολύ έχουμε ασχοληθεί σε αυτή την εκπομπή με το θέατρο της Διασποράς, με τις ελληνικές θεατρικές ομάδες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της γης. Και για άλλη μια φορά, αυτή η τέχνη που γεννήθηκε εδώ στην πατρίδα μας, πέρα από τα εθνικά σύνορα, ως φορέας ταυτότητας θα λέγαμε, φορέας μνήμης, έρχεται στο προσκήνιο για άλλη μια φορά. Ήταν το 2023 που πραγματοποιήθηκε η πρώτη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου για το Θέατρο του Ελληνισμού της Διασποράς στις Βρυξέλλες. Φέτος η καρδιά λοιπόν του Θεάτρου της Ελληνικής Διασποράς χτυπά στο Παρίσι. Από την Παρασκευή που μας έρχεται, όχι ψέματα, νομίζω νωρίτερα, από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο, ο ιστορικός αυτός χώρος, το Ελληνικό Σπίτι, στην καρδιά της Γαλλικής Πρωτεύουσας, φιλοξενεί το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για το Θέατρο του Ελληνισμού της Διασποράς, με κεντρικό θέμα τις δραματουργικές γραφές και παραστασιακές πρακτικές στην ελληνική διασπορά την νεότερη και σύγχρονη περίοδο. Από ό,τι έχω καταλάβει, πρόκειται για μία κορυφαία επιστημονική καλλιτεχνική συνάντηση που συγκεντρώνει πάρα πολλούς διακεκριμένους ομιλητές από αρκετά πανεπιστήμια, από διεθνείς φορείς, όπου θα συζητήσουν για την εξέλιξη της ελληνικής σκηνικής δημιουργίας στο εξωτερικό από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Και μαζί μας, για να μας ξεναγήσει στο πρόγραμμα αυτού του σπουδαίου θεσμού, βρίσκεται η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, η κυρία Θάλια Μπουσιοπούλου. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κυρία Μπουσιοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε στην παρέα μας και δεχθήκατε έτσι την πρόσκληση να μιλήσουμε για το συνέδριο και θα έλεγα και γενικότερα για το Θέατρο του Ελληνισμού της Διασποράς.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας έτσι και μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το θεσμό. Τίνει να θεσμοποιηθεί, ευελπιστούμε πια. Είναι το δεύτερο, όπως είπατε πολύ σωστά, συνέδριό μας. Θέλουμε να πιστεύουμε, έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Διευρύνουμε αρκετά έτσι τους ορίζοντες σε αυτό το δεύτερο συνέδριο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει με αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Αναρωτιόμουν, κυρία Μπουσιοπούλου, πώς και το δεύτερο συνέδριο δεν ακολούθησε, ας πούμε, χρονικά το πρώτο τον επόμενο χρόνο, για παράδειγμα. Αλλά ναι, συνειδητοποιώντας πόσους διακεκριμένους ομιλητές έχετε και πόσα πανεπιστήμια και διεθνείς φορείς συμμετέχουν ουσιαστικά φέτος, καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα χρόνο μετά το πρώτο συνέδριο, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι έτσι αρκετά σύνθετα τα της διοργάνωσης. Να πούμε βέβαια επίσης ότι μετά το συνέδριο ακολούθησε και ο τόμος με τα πρακτικά του συνεδρίου, ένας πολύ καλεστός τόμος από την ΚΑΠΑ εκδοτική, οπότε και αυτό θέλει το χρόνο του. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο το φετινό, μετά από τις Βρυξέλλες που, όπως είπατε σωστά, είχε διοργανωθεί τον Νοέμβριο του 2023, με συμμετοχή 32 ομιλητών, ήταν περισσότεροι από 200 ακροατές από 10 χώρες, ίσως και περισσότερο. Σκεφτήκαμε ότι ίσως θα ήταν καλό να δούμε έτσι τον τρόπο που μπορούμε να χορτογραφήσουμε έτσι αυτό το γνωστό αλλά και αρκετά άγνωστο ακόμα τοπίο ως προς τους μελετητές ιδιαίτερα. Και θέλαμε να ανοίξουμε, να υποβάλουμε πια μια ανοιχτή πρόσκληση και είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έχουμε πάνω από 60 ομιλητές φέτος στο Παρίσι. Έχουμε θεατρικές ομάδες που θα παρουσιάσουν την θεωρία και την πρακτική τους, την πράξη τους βέβαια, σε στρογγυλή τράπεζα από Λονδίνο, από Παρίσι βέβαια, από Αμερική επίσης και αλλού. Και βέβαια έχουμε στην συνδιοργάνωση, έχουμε ανοίξει αρκετά τη συνδιοργάνωση για να συμπεριληφθούν όλοι οι φορείς της Γαλλίας, μιας και σκεφτήκαμε έτσι το Παρίσι, τη Γαλλία και το Παρίσι συγκεκριμένα ως τον πυρήνα αυτής της δεύτερης διοργάνωσης. Έχουμε λοιπόν συνδιοργανωτές εκτός από το δικό μας τμήμα, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, με το προπτυχιακό του, το μεταπτυχιακό του και το Εργαστήριο Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ελληνικού Θεάτρου. Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο της Λίλ, του Στρασβούργου, του Μοπελιέ με την μονάδα εκεί έρευνας, το Ρεζό, το Ιναλκό του Παρισιού βέβαια, αλλά και τα ελληνικά ιστορικά αρχεία της Ανατολικής Μεσογείου. Και φυσικά έχουμε την ελληνική κοινότητα που είναι, έτσι, είναι η βασικός φορέας που στηρίζει αυτήν την προσπάθεια και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι πραγματικά η ψυχή του εγχειρήματος, απαραίτητος αρρωγός για την διεξαγωγή του. Και ευελπιστούμε ότι αυτή έτσι, η συγκέντρωση επιστημόνων αλλά και ομάδων του θεάτρου από όλο τον κόσμο θα δημιουργήσει μια ζωηρή έτσι, ανταλλαγή απόψεων αλλά και θεαμάτων. Θα παρουσιαστούν και κάποια βιντεοσκοπημένα, έτσι. Θα είμαστε στον πολύ ωραίο χώρο του Maison de la Grèce.
0: Ναι, στο ελληνικό σπίτι.
1: Στο ελληνικό σπίτι. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη συνάντηση.
0: Να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Μπουσιοπούλου. Όταν έμαθα για το πρώτο διεθνές συνέδριο για το θέατρο του ελληνισμού της Διασποράς και ότι θα πραγματοποιούνταν το συνέδριο αυτό στις Βρυξέλλες, σκέφτηκα αμέσως αναμενόμενο, γιατί στις Βρυξέλλες βλέπουμε βεβαίως μία άνθηση του ελληνικού θεάτρου. Είναι 9, ίσως και 10 νομίζω τώρα, ελληνική θεατρική θίαση. Η επιλογή για το Παρίσι πώς και έγινε?
1: Θέλαμε καταρχάς, όπως σας έλεγα, θέλαμε να διευρύνουμε τις οπτικές, να φέρουμε περισσότερους μελετητές, αλλά και θέλαμε οι θεατρικές ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν αυτή τη φορά δεν θα είναι αποκλειστικά προερχόμενες από τον χώρο. Ναι, ναι, ακριβώς θέλαμε να διευρύνουμε και την πρακτική του θεάτρου, να δούμε αν είναι δυνατόν σε όλο τον κόσμο, έτσι με χαρακτηριστικούς εκπροσώπους φυσικά,
0: κατάλαβα.
1: Τι συμβαίνει,
0: ναι,
1: την πρακτική, τι συμβαίνει. Γι' αυτό και όπως σας έλεγα, έχουμε Λονδίνο, έχουμε Αμερική, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες και αυτή τη χρονιά συμμετοχές.
0: Να ρωτήσω το εξής. Κατά το τριήμερο αυτό των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου στο Παρίσι, τα ζητήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο, γιατί αν έχω διαβάσει σωστά, μιλάμε για 13 στρογγυλά τραπέζια, έτσι, 13 συνομιλίες.
1: Ναι, συνεδρίες και δύο στρογγυλές τράπεζες, μία καλλιτεχνών, μία επιστημόνων, βεβαίως.
0: Και ποια είναι τα βασικά ζητήματα που θα συζητηθούν σε αυτό το διεθνές συνέδριο, σε αυτές τις συνεδρίες?
1: Α, δύσκολο να τα συνοψίσω, είναι πολλά και ποικίλα, από χαρακτηριστικές περιπτώσεις ηθοποιών παλαιότερων εποχών της Διασποράς που πιθανόν η παρουσία ή η δράση τους έμεινε άγνωστη και έτσι θα μας δοθεί. Τώρα όχι πολύ άγνωστη, δεν μου έρχεται ένα παράδειγμα εδώ ας πούμε του Γιάννη Βόκου. Έχουμε την πολύ γνωστή περίπτωση της Μελίνας Μερκούρη. Έχουμε τι να πω τώρα, Σπύρος Αμάρας ας πούμε ως διασπορικός δημιουργός. Διάφορες περιπτώσεις, όπως και ομάδες και πιο θεωρητικά βεβαίως
0: ζητήματα.
1: Πιο θεωρητικές παρεμβάσεις και ζητήματα. Ναι.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω επίσης το ταξίδι αυτού του θεσμού, το οποίο άρχισε, είπαμε, το πρώτο διεθνές συνέδριο, και βγάλατε, εκδώσατε και από την ΚΑΠΑ εκδοτική, έτσι, τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου. Με δύο λόγια, μπορείτε να μας πείτε ποιος ήταν ο απολογισμός αυτής της πρώτης συνάντησης, ο οποίος ουσιαστικά σας έδωσε και την όθηση για να πείτε θα κάνουμε και δεύτερο συνέδριο και θέλουμε να γίνει θεσμός?
1: Ναι, αυτό είναι μια πολύ, πολύ πραγματικά ωραία ερώτηση, γιατί ακριβώς αυτή η ανταπόκριση υπήρξε και για μας, μας έδωσε πολύ χαρά και μας έδωσε νέα όθηση για την περαιτέρω διερεύνηση. Αυτό που συνειδητοποιήσαμε τότε και συνειδητοποιούμε ακόμα περισσότερο τώρα είναι ότι είναι πολλοί οι νεοελληνιστές μελετητές του θεάτρου οι οποίοι πιθανόν γράφουν, ερευνούν, ενδιαφέρονται για το θέατρο της Διασποράς και χωρίς αυτόν τον θεσμό αυτή η δράση τους, αν θέλετε η ερευνητική, θα έμενε στην αφάνεια. Είναι λοιπόν ευκαιρία αυτές οι συναντήσεις σε σχετική αφάνεια. Ο καθένας δημοσιεύει τις εργασίες του, τα βιβλία του, αλλά τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι και μπορούμε να συνομιλήσουμε και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε και χαρτογραφούμε το πεδίο και βλέπουμε και νέες οπτικές και προοπτικές και για το μέλλον.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βλέπουμε, γίνεται μια, πέραν του παρελθόντος, των περιπτώσεων του παρελθόντος που έτσι μιλήσαμε πριν, βλέπουμε και τι συμβαίνει τώρα και είναι πολύ σημαντικό για μας, γι' αυτό ακριβώς και διοργανώνονται σε χώρες και πόλεις του εξωτερικού και όχι στην Ελλάδα, να μιλάμε για τη διασπορά εντός της διασποράς, να δημιουργήσουμε δηλαδή έναν οργανικό δεσμό με αυτό που λέγεται θέατρο της Διασποράς, γιατί όταν είμαστε στην Ελλάδα είμαστε πάντα μακριά.
0: Ναι. Κυρία Μπουσιοπούλου, επειδή πολλά χρόνια εδώ, όχι μόνο εγώ, γενικότερα οι συνάδελφοι στη Φωνή της Ελλάδας έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη και πάθος και μεράκι για όλα όσα κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Είναι το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας, που απευθύνεται κατά βάση στους Έλληνες της Διασποράς και προσπαθεί να γίνει και μία γέφυρα με τη μητέρα πατρίδα και μεταδίδει νέα από την Ελλάδα και ειδησιογραφικές και πολιτιστικές εκπομπές και μουσικές εκπομπές, ώστε να έχουν μια εικόνα του πώς είναι η Ελλάδα σήμερα.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το ένα έργο. Ναι, ναι.
0: Από την άλλη υπάρχουν βεβαίως και ζώνες εκπομπών με το τι κάνουν οι Έλληνες της Διασποράς με τα προβλήματα, με τις αγωνίες τους, με τα όνειρά τους και τις δραστηριότητές τους. Και πραγματικά το κάνουμε με πολύ μεγάλο πάθος, γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί Έλληνες εντός της ελληνικής επικράτειας δεν γνωρίζουν δραστηριότητες και δράσεις απίστευτες που κάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Και γι' αυτό έτσι θέλουμε γεγονότα σαν και αυτά να τα προβάλλουμε και να υπάρχει και η δικτύωση. Αλλά όπως είπατε και εσείς, να μιλήσετε, ας πούμε, στη Διασπορά για το θέατρο της Διασποράς και να συναντηθείτε σε έναν τόπο, τώρα στο Παρίσι, άνθρωποι που ασχολούνται με το θέατρο της Διασποράς, είτε στο καλλιτεχνικό πρακτικό κομμάτι, είτε στο θεωρητικό, να συναντηθούν και να κουβεντιάσουν για όλο αυτό. Και πραγματικά κουβαλά μία πλούσια ιστορία που εκτείνεται από τον 19ο αιώνα, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις μέρες μας. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς από τι καταλαβαίνω έχετε και εσείς η ίδια μελετήσει αυτό το κομμάτι, είστε μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και έχετε ως γνωστικό αντικείμενο τη θεωρία και τη φιλοσοφία του θεάτρου και μεταπτυχιακό τίτλο στις θεατρικές σπουδές και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Λίλ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θέλω έτσι να μας πείτε, και νομίζω έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το ακροατήριό μας, ποια είναι εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από το θέατρο εντός των ελληνικών συνόρων.
1: Ναι. Για να, τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα χαρώ πάρα πολύ να όσους ακροατές έρθουν στο συνέδριό μας να το συζητήσουμε. Είναι μεγάλη συζήτηση. Θα πω όμως το εξής. Γιατί διερευνώ, όπως πολύ σωστά είπατε, ακριβώς η σημερινή έννοια της διασποράς, της διασποράς εν γέννη αλλά και του θεάτρου της διασποράς. Σήμερα τα πράγματα είναι αρκετά πιο περίπλοκα σε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα οι διασπορικές κοινότητες, όχι μόνο ελληνικές, όλες οι διασπορικές κοινότητες διασχίζονται από ρεύματα διεθνικά διάφορα. Δηλαδή από τη μια είναι στραμμένες οι διασπορικές κοινότητες προς τη μνήμη και τη μητέρα πατρίδα, από την άλλη όμως είμαστε σε ένα περιβάλλον έντονης παγκοσμιοποίησης, έτσι δεν είναι? Επομένως,
0: το συναντούμε και εμείς, κυρία Μπουσιοπούλου, γιατί πολλές φορές μιλώντας με Ελλήνες του εξωτερικού που μας παραχωρούν συνεντεύξεις στις εκπομπές μας, τους ρωτούμε πώς νιώθετε και πάρα πολλοί από αυτούς λένε βεβαίως και νιώθω Έλληνας, αλλά νιώθω πολύ πολίτης του κόσμου, έτσι, τα πράγματα σαφώς έχουν αλλάξει.
1: Ναι, ναι, σαφέστατα. Σαφέστατα δεν είναι αυτό που ήταν 50 χρόνια πριν, πόσο μάλλον 100 χρόνια πριν. Το θέατρο της Διασποράς, κατά τη γνώμη μου, και κάπως έτσι, αν θέλετε, το εκθέτω και στην ομιλία μου, στην φετινή μου ομιλία, νομίζω ότι διαπερνάτε από, μάλλον είναι μπροστά σε μια πρόκληση, αλλά και σε κάτι που είναι εξαιρετικά θετικό, και ίσως είναι μόνο το θέατρο της Διασποράς που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Η μεγάλη πρόκληση που τίθεται στο θέατρο της Διασποράς είναι ακριβώς αυτό το διεθνικό, το παγκοσμιοποιημένο, να μην το διαβρώσει, αν θέλετε, οι κακές του όψεις, γιατί υπάρχουν και οι θετικές όψεις φυσικά του διεθνισμού. Οι πιο αρνητικές του όψεις, αυτές που έχουν να κάνουν με την εμπορευματοποίηση της τέχνης, με την αγορά των προϊόντων τέχνης, νομίζω ότι έτσι καταλαβαίνετε και οι ακροατές σε τι αναφέρομαι. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και θεωρώ ότι το θέατρο της Διασποράς την αντιμετωπίζει πιο έντονα σε σχέση με το ντόπιο, ας πούμε, το κάθε ντόπιο θέατρο μιας χώρας, γιατί ακριβώς βρίσκεται στα σταυροδρόμια. Είναι πάντοτε σε ένα ανάμεσα το διασπορικό υποκείμενο, όπως λέμε, ο άνθρωπος Διασποράς. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Από την άλλη, βρίσκεται ακριβώς μέσα στην καρδιά αυτού που πολύ ωραία είπατε, του κοσμοπολιτισμού, που είναι μια έννοια που πρέπει να τη δούμε ως το θετικό αντίβαρο της παγκοσμιοποίησης με την αρνητική της. Πρέπει να δούμε δηλαδή τον κοσμοπολιτισμό όπως ήταν κάποτε, ως ένα άνοιγμα στους άλλους, χωρίς να σημαίνει ότι ισοπεδώνουμε ενώπιον των επιταγών της αγοράς. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που δίνεται σε όλα τα θέατρα της Διασποράς να κινηθούν γόνιμα προς τα εκεί. Εδώ υπάρχει και ένας πολιτικός ρόλος, χωρίς να μιλάμε για πολιτικό θέατρο σε καμία των περιπτώσεων, δεν αναφέρουμε καθόλου σε αυτό, αλλά αναφέρουμε, ας το πούμε, ευρύτερα σε μια αλλαγή τρόπου σκέψης που είναι περισσότερο το θέατρο της Διασποράς από τα άλλα, τα γηγενή θέατρα που μπορούν να αντιμετωπίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Σας έδωσα λίγο μια σύνοψη της ομιλίας μου.
0: Έτσι, για να έχω μια εικόνα. Ιστορικά, πώς λειτουργεί η θεατρική πράξη για έναν Έλληνα του εξωτερικού? Είναι κυρίως ένας τρόπος διατήρησης της εθνικής ταυτότητας και της γλώσσας, ή περισσότερο μια γέφυρα ενσωμάτωσης με την τοπική κοινωνία της εκάστοτε χώρας? Εγώ μέσα από τις εκπομπές έχω δει ερασιτεχνικούς, θεατρικούς θειάσους που χρησιμοποιούν περισσότερο αυτά τα ανταμώματα και αυτές τις πρόβες, είναι και σαν ένα βάλσαμο, αν θέλετε, στην νοσταλγία, ακόμη και όταν βρίσκονται τόσο κοντά, και με μία πτήσεις τις πρόβες είναι και σαν ένα βάλσαμο, αν θέλετε, στην νοσταλγία, ακόμη και όταν βρίσκονται τόσο κοντά, και με μία

0: Μοναδικό Θέατρο Κολονίας, της Αναστασίας Ρεβή από το Theater Lab Company, που εκεί βλέπω ότι δεν λειτουργεί σαν ένα παυσίπονο, αλλά τελείως διαφορετικά προβάλλουν το ελληνικό θεατρικό έργο και όχι μόνο. Την ελληνική ματιά πάνω σε θεατρικά έργα και ξενόγλωσσων και με θειάσους που δεν αποτελούνται από Έλληνες, είναι σαν μια γέφυρα ενσωμάτωσης με την πόλη στην οποία μένουν, έχουν ουσιαστικά μεταναστεύσει. Και με τους δύο τρόπους λειτουργεί η θεατρική πράξη τελικώς για έναν Έλληνα του εξωτερικού.
1: Ναι. Σήμερα, το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία, σήμερα νομίζω ότι συνυπάρχουν τόσο αυτές οι θεατρικές πράξεις που στρέφονται προς την νοσταλγία και ανταποκρίνονται σε αυτό το αίσθημα που έχουν βεβαίως πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού όταν μένουν στο εξωτερικό, αλλά λειτουργούν ταυτόχρονα και οι άλλες τάσεις που επιδιώκουν, όχι απεμπολώντας αν θέλετε την νοσταλγική τους αίσθηση, αλλά επιδιώκοντας να δουν σήμερα τη ματιά ενός ας πούμε ενός θειάσου ελληνικού απέναντι στον ή ενός καλλιτέχνη, ας το πούμε πιο σωστά, που βρισκόμαστε στον κόσμο, προσπαθούν να τοποθετηθούν στον κόσμο και να έχουν αυτό το άνοιγμα και προς τις άλλες κοινότητες και αποκτώντας αυτά τα διεθνικά στοιχεία που αναφέραμε. Ίσως νομίζω ότι συνυπάρχουν λοιπόν και είναι ειδικά σήμερα παρόντα εμφανή και οι δύο πλευρές αυτές. Αυτό που σίγουρα νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση συμβαίνει και έχει ανάγκη ο Έλληνας και όποιος άνθρωπος της διασποράς που είναι έξω από τη χώρα του, είναι αυτό που λέμε η επιτέλεση της ταυτότητάς του, η ανάγκη όχι μόνο να φέρω στη μνήμη, αλλά να επιτελέσω ξανά την ελληνικότητά μου, και την επιτελώ είτε παίζοντας ο ίδιος θέατρο, είτε όντας καλλιτέχνης, αλλά είτε και ερχόμενος ως θεατής, γιατί και εκεί επιβεβαιώνω ή και διευρύνω την ταυτότητά μου, τη σχέση μου με την μητέρα πατρίδα και τη σχέση μου, τη θέση μου αυτή τη στιγμή μέσα στο πολύπλοκο δίκτυο που συνιστά ο σύγχρονος κόσμος. Mm-hmm. Το θέατρο λοιπόν, επειδή σχετίζεται άμεσα με την επιτέλεση, ίσως είναι αυτός και ο λόγος που είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς, αν θέλετε, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ο μόνος, που αγαπούν πολύ οι άνθρωποι του εξωτερικού. Ναι. Δηλαδή και εγώ, επειδή έζησα και εγώ ένα διάστημα στο εξωτερικό, αισθάνθηκα πάρα πολύ αυτό που λέτε, παρόλο που ήμουν λίγες ώρες από την πατρίδα και θα γυρνούσα και ναι. Αυτά όλα τα σύμφωνα με τα τηλέφωνά μας δεν ναι. Έχει σχέση με τα 100 χρόνια πριν.
0: Ναι, σαφώς δεν έχει καμία σχέση με το μεταναστευτικό κύμα, ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα, τέλη 19ου, αρχές 20ου, καμία σχέση βεβαίως, ούτε καν με το μεταναστευτικό κύμα της δεκαετίας του 50 και του 60. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό επίσης που βλέπουμε πολύ έντονα, αν θέλετε περισσότερο από το θέατρο, είναι οι ελληνικές χορευτικές ομάδες. Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα και σαφώς εννοείται ότι μέσω του χορού είναι πάρα πολλές οι ελληνικές χορευτικές ομάδες στο εξωτερικό. Μέσω του χορού προσπαθούν έτσι να διατηρήσουν την παράδοση και λειτουργεί και σαν ένα αντάμωμα. Εδώ όμως στο κομμάτι του θεάτρου γίνεται το εξής. Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, όπως είπατε και εσείς, και σε μια εποχή που όλοι οι ομογενειακοί φορείς βάζουν πρώτη προτεραιότητα που λέμε την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση και αγωνιούν για το τι θα γίνει με την ελληνική γλώσσα, και οι περισσότεροι θεωρούν ότι χάνοντας την ελληνική γλώσσα θα χαθεί και η ταυτότητα του Έλληνα του εξωτερικού, εδώ βλέπουμε ότι ειδικά στο ερασιτεχνικό θεατρικό κομμάτι, σε αυτόν τον τομέα, η ελληνική γλώσσα διατηρείται. Δηλαδή είναι, αν θέλετε, και ένας τρόπος, γιατί μέσα από την τέχνη δεν είναι μια διδασκαλία ελληνικής γλώσσας στεγνή, είναι ένα ολόκληρο παιχνίδι, έτσι, είναι ένας τρόπος

0: να έρθει σε επαφή με τη γλώσσα σου καλλιτεχνικός. Οπότε οι ελληνικές θεατρικές ομάδες πραγματικά συμβάλλουν και στην διατήρηση της ελληνικής γλώσσας σε μεγάλο βαθμό, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς και σημαντικό είναι επίσης ότι, και πολύ ελπιδοφόρο, ότι εμφανίζονται και συγγραφείς νέοι, έτσι, νέοι συγγραφείς οι οποίοι γράφουν στα ελληνικά και εμπλουτίζουν το ρεπερτόριο και παρουσιάζονται νέα έργα στο θέατρο της Διασποράς, γραμμένα από Έλληνες της Διασποράς. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί και εδώ στην Ελλάδα. Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Αυτό δείχνει ότι έχουμε διαρκή αναγέννηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και βέβαια διατηρεί τη γλώσσα.
0: Ναι, ναι, διατηρεί τη γλώσσα. Πρόσφατα μου λέγανε οι Players of Fithos, που εδρεύουν στο Λονδίνο. Και μάλιστα είχα εντυπωσιαστεί, ερασιτεχνική ελληνική θεατρική ομάδα ανέβασαν φέτος ένα έργο με 22 άτομα, 22 Έλληνες. Λοιπόν, και εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι έχουν πάρει μέρος ήδη σε 2 ερασιτεχνικούς θεατρικούς θεσμούς, διαγωνισμούς, φεστιβάλ εδώ στην πατρίδα. Και θα πάρουν και σε τρίτο, δηλαδή σε λίγες ημέρες θα είναι στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Θερμαϊκού. Και τους ρωτούσα, μα είναι δυνατόν, πώς καταφέρνετε 22 άτομα να συντονίσετε άδειες τα πάντα για να έρθετε στην πατρίδα να παίξετε θέατρο? Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Τέτοια η λαχτάρα. Ναι, τέτοια η λαχτάρα.
1: Όχι, γίνονται εκπληκτικά πράγματα και να που θεσμοί σαν αυτοί. Μιλώ τώρα για το συνέδριο το δικό μας.
0: Για το συνέδριο, βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό να, έτσι και να πολλαπλασιαστούν αυτοί οι θεσμοί, γιατί ακριβώς με αυτά θέλουμε να έρθουμε σε επαφή, να δούμε τι συμβαίνει και να προχωρήσουμε. Γιατί φυσικά ήδη σκεφτόμαστε το τρίτο συνέδριο, ξέρετε.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Ήδη το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμα θα αποφασιστεί στο τέλος τα συμπεράσματα του παρόντος συνεδρίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο τόπος διεξαγωγής, ναι.
0: Τέλεια. Χάρηκα πάρα πολύ, κυρία Μπουσιοπούλου, για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ. Και σας ευχαριστώ θερμά.
0: Από τις 15 λοιπόν μέχρι τις 17 Οκτωβρίου στο Maison de la Grèce, στην καρδιά της πόλης του Φωτός, στο Παρίσι, έχουμε το δεύτερο διεθνές συνέδριο για το θέατρο του ελληνισμού της Διασποράς. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ θέλω να δώσω μια ανοιχτή πρόσκληση. Σας περιμένουμε. Όσοι ξέρω ότι θα έρθουν και άνθρωποι από τις Βρυξέλλες πολύ.
0: Ναι, είναι κοντά και είναι σαφώς πολύ φίλοι του θεάτρου του ελληνικού
1: εκεί. Ξέρω ότι θα έρθουν πολύ. Περιμένουμε σίγουρα τους αγαπημένους φίλους από το Παρίσι να βρεθούμε, να τα πούμε, να φάμε μαζί, συζητήσουμε μαζί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά.
0: Μάλιστα. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Και σε εσάς καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Έτσι, κάτι γαλλικό, μια και επισκεφθήκαμε το Παρίσι, έστω και νοερά, αλλά εσείς μπορείτε. Όσοι μας ακούτε, πολλές ευχές στέλνουμε στις Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χαρά Κατσανάκη για το μήνυμά της. Ναι, ελπίζω ότι όπως και εσείς, κυρία Κατσανάκη, έτσι και άλλοι φίλοι από τις Βρυξέλλες θα βρεθείτε στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες για το δεύτερο διεθνές συνέδριο του ελληνισμού της Διασποράς. Και αφού πήγαμε στο Παρίσι, ας πάμε και μέχρι τη Λιόν. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος συμμετέχει στην 18η έκδοση του Φεστιβάλ Lumière της Λιόν, στο πρόγραμμα «Χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου». Είναι η Ελλάδα τιμόμενη χώρα σε αυτό το φεστιβάλ φέτος. Και θα παρουσιαστούν περίφημες ελληνικές ταινίες. «Το πικρό ψωμί» του Γρηγόρη Γρηγορίου του 1951. Αυτή η καταπληκτική ταινία που έχει τον τίτλο «Εύα» και τη σκηνοθέτησε η Μαρία Πλητά. Μιλάμε για την πρώτη ελληνική ταινία που σκηνοθέτησε γυναίκα, κυκλοφόρησε το 1953. Ποιοι δεν έχουμε αγαπήσει τον Δράκο του Νίκου Κούνδουρου ή το «Ποτέ την Κυριακή» του Ζήλντα Σεν. Αλέξη Ζορμπάς του Μιχάλη Κακογιάννη. «Πρόσωπο με πρόσωπο» του Ροβίρου Μανθούλη, «Μέχρι το πλοίο» του Αλέξη Δαμιανού. Μάλιστα, το «Πρόσωπο με πρόσωπο» του Ροβίρου Μανθούλη και το «Πικρό ψωμί» του Γρηγόρη Γρηγορίου αποκαταστάθηκαν από το Εργαστήριο Ψηφιακής Αποκατάστασης και Συντήρησης Ελληνικών Ταινιών της Ταινιοθήκης. «Μικρό ψωμί» είναι ένα νεορεαλιστικό αριστούργημα, θα λέγαμε, και τιμάται στο Φεστιβάλ Lumière με τη διάκριση Lumière Classique. Απονέμεται στις καλύτερες αποκατεστημένες κλασικές ταινίες. Εκεί θα βρεθεί και η Μαρία Κομνηνού, είναι η πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και καθηγήτρια του ΕΚΠΑ. Θα παρουσιάσει την ταινία αυτή, όπως και ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Πάνος Κούτρας. Σήμερα οργανώνεται στρογγυλή τράπεζα στη Λιόν με θέμα «Ξαναζωντανεύοντας την ελληνική κινηματογραφική κληρονομιά, μοντέλα του αύριο». Στη συζήτηση συμμετέχει και η Ειρήνη Ανδριοπούλου και η πρόεδρος της Ταινιοθήκης, όπως και ο ακόλουθος οπτικοακουστικών μέσων στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, ο Εμέ Μπεσόν. Πολύ ωραίο πρόγραμμα λοιπόν. Το Φεστιβάλ Lumière της Λιόν. Το φεστιβάλ έχει αρχίσει από τις 10 του μήνα. Θα συνεχιστεί μέχρι τις 18, αλλά το δικό μας κομμάτι, η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, αρχίζει σήμερα και τελειώνει στις 16 του μήνα. Αφού πιάσαμε και το σινεμά, να σας πω ότι το νέο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του Γιώργου Αβγερόπουλου, το Inferno, είναι υποψήφιο για βραβείο για το Prix Europa 2026. Η ταινία συγκαταλέγεται σε 20 ντοκιμαντέρ από 12 χώρες που επιλέχθηκαν να διαγωνιστούν στην κατηγορία του ντοκιμαντέρ. Παρουσιάζεται σήμερα στο Βερολίνο στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και της αξιολόγησης από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Είναι η 40η διοργάνωση του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Υποβλήθηκαν 600 παραγωγές από 206 οργανισμούς και επιλέχθηκαν 154 παραγωγές από 29 χώρες, οπότε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό που έχουμε αυτή την ειδική μνήμα στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αβγερόπουλου, στο οποίο στρέφει το φακό του στη Μεσόγειο, που θερμαίνεται ραγδαία. Είναι η δεύτερη ταχύτερα θερμαινόμενη περιοχή του πλανήτη και στο Inferno ο Αβγερόπουλος ταξιδεύει ουσιαστικά σε 7 μεσογειακές χώρες, καταγράφοντας μια περιοχή που αλλάζει
με ξηρασία, με πυρκαγιές, με πλημμύρες, με άνοδο της στάθμισης θάλασσας, ένα πραγματικά ξεχωριστό ντοκιμαντέρ. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα με περισσότερες κουβέντες μακρινές. Να είστε καλά, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Βροχοπτώσεις αυτή την ώρα στην Αττική. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβαθμίζει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια από το απόγευμα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται να πλήξουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό, με ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα. Μπαράζ παρεμβάσεων για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο Earth News. Εξήγησε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά το πεδίο της θέρμανσης με ενέργειες οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλι των πολιτών. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα $105 το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Η περιορισμένη δυνατότητα της Μόσχας να ενισχύσει την παραγωγή και η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη συγκρατούν τις απώλειες. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η δικαστική λειτουργός έδωσε ημερομηνία για τις συμπληρωματικές απολογίες τους 2 εκ των 3 για τις 21 Οκτωβρίου, ενώ όρισε την τρίτη απολογία για τις 23 Οκτωβρίου. Στην αποκατάσταση των βλαβών που είχαν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, επεσήμανε ότι οι ζημιές στα 14 κτίρια για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι ενδιάμεσες εκθέσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της για το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη για αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιου είδους εθισμό. Στη Βουλή σήμερα η συζήτηση του νομοσχεδίου για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, παρουσία μηχανικών αλλά και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Όπως διευκρίνησε σε τηλεοπτική της συνέντευξη η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στο Δήμο, ενώ το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο επί της Λεωφόρου Μεγαρίδος. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη από 12 έως 16 και στην Αθήνα 15 έως 20. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι. Είμαστε και πάλι εδώ πιστοί στο ραντεβού μας κάθε Τρίτη, 1 με 2. Θα ταξιδέψουμε, θα γνωρίσουμε, θα ξαναγηθούμε σε ένα ακόμη από τα όμορφα χωριά της ελληνικής επικράτειας. Σήμερα Τρίτη και 13, καθόλου άτυχοι δεν αισθανόμαστε, καθόλου δεν πιστεύουμε ότι είναι έτσι η μέρα για να έχουμε προκαταλήψεις για οτιδήποτε, γιατί αυτή τη μέρα θα ζήσουμε μία, νομίζω, ιδιαίτερη εμπειρία με τις αφηγήσεις, τις περιγραφές, τις ιστορίες που θα μας διηγηθούν οι καλεσμένοι μας, που προέρχονται όλοι από ένα πολύ όμορφο χωριό της Βορείου Ελλάδας, ένα χωριό νησιώτικο, η Παναγία της Θάσου. Εκεί λοιπόν θα βρεθούμε σήμερα με τη δύναμη του ραδιοφώνου, του παγκόσμιου ραδιοφώνου της ΕΡΑ. Η Παναγία της Θάσου, ένα χωριό που βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα, στα βόρειο-ανατολικά του νησιού, ανατολικά του Υψάριου Όρους, είναι σε υψόμετρο 300 μέτρων. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι οι πέτρινες στέγες των σπιτιών, που δίνουν έτσι μια ιδιαίτερη γραφικότητα στο τοπίο όταν κανείς αντικρίζει το χωριό από ψηλά, μέσα σε μια περιοχή που κατά τα άλλα είναι κατάφυτη από πεύκα, όπως άλλωστε αυτό συμβαίνει με ολόκληρη τη σχεδόν τη Θάσο. Εκεί λοιπόν είναι χτισμένο το χωριό Παναγιά. Μπροστά του έχει μια πολύ όμορφη παραλία. Ίσως νομίζω την ωραιότερη παραλία του νησιού, τη Χρυσή Αμμουδιά. Είναι 10 χιλιόμετρα η απόσταση της Παναγίας από την πρωτεύουσα, που είναι και το λιμάνι εκεί της Θάσου. Και είναι σίγουρα ένα από τα χωριά της Ελλάδας που όποιος βρεθεί έτσι τόσο κοντά, αν δηλαδή πάρετε το ferry boat από την Κεραμωτή και περάσετε απέναντι στη Θάσο, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσετε εκτός προγράμματος την Παναγία της Θάσου, αυτό το εξαιρετικό χωριό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Θα έχουμε ανθρώπους βέβαια κοντά μας που κατάγονται, όπως είπαμε, από την Παναγία, θα μας δώσουν έτσι πολύ όμορφες πληροφορίες. Και νομίζω ότι θα φροντίσουν, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν τις περιγραφές και τις αναφορές τους, να αισθανθούμε σαν να είμαστε εκεί. Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο κάθε φορά για αυτήν εδώ την εκπομπή. Στο χωριό λοιπόν, σήμερα Τρίτη και 13 Οκτωβρίου του 2026, σε λίγο μαζί μας η κυρία Ευστρατεία Παναγιώτου, που είναι αντιπρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου, βάκχος εκεί από την Παναγία της Θάσου. Η Φρίνη Χατζή θα ακολουθήσει, πρόεδρος του Κοινωνικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Παναγίας Θάσου. Η Κλεοπάτρα Σωτηρέλη, που είναι υπεύθυνη ενός μουσείου που έχει δημιουργηθεί εκεί με άξονα ένα παλιό, πολύ παλιό ελαιοτριβείο που είναι χτισμένο από τις αρχές του 20ου αιώνα και που σήμερα είναι ένας μουσιακός χώρος μέσα στο χωριό. Και θα κλείσουμε με έναν απόδημο, τον κύριο Κομνηνό Χαϊδευτό, ο οποίος κατάγεται από την Παναγία της Θάσου. Μάλιστα σήμερα θα τον προλάβουμε στο νησί πριν πάρει το αεροπλάνο για να επιστρέψει στη Σουηδία, όπου είναι η βάση του, αν και ως συνταξιούχος πλέον τα τελευταία χρόνια περνάει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο αγαπημένο του, στο δικό του το χωριό, στην Παναγία. Για χρόνια ο κύριος Χαϊδευτός ήταν πρόεδρος Ομοσπονδίας των Σωματείων Συλλόγων των Ελλήνων της Σουηδίας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι για να σας βάλουμε στο κλίμα. Ένα τραγουδάκι το οποίο έχουν αναρτήσει στο διαδίκτυο οι άνθρωποι του Λαογραφικού Συλλόγου της Παναγιάς της Θάσου, οπότε θα συγχωρήσετε λίγο την ποιότητα του ήχου, ωστόσο νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό τραγούδι, «Όλα τα μελαχρινά» λέγεται, μαζί με μια μικρή πρόζα, έτσι να μας βάλει λίγο στο κλίμα και να μας μεταφέρει και μουσικά στο Βόρειο Αιγαίο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν ένα κομμάτι από την Θάσο και είπαμε ότι αυτό το κομμάτι το ανάρτησαν οι άνθρωποι του συλλόγου Βακχός. Είναι ο ένας εκ των δύο συλλόγων που δραστηριοποιείται στην Παναγία. Αντιπρόεδρος του Ορλαιογραφικού Συλλόγου Βάχος είναι η κυρία Ευστρατεία Παναγιώτου, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αποδοχή της πρόσκλησης για να φτιάξουμε αυτήν εδώ την εκπομπή και να την βγάλουμε στον αέρα σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και για το γεγονός ότι μας βοήθησε κιόλας συνολικά σε αυτή μας την προσπάθεια. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Κυρία Παναγιώτου, ακούσαμε κάτι από αυτά τα πολύ ωραία που κάνετε εκεί στο νησί σας για να είστε πολύ κοντά στην παράδοση, και το γεγονός ότι υπάρχει ένας λαογραφικός σύλλογος εκεί στο νησί, στον οποίο μάλιστα από ό,τι έχω καταλάβει έχετε πρωτοκαθεδρία οι γυναίκες, αν και ο πρόεδρος σας είναι ο άντρας, έτσι, ο κύριος Καρτάλης.
1: Και αν και ο σύλλογος στο ξεκίνημά του ήταν καθαρά ανδρικού ρόλου, δεχόμενος όμως από τη δεκαετία του 80 και μετά αρκετές γυναίκες στη βοήθεια αυτού.
0: Λοιπόν, Παναγία της Θάσου, έτσι, για να πάμε εισαγωγικά, γιατί είστε οι πρώτοι που φιλοξενούμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Να πούμε
0: δύο λόγια. Εγώ ευχαριστώ. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν για την Παναγία και την ιστορία της, έτσι, πόσο πίσω πάμε στον χρόνο. Και να μας εξηγήσετε κιόλας, να μας εξηγήσετε και για αυτό το ιδιαίτερο γνώρισμα που δεν το συναντάμε νομίζω σε άλλα χωριά στη Θάσο, ότι αυτό με τις πέτρινες στέγες.
1: Λοιπόν, πάμε αρκετά πίσω. Το χωριό προϋπήρχε από το 15ο-16ο αιώνα με την ονομασία Αναστάσιον. Περίπου στα τέλη του 1700 ονομάστηκε Παναγία, όταν με την εισρωή πειρατών μέσα στο νησί, κάτοικοι που ήταν στα παραθαλάσσιους οικισμούς αναγκάστηκαν να μπουν στον ορεινό όγκο για να προστατευτούν. Από Αναστάσιον λοιπόν με 300 κατοίκους, το χωριό αυτόματα απέκτησε πάνω από 2.000 κατοίκους. Αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν την τότε εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου, να χτίσουν πάνω στα θεμέλια εκείνης την τωρινή εκκλησία που έχουμε στο χωριό, που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση Θεοτόκου. Οπότε αυτόματα το χωριό αλλάζει όνομα και ονομάζεται Παναγία για την Θεοτόκο μας. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε από τις δύο ονομασίες του χωριού ότι οι κάτοικοι του είναι άμεσα θρησκευόμενοι, καθώς η εκκλησία του επηρεάζει την ονοματοδοσία όλου του χωριού.
0: Σωστά. Γι' αυτό άλλωστε λοιπόν είναι Παναγία το χωριό σας.
1: Ναι, ναι.
0: Και διαβάζω εδώ ότι δεν είναι τυχαίο και το όνομα που έχετε δώσει στο σύλλογο, Βάχος.
1: Όχι, φυσικά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτό το χωριό.
0: Τι παίζει λοιπόν, τι παίζει με το Βάχο.
1: Λοιπόν, ο σύλλογος δημιουργήθηκε το 1973 με κύριο σκοπό την διατήρηση όλων των αποκριάτικων λαϊκών δρομένων, όλων των λαϊκών δρομένων μάλλον καλύτερα, που υπήρχαν την περίοδο της αποκριάς στο χωριό. Τα οποία με έρευνες οι οποίες έχουν γίνει τόσο από κατοίκους του χωριού, άτομα που ανασχολούνται με τον σύλλογο ή και ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να ασχοληθούν με τα λαογραφικά, συναντάμε πρώτη φορά περίπου στα 1800 σε γραπτά κείμενα. Υπήρχε το στοιχείο της αποκριάς μέσα τους πάρα πολύ έντονο, διονυσιακό στοιχείο, με φαλικούς συμβολισμούς για τη γονιμότητα και την αναγέννηση. Και το 1973 οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν να δημιουργήσουν το σύλλογο για να βάλουν κάτω από την ομπρέλα του συλλόγου όλα αυτά τα λαϊκά δρόμενα της αποκριάς.
0: Τα οποία και σήμερα είναι ζωντανά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Τα οποία μέχρι σήμερα είναι ζωντανά, ναι, όχι με την ίδια μορφή που είχαν τότε, γιατί με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε. Άλλωστε η παράδοση είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένα ζωντανό κύτταρο που καίει μέσα μας. Οπότε έχουν πάρει μια άλλη μορφή, όμως έχουν την ίδια ρίζα, το ίδιο μετερίζει, και ξεκινάμε από εκεί και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα 54 χρόνια μετά.
0: Πρέπει λοιπόν να έχετε παράδοση και στο κρασί, στο τσίπουρο, υποθέτω.
1: Στο κρασί, στο τσίπουρο, η Παναγία είναι ένα από τα λίγα χωριά που έχει ακόμη παραδοσιακά αποστακτήρια τσίπουρου, τα οποία εμείς ονομάζουμε χαλάτια. Και τώρα πλησιάζει και ο καιρός που θα ανοίξουν πάλι και θα μπορέσουν να στεγάσουν τον κόσμο μέσα, τις παρέες, κατά την, όταν παράγουμε το τσίπουρο μαζεύονται παρέες και είναι γιορτή για ένα σπίτι να βγάζει τσίπουρο. Τη μέρα δηλαδή που γίνεται η απόσταξη έχουμε το έθιμο της Κριτσμάς, το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα και ακόμη και τώρα αυτός που βγάζει φωνάζει την παρέα του εκεί για να φάνε, να πιούνε και να γλεντήσουν, γιατί το πρώτο, την πρώτη απόσταξη πρέπει να την δωρήσει για να πάει καλά και η επόμενη χρονιά του.
0: Αυτό λοιπόν που είδα εγώ όταν είχα επισκεφθεί το νησί και είναι το πρώτο που βλέπει κανείς κατεβαίνοντας από το δρόμο με κατεύθυνση τη Χρυσή Αμμουδιά, περνώντας από την Παναγία, αυτή η εικόνα ενός πολύ γραφικού οικισμού με πέτρινες στέγες.
1: Ναι. Το χωριό από τη δεκαετία του 1970 και μετά θεωρείται παραδοσιακός βυζαντινός οικισμός. Έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς την αρχιτεκτονική του. Πρέπει να έχει πέτρινες στέγες, πρέπει να έχει ξύλινα κουφώματα και να είναι λευκό ή μπλε λουλακί ο τείχος απ' έξω. Δεν είναι όπως άλλα χωριά, παραδείγματος χάρη στο Πύλιο που βλέπουμε που είναι εμφανής η πέτρα. Για λόγους υγείας και καθαριότητας κυρίως ασβεστώνανε τα σπίτια απ' έξω. Και για απολύμανση εννοείται, έτσι, ασβέστης.
0: Ναι.
1: Το διατηρούμε αυτό μέχρι σήμερα. Δεν επιτρέπεται να χτίσει και να κάνει παρεμβολές μέσα στον οικισμό όποιος θέλει.
0: Η πέτρα υποθέτω ότι βρίσκεται στην περιοχή και ήταν αυτός ο λόγος που ξεκίνησαν να χτίζονται έτσι με το σχιστόλιθο οι στέγες των σπιτιών. Και έδωσαν έτσι αυτή την εικόνα τη χαρακτηριστική
1: και
0: του χωριού.
1: Είναι μακεδονικής αρχιτεκτονικής με επιρροές από Πύλιο θα έλεγα, γιατί και μάστορες από, και από την Καστοριά. Όταν ξεκίνησε η ανάπτυξη του χωριού περί το 1890-1900 κάπου εκεί. Οπότε πολλά κοινά, αν έρθετε δηλαδή και περιηγηθείτε στο χωριό, θα δείτε τα χαγιάτια, τα φουρούσια γύρω-γύρω, τα οποία είναι παρόμοια. Αν πάτε και στα αντίστοιχα χωριά, θα δείτε και εκεί.
0: Είστε σε ένα νησί που είναι καταπράσινο, η περιοχή δική σας ειδικά έτσι, είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστική. Έχετε πολύ κοντά σας τη μεγαλύτερη παραλία του νησιού, και ίσως και την ομορφότερη, τη Χρυσή Αμμουδιά.
1: Αν όχι την ομορφότερη, μία από τις ομορφότερες σίγουρα.
0: Και έχω την εντύπωση ότι η Θάσος και γενικά η περιοχή δική σας με αφετηρία την Παναγία μπορεί να προσφέρει και συγκινήσεις σε ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν την περιπέτεια μέσα από τα μονοπάτια.
1: Ναι, η Θάσος είναι ένα μαγικό νησί. Η ιδιαιτερότητα του είναι ότι κάθε χωριό έχει τη δική του ιστορία. 9 είναι τα βασικά χωριά του νησιού και μετά εξελίχθηκαν οι υπόλοιποι οικισμοί και γίνανε 15 στο σύνολο που είναι σήμερα. Γι' αυτό και οι παλιοί πολλές φορές το γινόταν κάτι αξιοσημείο, το λέγανε θα ακουστεί στα 9 χωριά ή αλλιώς όπως το λέμε στο νησί θα ακουστεί στα 9 χωριά μας.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν κάτι τόσο σημαντικό, αξίζει να έρθει κάποιος να την επισκεφτεί. Συνδυάζει βουνό θάλασσα, έχει νερό μέσα στα χωριά που είναι πράγμα σπάνιο για νησί. Πάρα πολύ πράσινο όπως είπατε, με το πέσκο να φτάνει μέχρι την παραλία. Υπέρχει ορειβατικά. Υπέρχεις στάσεις να κάνει κάποιος και να χαρεί την φύση μέσα στο νησί.
0: Έχετε άλλωστε και ένα ψηλό βουνό εκεί στη Θάσο, έτσι. Δηλαδή
1: δεν
0: συνηθίζεται αυτό στα νησιά του Αιγαίου τόσο μεγάλο υψόμετρο στη
1: Είναι στα 1243, αν δεν κάνω λάθος, το υψόμετρό του.
0: Και είναι σίγουρα πρόκληση μεγάλη για να ανακαλύψουν διαδρομές μέσα από το βουνό.
1: Φυσικά, και σε βοήθεια με τον Ορειβατικό Σύλλογο Θάσου, που διοργανώνει ορειβατικές περιπατητικές διαδρομές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και φυσικά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εδώ, επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τον κάθε επισκέπτη.
0: Και βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένα καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου. Έτσι,
1: ναι.
0: Που δεν είναι αυτό μακριά από το χωριό, αλλά νομίζω μεγάλη πρόκληση, επαναλαμβάνω, είναι να φτάσει κανείς ως εκεί με τα πόδια. Να περπατήσει
1: μπορεί
0: λίγο το βουνό.
1: Μπορεί να φτάσει από τα πόδια. Από το χωριό της Παταμιάς υπάρχει μονοπάτι για να φτάσει με τα πόδια. Η ανάβαση είναι περίπου στις 2 με 2,5 ώρες. Είναι λίγο πιο κάτω από την κορυφή το καταφύγιο, είναι δίπλα σε νερό και το καταφύγιο φιλοξενεί, αν δεν κάνω λάθος, 18 άτομα, έχει 18 κλίνες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πρέπει να τα δούμε από κοντά, νομίζω.
1: Οπότε, πρέπει να τα δείτε από κοντά.
0: Οπότε και αυτοί που μας ακούνε. Ναι.
1: Λέω για να μην είμαστε άδικοι, όχι μόνο η Παναγία, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ορεινά χωριά του νησιού. Είναι μοναδικοί προορισμοί. Γενικότερα η Θάσος είναι ένα νησί, επειδή είναι αρκετά στεριά. Μπορεί να είναι και ένας προορισμός χειμερινός για χειμερινές διακοπές. Χωριά όπως ο Θεολόγος, η Καλλιράχη, οι Μαριές, το Άνω Σωτήρος, το Καζαβίτη είναι μοναδικοί προορισμοί, η ποταμιά.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι εκεί από τα μέρη σας και κάπως έτσι να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού το δικό μας στην ποταμιά για Τσίπουρα. Και βέβαια για, συγκινήσεις βέβαια μέσα από τις εκδηλώσεις που κάνετε τις αποκριάτικες που είναι πολύ
1: μας
0: ωραίες.
1: Μας περιμένουμε την περίοδο της αποκριάς όπως και δίποτε. Το καρναβάλι του Συλλόγου είναι την Καθαρά Δευτέρα το πρωί, όμως όλες τις προηγούμενες 25 μέρες που είναι το άνοιγμα, από το άνοιγμα των Τριωδίου Τελών και Φαρισαίων μέχρι την Καθαρά Δευτέρα, το χωριό της Παναγίας χορεύει σε βακχικούς και διαρουσιακούς ρυθμούς και είναι εκεί για να σας υποδεχτεί.
0: Πολύ ωραία. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.

0: 27 λεπτά μετά τη μία. Είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη, ο οποίος επίσης έχει ταξιδέψει στη Θάσο. Και ποιος δεν έχει ταξιδέψει στη Θάσο, έτσι, να πούμε εδώ, γιατί αν κανείς ψάχνει να βρει κάτι που να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να ζήσει όμορφες στιγμές μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, σε διακοπές καλοκαιρινές, αλλά να έχει και την αίσθηση ότι είναι και κοντά στο τοπίο το ελληνικό, εκεί με το Πεύκο, πολύ ωραίες αμμουδερές παραλίες, παράδοση, έτσι, πολύ βασικό η παράδοση. Όλος αυτός ο ελληνικός πολιτισμός που μας κάνει κάθε φορά να συγκινούμαστε όταν μπορούμε να σηκώσουμε το πόδι από τον γκάζι, όπως λέμε, να χαλαρώσουμε λίγο και να απολαύσουμε τις ομορφιές της πατρίδας μας. Η κυρία Φρίνη Χατζή είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι πρόεδρος του Κοινωνικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Παναγίας Θάσου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας από το όμορφο νησί μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ακούγατε
0: από ό,τι μου είπατε τη συγκουβέντα που είχαμε με την κυρία Παναγιώτου. Νομίζω ότι οι δύο σύλλογοι είναι συγγενείς κατά κάποιο τρόπο. Ξέρω ότι πολλοί από τους χωριανούς σας που είναι στο Βάχο είναι και στον πολιτιστικό σύλλογο το δικό σας, χορεύουν με τις γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγία Θάσου. Και γενικά θα πρέπει, υποθέτω, να συνεργάζεστε για τα πολύ ωραία πράγματα που προσφέρετε και στους επισκέπτες αλλά και στους δικούς σας ανθρώπους στις γιορτές σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Βασικά ο σύλλογος ο Βάκχος είναι ο παλιότερος και πιο σημαντικός σύλλογος του νησιού μας. Και ο κάθε σύλλογος βοηθάει όπου χρειάζεται ο ένας τον άλλον. Πάντα είναι δίπλα ο ένας τον άλλον.
0: Πώς ξεκίνησε ο δικός σας σύλλογος, που είναι σύλλογος γυναικών κιόλας? Τώρα προφανώς υπήρχε κάποιος λόγος οι γυναίκες να συνεργαστείτε για να κάνετε πράγματα.
1: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2011 από μια παρέα γυναικών και ξεκίνησε, έχει φιλανθρωπικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Από την πρώτη στιγμή ο στόχος μας ήταν να προσφέρουμε στον τόπο, να διατηρούμε ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά και να μεταφέρουμε παραδόσεις από γενιά σε γενιά.
0: Όταν μιλάμε για παράδοση και αναφερόμαστε στην Παναγία της Θάσου, τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό?
1: Η παράδοση, υπάρχουν οι παραδοσιακοί μας χώροι, τα παραδοσιακά φαγητά και προϊόντα, τα πάντα, ό,τι μπορεί να περιλάβει ένα σύλλογος.
0: Έχετε κάποιο χορό τοπικό εκεί δικό σας, τη Θάσου?
1: Είναι πολλούς χώρους τοπικούς δικούς μας. Το Χρυσό Αϊτό, τα Βλάκια και τον Πλάτανο, δεν ξέρω τώρα να το λέξω σωστά γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω τα τραγούδια. Αυτά είναι πρώτη κυρία Ευκρατία, αυτά που ναι. Διάφορα πράγματα, δηλαδή έχουμε παραδοσιακά φαγητά, πολλές πίτες, πάρα πολλά πράγματα, γλυκά του Κουταριού, διάφορα.
0: Μέσα στη χρονιά λοιπόν, ως σύλλογος και σε συνεργασία ίσως και με το Βάκχο, τι δρόμενα έχετε, έτσι, ετοιμάζετε και παρουσιάζετε στο χωριό?
1: Μέσα στη χρονιά έχουμε διάφορα δρόμενα, δηλαδή έχουμε το έθιμο του Λαζάρου, δηλαδή κατά τη διάρκεια του χρόνου ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα, όπως με ζωγραφική, με εκθέσεις, με αγιογραφία. Φέτος έχουμε τη χαρά να κάνουμε και αγιογραφία. Όμως προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανά το έθιμο το Σάββατο του Λαζάρου. Δηλαδή βγαίνουμε με παραδοσιακές φορεσιές οι γυναίκες του συλλόγου του χωριού και λέμε το τροπάρι του Λαζάρου μετά το τέλος της θείας λειτουργίας. Βγαίνουμε από πόρτα σε πόρτα σε όλο το χωριό ψάλλοντας το τροπάριο. Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρουμε το μήνυμα της παράδοσης και της πίστης. Ερχόμαστε πολύ κοντά στους κατοίκους. Διατηρούμε ζωντανά το έθιμο που παραλάβαμε από τους παλιότερους. Ένα έθιμο είναι αυτό.
0: Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία έθιμα, από ό,τι κατάλαβα και από αυτά που μου έλεγε η κυρία Παναγιώτου, αποκριάτικα στο χωριό.
1: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Ο Βάκχος ασχολείται αποκλειστικά με αυτό με αυτά τα έθιμα, οπότε έχει διαχωριστεί κάπως όλη και όλη η διοργάνωση. Είναι αποκλειστικά, δηλαδή το καρναβάλι είναι αποκλειστικά διοργάνωση του Βάκχου.
0: Μάλιστα. Πείτε μου τώρα κάτι, κυρία Χατζή. Έρχεται πολλοί κόσμος στο νησί. Ο τουρισμός, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει χτυπήσει κόκκινο, που λέμε. Πόσο έτσι εύκολο είναι να κρατήσετε ανέγκυχτη αυτή τη φυσιογνωμία του τόπου εκεί, ενώ βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό, φαντάζομαι και στη Θάσο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, να γίνεται το έλα να δεις και στο νησί της Θάσου. Πολύς κόσμος, τουριστική κίνηση που ίσως κάποιες φορές μπορεί να ξεπερνάει και τα όρια. Εκεί μέσα σε όλα αυτά είναι ένα χωριό σαν το δικό σας που ξεχωρίζει, που είναι ιδιαίτερο, που έχει κρατήσει, έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός, προσπαθεί να κρατήσει τα στοιχεία αυτά που το κάνουν να ξεχωρίζει.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι τοπικοί σύλλογοι πολιτιστικοί, για να κρατήσουν όλο αυτό όλα τα αίτημα και τα ήθη. Φυσικά με εθελοντική προσφορά και πάντα προσωπικό χρόνο και πολύ αγάπη κρατάμε ενεργό ρόλο και δημιουργικό για να προχωράει και η παράδοση μας. Πιστεύω ότι άμα δεν ήταν οι σύλλογοι τοπικοί για να κρατήσουν όλο αυτό το κομμάτι, θα είχε χαθεί όλο το νησί. Γιατί, όπως λέτε, ο κόσμος εισέρχεται πάρα πολλοί κόσμος, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η επιρροή από έξω προς τα μέσα του νησιού. Όμως, όταν υπάρχει ο κάθε σύλλογος σε κάθε χωριό του νησιού μας, προσπαθεί και κρατάει όλα τα ήθη και τα έθιμα.
0: Πάντως, μιλώντας και μαζί σας, μιλώντας και με την κυρία Παναγιώτου, ψάχνοντας όλα όσα αφορούν στο χωριό σας, έχω την αίσθηση ότι επικρατεί, ας πούμε, αυτό που ονομάζουμε γυναικοκρατία με την καλή έννοια στο χωριό. Δηλαδή, οι γυναίκες είστε πολύ δυναμικές, βγαίνετε μπροστά, κάνετε πολλά πράγματα για τον τόπο.
1: Ότι είμαστε λίγο πιο οργανωτικές από τους άντρες, ίσως, ναι. Γι' αυτό. Και συνεργαζόμαστε ίσως λίγο καλύτερα.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Σωστά. Τώρα, επειδή λέγαμε νωρίτερα και με την κυρία Παναγιώτου για τα αξιοθέατα και έχω διαβάσει και για ένα σπήλαιο που υπάρχει εκεί κοντά.
1: Είναι κότρυπα.
0: Ναι, είναι καλό, έτσι. Είναι ένα από τα...
1: Είναι ένα πολύ μικρό σπήλαιο.
0: Αξιοπρόσεκτα.
1: Μπορεί, φυσικά είναι μέσα στη φύση. Χρειάζεται να περπατήσεις για να πάσει σε αυτό το σημείο. Όμως είναι ένα πολύ όμορφο και μικρό σπήλαιο. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι αξίζει τον κόπο να περπατήσει ο κόσμος και να το δει.
0: Τι άλλο έχει εκεί γενικώς στη γύρω περιοχή που παροτρύνεται τους επισκέπτες να το δουν από κοντά? Έχει...
1: Ο ναός μας, ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι πηγές μας είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο που τρέχουν τα νερά μας.
0: Είναι μέσα στο χωριό.
1: Είναι μέσα στο χωριό. Και τα παραδοσιακά σοκάκια μας, δηλαδή που περπατάς, τα σπίτια μας, όλα αυτά τα σημεία είναι υπέροχα, δηλαδή, για να τα επισκεφτεί ο κόσμος.
0: Είναι ένα σημείο του χωριού, βλέπω και εδώ έτσι σε κάποιες φωτογραφίες διαδικτυακά που έχω πέσει τώρα πάνω τους, που υπάρχει και ένα γιοφύρι, περνάει από κάτω νερό, από τις πηγές.
1: Ονομάζεται πηγές, το λέμε εμείς εδώ στην Παναγία, ή πηγές της αγάπης, όπως το ονομάσανε κάποιοι.
0: Ναι. Ως πηγές της αγάπης πάντως σας έχουν στο ίντερνετ.
1: Ναι, εδώ. Το ξέρω.
0: Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Θα τα πούμε και μαζί στο χωριό σας στην πρώτη ευκαιρία, γιατί έτσι ακόμα ένα χωριό που μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον να το δούμε καλύτερα από κοντά, γιατί έχω επισκεφτεί τη Θάσο, αλλά είναι αλήθεια ότι μέσα στην Παναγία να διαθέσω χρόνο περισσότερο δεν έχω προλάβει όταν είχα επισκεφτεί το νησί, αλλά
1: έχουμε,
0: νομίζω είναι ευκαιρία να επικεντρωθούμε στην περιοχή τη δική σας εκεί.
1: Εύχομαι να τα καταφέρετε, με το καλό να ανταμώσουμε, να σας φιλοξενήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και για να δείτε το όμορφο χωριό μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 38 λεπτά μετά τη μία. Στο χωριό σήμερα και σε ποιο χωριό, σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό, ένα πολύ αγαπημένο χωριό, Παναγία στη Θάσο. Κλεοπάτρα Σωτηρέλη στη γραμμή. Τρίτη γυναίκα σήμερα στην παρέα μας. Είδατε που λέγαμε με νωρίτερα ότι έτσι μια καλώς εννοούμενη γυναικοκρατία στην Παναγιά πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Δεν ξέρω τι λέει η κυρία Σωτηρέλη. Η κυρία Σωτηρέλη είναι υπεύθυνη σε ένα μουσείο που υπάρχει στο χωριό. Ένα μουσείο το οποίο εξελίχθηκε ως μουσείο από ένα παλιό ελαιοτριβείο που δημιουργήθηκε, που φτιάχτηκε το 1915 και που σήμερα δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να μάθει πολλά για την, για την ελιά, για την επεξεργασία της ελιάς και το λάδι, να δει και τα παλιά τα μηχανήματα. Κυρία Σωτηρέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση και που άκουσα ότι είμαστε τόσες πολλές γυναίκες ενεργές.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα παλιό ελαιοτριβείο στο χωριό που ανήκει στην οικογένειά σας, στην οικογένεια Σωτηρέλη, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Από το 1915.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα λοιπόν τι βλέπει κανείς εκεί?
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να αναβιώσουμε την ιστορία του 1915, καθώς μέχρι τότε η Θάσος γενικότερα, ξέρετε, είναι ένα νησί καταπράσινο, έχει νερά, πολύ περισσότερο και η Παναγία που είναι ορεινό χωριό, οπότε τα νερά αυτά προσπάθησαν να τα εκμεταλλευτούν. Και ενώ μέχρι τότε η παραγωγή του ελαιολάδου γινόταν με τα χέρια ή με ζώα, ο Σωτήριος Σωτηρέλης, ο προπάπους, εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη του νερού για να μπορέσει να κάνει πιο εύκολη και γρήγορη την επεξεργασία του ελαιοκάρπου σε λάδι. Που φυσικά ήταν και ζωτική σημασία εκείνα τα χρόνια, έτσι.
0: Εκείνα τα χρόνια τα μηχανήματα ήταν τα παλιά της εποχής, οι πρέσες με τα τρίχινα, τα σακιά για να λιώνουν το λάδι, ο νερόμυλος βοηθούσε, όπως είπατε και εσείς, εκμεταλλευόμενο στο νερό για να θέτει σε κίνδυνο, σε κίνηση, συγγνώμη, τις μηλόπετρες. Και βλέπω εδώ γενικά, και γιατί ότι υπάρχει έτσι έντονο το στοιχείο αυτό του ταξιδιού στο χρόνο, αυτό που
1: ακριβώς
0: επιδιώκετε να κάνετε μέσα από το μουσείο.
1: Ναι, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα όταν έρθει εκεί πέρα να δει αρχικά την αναπαράσταση του νερόμυλου και πώς ήταν στημένα τα μηχανήματα, και μάλιστα ο νερόμυλος αυτός έχει την ιδιαιτερότητα ότι τον βάζουμε μπροστά, περιστρέφεται, δίνει κίνηση στις μηλόπετρες. Αυτός έχει την ιδιαιτερότητα ότι τον βάζουμε μπροστά, περιστρέφεται, δίνει κίνηση στις μηλόπετρες.

0: κορμοί που φαίνονται σαν δύο κορμοί είναι ουσιαστικά ένας κορμός. Ένας κορμός δέντρου που κόπηκε στη μέση και μπήκε το ένα μισό από τη μια πλευρά και το άλλο μισό από την άλλη. Και πραγματικά είναι ένα γλυπτό το δέντρο της ελιάς. Έχει αυτή την ιδιότητα, εκτός ότι μας χαρίζει τους καρπούς, που είναι πολύ σημαντική. Είναι ένα ζωντανός οργανισμός και είναι και από μόνο του το δέντρο ένα καλλιτέχνημα, είναι ένα γλυπτό. Δεν ήταν τυχαίο το ότι από την αρχαιότητα το θεωρούσαν ιερό δέντρο.
1: Ελαιώνες λοιπόν υπάρχουν στο νησί, καταλαβαίνω.
0: Ναι, βεβαίως,
1: ίσως δεν ξέρω πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και αν ασχολούνται πλέον τόσο πολύ, αν έχουν μείνει χωράφια ανεκμετάλλευτα στο πέρασμα των χρόνων και ειδικά από τότε που επικράτησε ο τουρισμός σαν κύρια ασχολία των κατοίκων. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δεν ξέρω.
0: Σίγουρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ευτυχώς όμως έχουμε ακόμα αρκετά δέντρα προς το παρόν. Βέβαια είναι κάτι το οποίο και εμείς το κοιτάμε με ανησυχία, γιατί συνεχώς βλέπουμε να ξεφυτρώνουν μονάδες, ξενοδοχεία, κατοικίες για τουριστική εκμετάλλευση και μας ανησυχεί με την έννοια πια ότι δεν καταλαβαίνουμε μετά από ένα σημείο ότι ουσιαστικά σκοτώνουμε τον τόπο μας, σκοτώνουμε τη φύση, και το να γεμίσεις μόνο τσιμέντα και μόνο τουρίστες, αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει και τι θα μείνει.
1: Άλλωστε και οι τουρίστες έρχονται για τα παραδοσιακά προϊόντα, έτσι.
0: Ένα
1: μεγάλο κίνητρο είναι και η παράδοση. Παράδοση
0: Ακριβώς.
1: Στο νησί της Θάσου σημαίνει παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακή κουζίνα, μεσογειακή κουζίνα. Το ελαιόλαδο πρέπει να εξακολουθήσει να είναι βασικό στοιχείο της παραγωγής μας.
0: Ακριβώς. Το λάδι, το μέλι, τα παραδοσιακά γλυκά που είναι γνωστά στην Παναγία, το σικαλάκι, αλλά και η φυσική ομορφιά, έτσι και ο κόσμος, γι' αυτό έρχεται στη Θάσο, για να δει τα βουνά, τη θάλασσα, τα δέντρα. Αυτό είναι που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα νησιά. Ελπίζω αυτό το πράγμα να μην το καταστρέψουμε. Να έχουμε τη σοφία να το κρατήσουμε.
1: Η οικογένειά σας συνεχίζει στην παραγωγή του ελαιολάδου. Υπάρχει και μονάδα σύγχρονη που κάνει την ίδια δουλειά.
0: Ναι. Από το 2006 και μετά φτιάξαμε ένα καινούριο ελαιοτριβείο που βρίσκεται στο Λιμένα της Θάσου. Είναι πλέον σύγχρονο. Οι απαιτήσεις πλέον και της νομοθεσίας το κάνανε ανάγκη, αλλά και η μεγάλη παραγωγή του ελαιοκάρπου έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να τον επεξεργαζόμαστε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μεγάλες ποσότητες για να μπορούμε να ανεβάσουμε την ποιότητα του ελαιολάδου, οπότε δημιουργήθηκε η ανάγκη του καινούριου ελαιοτριβείου. Και συνεχίζουμε την παράδοση.
1: Πάντως υπάρχει και μια υποδομή στο χωριό από ό,τι βλέπω και σε καταλήματα και σιγά σιγά υποθέτω πως κάποια από τα σπίτια που έχουν αποκατασταθεί ή και κάποια παλιά σπίτια έτσι που έχουν και το έντονο στοιχείο αυτό το παραδοσιακό που ούτως ή άλλως επιβάλλεται να υπάρχει στο χωριό γίνονται και βραχυχρόνιας μίσθωσης, οπότε υπάρχει επιλογή.
0: Ναι, υπάρχει επιλογή. Και το καλό είναι αυτό, ότι η Παναγία είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο υποχρεωνόμαστε σε εισαγωγικά να κρατήσουμε την αρχιτεκτονική.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κυρία Σωτηρέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Θα τα πούμε από κοντά στη Θάσο, στην Παναγία, να δούμε και το ελαιοτριβείο σας, το ιστορικό, αλλά και να μπορέσουμε να γευθούμε και εκεί και τους μεζέδες και τα γλυκά του κουταλιού που μας είπατε, γλυκό σικαλάκι άκουσα.
0: Ναι, σικαλάκι και καριδάκι.
1: Και καριδάκι, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό τραγούδι που χορεύεται στη Θάσο. Το θεωρώ πολύ πιθανό να το έχει χορέψει πάρα πολλές φορές ο καλεσμένος μας, ο τελευταίος καλεσμένος της εκπομπής. Κομνηνός Χαϊδευτός, απόδημος από την Παναγία της Θάσου. Πολλά χρόνια στη Σουηδία, αλλά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έτσι όπως τα έφερε και η ζωή, συνταξιούχος πλέον, πολύ συχνά βρίσκεται πίσω στον τόπο του, στο χωριό του, στην Παναγία, και τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι επίσης από μια Θάσο και Παναγία ιδιαίτερα που βρέχει από το πρωί.
0: Βρέχει, βρέχει στο νησί πάντως, έτσι, γι' αυτό είναι και καταπράσινο, ναι, το νησί. Γενικά βρέχει, πάντα έβρεχε.
1: Έχουμε και βροχές. Πριν δύο μέρες είχαμε και πάρα πολύ αέρα. Δεν είχε έτσι σοβαρές καταστροφές, αλλά είχε με τη ΔΕΗ, με τα ρεύματα, διακοπές, τέτοια, τα γνωστά.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Αυτή η βροχή είναι καλή όμως, γιατί είναι σιγανή, ναι, και βρέχει χωρίς να κάνει ζημίες.
0: Μια γλυκιά μελαγχολία εκεί με θέα τη θάλασσα, υποθέτω.
1: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Αν και εγώ, εκτός όταν βρέχει πάρα πολύ, κάνω μπάνιο μέχρι το Δεκέμβριο εδώ.
0: Α, είστε πολύ τυχερός. γιατί στη Σουηδία νομίζω δύσκολο στη Βόρεια Θάλασσα εκεί, έτσι.
1: Και εκεί υπάρχουν, ξέρεις, κάποτε δοκίμασα, αλλά θέλει άλλο είδους οργάνωση, γιατί είναι και τα μείον. Δεν είναι, ναι, όπως, ναι, εδώ, ό,τι και να πεις, είναι 15-20 βαθμοί.
0: Βέβαια,
1: η θάλασσα,
0: εκεί πάρουν, δεν είναι παγωμένη η θάλασσα, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό το όνομα, Κομνηνός Χαϊδευτός, είστε οικογένεια εκεί, σοή? Πολύ παράξενο, δεν το είχα ξανακούσει.
1: Χαϊδευτός είναι το επίθετο, ναι, Κομνηνός είναι το μικρό μου.
0: Ναι, ναι, ναι, και η οικογένεια Χαϊδευτό ήταν, λοιπόν, έτσι.
1: Ναι, ναι, και το Κομνηνός είναι ένα όνομα που είναι βέβαια συνήθιστο, τουλάχιστον σαν όνομα.
0: Προφανώς, οπότε, έρχεται από την παράδοση την Κωνσταντινοπολίτικη, από τις Χαμένες Πατρίδες.
1: Προφανώς. Δεν το ψάξα έτσι ιδιαίτερα, γιατί είναι, δεν είναι επίθετο, είναι όνομα. Αλλά εμένα μου αρέσει, γιατί τώρα αν πεις φωνάξεις, ας πούμε, σε μια παρέα Κώστα, μπορεί να γυρίσουν 5-6.
0: Ναι, ναι. Κομνηνός δεν θα έχω. Δεν θα γυρίσουν πολύ, παρά μόνο από την οικογένειά σας εκεί, υποθέτω. Ναι. Το Χαϊδευτός είστε σόι μεγάλο, έχετε πολλούς Χαϊδευτούς στην Παναγία.
1: Έχει πολλούς, ναι, και δεύτερα εξαδέρφια και τρίτα, και νομίζω ότι είναι και ένα όνομα που είναι συνηθισμένο.
0: Καθόλου συνηθισμένο.
1: Καθόλου. Πάντως εδώ υπάρχει, ας πούμε, ναι, υπάρχουν, ναι, ας πούμε, πολλοί χαϊδευτοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φύγατε από τη Θάσο πολλά χρόνια πριν, για πρώτη φορά, για να πάτε μετανάστης.
1: Το 72, το Δεκέμβριο, δύο μέρες μετά το θυμάμαι, γιατί το Αγίο Νικολάου είναι 6-8 το μηνός, ήμουνα στη Στοχόλμη.
0: Αυτό έγινε για ποιο λόγο, ήταν έτσι φτώχεια, κοιτάξτε, τι ήταν?
1: Ναι, όχι, δεν είχα βέβαια και έναν θειό, ο οποίος ήταν από τη δεκαετία του 60 πάνω, σε αυτόν πήγα βασικά, ναι, αλλά εκείνη την περίοδο για να σπουδάσεις, δηλαδή μόλις είχα βγάλει το λύκειο, θυμάμαι δίνανε 55-60 χιλιάδες και παίρνανε 5-6. Τα χωριά τώρα και στην επαρχία, όπως ήμασταν εμείς και ιδιαίτερα στα νησιά, δεν υπήρχαν και δυνατότητες για φροντιστήρια τέτοια. Δηλαδή, ναι, να μπορέσουμε, ας πούμε, για να μπούμε, ας πούμε, σε κάποια σχολή. Ο ανταγωνισμός ήταν, πώς να το πω, κατά μας, να πούμε έτσι, από, ναι, τα, ναι, παιδιά της πόλης. Οπότε,
0: σωστά,
1: εγώ δεν έδωσα καν, δεν προσπάθησα καν και έφυγα το Δεκέμβρη μετά και πήγα στο θειό μου. Και αυτό το καθυστέρησα, γιατί τότε ήταν και η δικτατορία, η δική μου, η αριστερή, με μια συνεργική αντίσταση, με μια, πώς να το πω, παρουσία σημαντική. Οπότε, ναι, καθυστερήσαμε για να βγάλουμε το διαβατήριο.
0: Μα είχε και αυτά τότε, βέβαια, σωστά.
1: Ναι, για αυτά. Εγώ βασικά έβγαλα ένα φυλάδιο για να πάω για τα καράβια τάγα και έτσι με βγάλαν διαβατήριο. Γιατί θα ήταν στην Ολλανδία το καράβι.
0: Μάλιστα. Και έτσι φύγατε για Σουηδία, λοιπόν, εσείς.
1: Ναι,
0: στο Άρα, μικρό παιδί ουσιαστικά τώρα ήσασταν στα νιάτα σας.
1: Τα
0: πολύ νιάτα. Σωστά.
1: Απλά όταν, συγγνώμη να σου πω, ναι, ναι, όταν, επειδή πριν μερικά χρόνια πέθανε η μητέρα μου και έβλεπα τα γράμματα, εκείνη την περίοδο είναι χειρότερη στη Σουηδία από την άποψη του φως, δηλαδή έχει λίγες ώρες ήλιο μέχρι τις 22 του Δεκέμβρη, είναι και η χειμερινή σημερία. Και πήγαινα να μάθει ένα σουηδικά σε κάποια αίθουσα που ήταν έτσι υπόγεια, ήταν φωτεινή μια χαρά και τα λοιπά. Μπαίναμε 7.30 ώρα, 8 το πρωί, βγαίναμε 2.30 σκοτίφλα όταν πηγαίναμε, σκοτάδι όταν βγαίναμε και την έγραφα πού βρίσκομαι να πούμε τι κάνω.
0: Το φαντάζομαι. Τώρα, τι θυμάστε από την Παναγία που είχατε αφήσει πίσω? Γιατί αυτό που διαπιστώνουμε κάθε φορά είναι ότι αυτοί που έχουν ταξιδέψει, που έχουν μεταναστεύσει, τα θυμούνται καλύτερα τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια πριν αφήσουν τον τόπο τους.
1: Εγώ μπορώ να πω ότι ήμουν και τυχερός, γιατί διατήρησα όλους τους δεσμούς με τους φίλους μου, με το περιβάλλον, με το χωριό, και είχα και την, πώς θα πω, δυνατότητα να έρχομαι περισσότερο από μια φορά τον χρόνο στην Παναγία, στο χωριό μου δηλαδή. Οπότε αυτό το πράγμα το μ' άρεσε, ας πούμε, έτσι, γιατί να φανταστείς ότι πήγαινα στο χωριό, ας πούμε, ξέρω εγώ, και λέγανε αγιά και καθόμουν και ταπεινά το βράδυ τσίπορα μετά από τους φίλους μας. Ναι. Ήταν κάτι το φυσιολογικό. Και αυτό, ας πούμε, με ζέστηνε και μ' άρεσε. Οπότε κράτησα τους δεσμούς, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν διατηρούν έτσι δεσμούς με το περιβάλλον του δικό τους.
0: Εκείνα τα χρόνια φύγανε πολλοί από την Παναγιά για το εξωτερικό?
1: Από την Παναγιά δεν είχε άλλον για Σουηδία. Φύγανε για Γερμανία κανένα δυο φίλοι περίπου στην ίδια ηλικία που είχαν τους δικούς τους εκεί. Νομίζω Γερμανία. Σουηδία δεν είχε άλλον, την Παναγία. Και δεν θυμάμαι και την Παναγία κάποιον άλλον να πήγε Σουηδία, ας πούμε, έτσι. Είχε ο θειός μου που είχε τρία παιδιά που γεννηθήκαν εκεί. Που είναι, ας πούμε, κάτοικοι Παναγία, ο ένας τουλάχιστον είναι κάτοικος Παναγίας, αλλά όχι σαν και εμένα, ας πούμε, έτσι, να φύγω να μετά. Απ' τη Θάσο είχε μερικούς από τα λαγωριά.
0: Τώρα που γυρίζετε τα καλοκαίρια και όχι μόνο, και άλλες περιόδους έτσι στο χωριό, βλέπετε να κρατιέται έτσι ζωντανή εκεί ο τόπος, να έχει κόσμο, να έχει κατοίκους μόνιμους, δεν ξέρω. Γιατί φαντάζομαι ότι στα δικά σας τα χρόνια έχει πιο πολύ κόσμο το χωριό. Ήταν περισσότερος ο πληθυσμός, θα είχε και σχολεία, θα ήταν αλλιώς.
1: Κοίταξε, αυτό είναι σωστό. Δηλαδή τώρα υπάρχουν εγγεγραμμένοι, έτσι πολιτογραφημένοι στο χωριό την Παναγία, κάτω από 900 κάτοικοι, ίσως να είναι και κοντά στους 800. Είχαμε ήδη μια κινητοποίηση για το σχολείο, το οποίο θέλανε να το κάνουν το Υπουργείο Παιδείας από τριθέσιο σε διθέσιο. Και έγινε μια πολύ καλή κινητοποίηση από τους κατοίκους του χωριού, η οποία απέδωσε κιόλας και δεν το προχώρησαν. Οπότε παρέμεινε τριθέσιο.
0: Άρα υπάρχει δημοτικό σχολείο τριθέσιο, έτσι?
1: Ναι, υπήρχε, ναι. Όταν πήγαινα εγώ ήταν και εξαθέσιο, έτσι, είχε πολλά παιδιά.
0: Και θα έχει και γυμνάσιο τότε ίσως?
1: Ναι, μέχρι δημοτικό. Γυμνάσιο πηγαίναμε στην πρωτεύουσα, στο Λιμένα της Θάσου, που είναι 8 χιλιόμετρα περίπου. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί εκείνη την εποχή έβγαιναν τα χιόνια, οι δρόμοι ήταν διαφορετικοί, δεν τους καθαρίζανε, δεν ερχόταν τα λεωφορεία, ορισμένες φορές πηγαίναμε και με τα πόδια. Να σου πω, για να κάνουμε μάθημα, ας πούμε, έτσι. Τι μάθημα να κάναμε τώρα, εντάξει.
0: Τώρα σήμερα, μιλώντας σε φίλους γνωστούς για την Παναγιά, για το χωριό σας, τι τους λέτε για να τους κάνετε έτσι να το γνωρίσουν από κοντά?
1: Κοίταξε, το χωριό είναι ένα παραδοσιακό, έχει το ίδιο το χωριό πάνω, ας πούμε, έτσι. Πολλά μαγαζιά, ταβέρνες, ιστορίες, έχει μια εκκλησία ωραία, έχει τα νερά, τις πηγές, έχει μονοπάτια που μπορείς να πας. Δηλαδή έχει πράγματα. Όπως επίσης βέβαια και η Χρυσή Αμμουδιά, η θάλασσα δηλαδή, που εκεί, ας πούμε, είναι, πώς να πω, για το καλοκαίρι ο περισσότερος κόσμος είναι εκεί. Συνδυάζει αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε συνδυάζει το πράσινο με το γαλάζιο. Δηλαδή μπορεί να δεις, ας πούμε, Πεύκος που να είναι 5 μέτρα από τη θάλασσα, ας πούμε, έτσι. Και αυτό είναι από μόνο του ένα στοιχείο που τραβάει κόσμο. Το πρόβλημα με τα χωριά αυτά και την Παναγία ιδιαίτερα είναι ότι υπάρχει κατά τη διάρκεια του Ιουλίου από τις 10 μέχρι τέλος Αυγούστου υπερτουρισμός. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή κανένας για να τα απολαύσει περισσότερο. Καλύτερες εποχές είναι Μάιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος. Η γνώμη μου είναι, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα με τον υπερτουρισμό, ιδιαίτερα που έρχονται από τα Βαλκάνια και με η συντριπτική πλειοψηφία είναι από τη Ρουμανία. έτσι, με πολλά αυτοκίνητα και τα λοιπά. Ορισμένες φορές κάνουμε πλάκα ότι είναι το Μανχάταν εδώ. Οπότε κανένας για να τα απολαύσει. Αλλά οπωσδήποτε η Παναγία διαθέτει και έναν σύλλογο που οργανώνει ένα πολύ ένα από τα καλύτερα στη Βόρεια Ελλάδα καρναβάλια την περίοδο του καρναβαλιού, ο Βάκος.
0: Ναι, το μάθαμε, μιλήσαμε με την κυρία Παναγιώτου βέβαια. Ναι.
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, η οποία έχει αναλάβει τώρα και το...
0: Μάλιστα.
1: Τους, είχε τα παιδιά, τώρα έχει και τους ενήλικους, αυτό διάβαζα κάπου.
0: Κύριε Χαϊδευτέ, πρέπει να κλείσουμε γιατί έφτασε η ώρα 2. Λοιπόν, θα τα πούμε περισσότερο από κοντά.
1: Όποτε θέλετε.
0: Στην πρώτη ευκαιρία. Καλό ταξίδι πίσω για τη Σουηδία.
1: Ευχαριστώ και να είστε καλά κι εσείς και καλό φθινόπωρο και χειμώνα.
0: Σε κάθε περίπτωση θα επισκεφτούμε το χωριό σας. Γεια χαρά.
1: Γεια σας, γεια.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Έρχεται η Φούλη Ζαβιτσάνου με το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο χωριό πλέον από την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, Πέμπτη Παρασκευή με την εκπομπή Πάρε το χρόνο σου. Και βέβαια, μην ξεχνάτε αύριο στην τηλεόραση ΕΡΤ Κόσμος την εκπομπή μας Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσαρίωνος. Γεια χαρά!

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά στα FM, στις κατατόπου συχνότητες των περιφερειακών μας αγαπημένων σταθμών. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα μας ΕΡΤ ΕΚΟ, φυσικά από το ειδικό application της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, στην τηλεόραση η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece.

Με το συγκρότημα το Σμύρνα πήγαμε στη Μικρά Ασία με Ρόπη Βλαχογιάννη, Κάλλη Καμπούρη, Δήμητρα Καχρημανίδη, Ειρήνη Νικολακοπούλου, Σταυρούλα Σπανού και Πέννη Παπακωνσταντίνου. Αποτελούν τα ερικά των Σμύρνα και το ψηφιακό δίσκο «Τι καλά το λέει τα Ιδόνη». Αυτό το τραγούδι με τίτλο «Χορεύεις χαϊδεμένη μου» και αμέσως μετά στην Ικαριά με το βιολί του Λευτέρη Σκάντζακα και το project των Ικαρία Μέθεξης. Πάμε να συναντήσουμε ακόμα κάποια εξωτικάκια που έχουν έρθει εδώ στην εκπομπή. Νικόλας Καφίδας και Νικόλας Αγγελόπουλος σε αυτό το ψηφιακό δίσκο. Πάμε να ακούσουμε ένα μικριασιάτικο τραγούδι. Από τα μπεντένια πέφτω.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την Χαρούλα Τσαλπαρά και το ξενιτεμένο από μια δική μας εδώ ηχογράφηση και παράσταση μαζί με τίτλο Ανάμνηση Σμύρνης, το Δημήτρη Λεβητικό στο βιολί, τον Κλέαρχο Κορκόβελο στο κύμβαλο, τη Χρυσάνθη Μούρτη στην κιθάρα και το Δήμο Μαρινίδη στα κρουστά. Ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το ξενιτεμένο. Με τη Χαρούλα ετοιμάζουμε και τον Κλέαρχο, ετοιμάζουμε ένα πολύ συγκλονιστικό. Το συγκλονιστικό βέβαια δεν θέλει πολύ μπροστά, είναι απλά συγκλονιστικό project που έρχεται έρχεται σύντομα. Σπουδαίες συνεργασίες αλλά και πρωτότυπα project εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης έρχονται και αυτό το χρόνο, 11ο. Και αμέσως μετά τον Αλεξανδρή που τον ακούσαμε από το προσωπικό δίσκο της Μάρθας Μαυροειδή, «Η Κλωστή και το Βελόνι», που όμως εδώ, όπως ακούσατε πολύ καλά, σε αυτό το παραδοσιακό τραγούδι από την περιοχή της Θράκης, συνεργάστηκε με το Eva Quartet. Οι φωνές ήταν από την Ελλάδα η Μάρθα Μαυροειδή, η Ειρήνη Δερέμπεη και η Μαρία Μελαχρινού, ενώ η Γκεργάνα Δημήτροβα, Σοφία Κοβάτσεβα, Ευελίνα Κρίστοβα και Ντανιέλα Στοϊκόβα αποτέλεσαν το Eva Quartet, στο πολύ αγαπημένο τραγούδι που πλέον όλα τα νέα παιδιά τραγουδούνε, όλα τα νέα παιδιά που ασχολούνται με την παράδοση. Είναι κάποια τραγούδια που είναι χιτάκια, όπως αυτό, που έχουν γίνει πάρα πολλές διασκευές. Το επόμενο είναι οι Φυσιλάτες και θα το ακούσουμε εδώ για το φιλοκροατή που το ζήτησε, «Δε Σιθαρούσα Ποταμέ».

Δε σιθαρούσα από τα με, δε σιθαρούσα από τα με, νερό να κατεβάσεις και εσύ νερό κατέβασες, μια θάλασσα γιωμάτη. Και έπαιρνες πέτριες ριζουτές και παίρνεις πέτριες ριζουτές, δέντρα ξεριζωμένα, παίρνεις και μια χρυσομιλιά με μήλα φορτωμένα και παίρνεις νιούς με τάρματα, κουράσια με τα στόλια από τους Φυσιλάτες, αυτό το τραγούδι από την Ανατολική Ρωμιλία που δεν μιλά για τη θάλασσα αλλά για ένα ορμητικό ποτάμι, μια αλληγορία για τη μοίρα και το θάνατο, για το πώς μπορεί να ανατραπούν όλα, τα νιάτα, η ομορφιά και ο πλούτος. Εξαιρετικοί Φυσιλάτες, θα θέλαμε να τους έχουμε στην εκπομπή μας, όπως θα θέλαμε να έχουμε και τους Πάγκαν που ακολούθησαν. Θα πρέπει να βάλουμε μέσω το Δημήτρη τον Μπρέντα πριν γίνουν και αυτοί παγκόσμιοι όπως οι Villagers, και δεν μπορούμε πια να τους έχουμε γιατί μετά θα τρέχουν ανά τον κόσμο. Η ελληνική παράδοση και ιδίως οι διασκευές σε ροκ μουσική πάνε πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό, να ξέρετε. Είναι μια καλή γνωριμία των ανθρώπων έξω με την παράδοσή μας. Βέβαια και οι ξένοι που έρχονται το καλοκαίρι στα πανηγύρια νομίζω ότι διασκεδάζουν πάρα πολύ και με τα γνήσια παραδοσιακά μας τραγούδια, ιδίως στα νησιά. Λοιπόν, το επόμενο είναι μια σπονδή του Στέλιου Πετράκη που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους. «Ήλια μου και φεγγάρι μου και κοσμογυρευτή μου, σ' όλο τον κόσμο ανάτιλε, σ' όλη την οικουμένη, στον Μπαρμπαρέσο τις αυλές, ήλιε μην ανατείλεις. Κι αν ανατείλεις, ήλιε μου, να γοργοβασιλέψεις, γιατί έχουν σκλάβους έμορφους, πολλά παραπονιάρους και θα χαθούν οι ακτίνες σου». Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αφιερώνει ο Στέλιος Πετράκης με όλο το σεβασμό που αξίζει στις μικρές επαναστάτριες Νοζούντ Άλλη και Νάντα Άλλα Ντάλ, οι οποίες με γενναιότητα και ρίσκο σε ηλικία 10 ετών πήγαν κόντρα στα πρωτόγωνα ήθη και τα έθιμα της κοινωνίας τους, που ήταν να δεχτούν προσυμφωνημένους και αναγκαστικούς γάμους. Πήγαν ενάντια, κατόρθωσαν να δραπετεύσουν από τους γονείς τους που είχαν κανονίσει έναντι αμοιβής με πολύ μεγαλύτερους άντρες να προσπαθήσουν να τους παντρέψουν.

Μια μάνα που είχε έναν γιο, μα ήταν λολοπαρμένη, δεν είχε την υπομονή για να τον αναθρέψει και στην ποδιά της το έβαλε, πάει να το ρεματίσει. Στο δρόμο που επήγαινε, στη στράτα που πηγαίνει, μια πέρδικα την απαντά, μια πέρδικα της λέει: «Μωρή σκύλα, μωρή άπονη, μωρή κατηραμένη, εγώ έχω 18 πουλιά, πάσχω να τα αναθρέψω και εσύ έκανες χρυσόν ιών». Και πας να τον ρεματίσεις και στην ποδιά της τον βάνε, στο σπίτι της πηγαίνει, τον έβαλε στην κούνια του, το τραγουδάει και λέει: «Γιέ μου, σαν γίνεις κυνηγός, σαν γίνεις παλικάρι, σαν ανταμώσεις πέρδικα, να μην την εσκοτώσεις. Η πέρδικα είναι η μάνα σου και εγώ η μητριά σου». Από τη Λέσβο μας ήρθε αυτή η παραλλαγή, μας έρχεται... Και τα τραγούδια της ντροπής, ένας εξαιρετικός δίσκος.

Βασιλική, Κωνσταντίνα, Καρολάιν, Ελένη, Γαριφαλιά, Ανίσα, Μαρία, Σταυρούλα, Ελένη, Μόνικα, Δώρα, Νεκταρία, Ελώνα, Τζευριέ, Αθηνά, Ταμάρα και Αλεξάνδρα. Οι 17 γυναικοκτονίες που έγιναν στην Ελλάδα το 2021, που πόσο συγκυριακά ήταν η περίοδος που ηχογραφήθηκε και γράφτηκε αυτό το CD και βιβλίο μαζί της Ναταλίας Λαμπαδάκη, «Τα τραγούδια της ντροπής».

Ταξιδιωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο. Την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στο Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία. Γιορτάζουν σήμερα Αγαθονίκη, Αγαθός και Νίκη, ο ένδοξος νικητής. Φλωρέντιος από το λατινικό Φλωρένσιους, κάπως έτσι τουλάχιστον προφέρεται, που σημαίνει ο ανθυρός. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Βρέχει εδώ στην Αθήνα, ακούμε, μας λένε για έντονα καιρικά φαινόμενα. Επίσης είναι Ευρωπαϊκή ημέρα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, όλα αυτά σήμερα. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, πρέπει να σταθούμε στο 1307, όταν με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Είναι οι ακτίμονες, οι πότες του Χριστού όπως ονομάζονταν, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν, μέσα σε εισαγωγικά, ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε η μέρα αυτή θεωρείται γρουσούζικη. Ήταν η εποχή που τότε βασιλιάς της Γαλλίας, ο Φίλιππος ο Ωραίος, είχε δανειστεί και όφιλε πολλά λεφτά στους Ναΐτες και αποφάσισε να διαγράψει το χρέος σκοτώνοντας την ηγεσία τους, πολύ απλά, με την βοήθεια, μάλλον τη συμπαράσταση του τότε Πάπα, νομίζω λεγόταν Κλήμης ο Πέμπτος. Με συνεργασία λοιπόν αυτών των δύο συνέλαβε όλα τα ηγετικά στελέχη των Ναϊτών και τον μεγάλο διδάσκαλο όπως τον λέγανε τότε και τον έκαψε στην πυρά τον Μέγα Διδάσκαλο στο Παρίσι και λίγο πριν πεθάνει, λέει ο Μέγας Διδάσκαλος, είπε μια κατάρα εναντίον του, τόσο του Πάπα όσο και του βασιλιά του Φίλιππου του Ωραίου, οι οποίες κατάρες πιάσανε, γιατί ένα μήνα αργότερα πέθανε ο Κλήμης ο Παπάς και 8 μήνες αργότερα πέθανε ο βασιλιάς Φίλιππος. Αυτά όσον αφορά τους Ναΐτες, και ας έρθουμε στο 1905 όταν ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέον Τρότσκι. Στη συνέχεια φυσικά θα διπλασιαστούν τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια όπως τα λέγανε, που πρόβαλαν ως αιτήματα το δώρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923 η μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγμπι της Ουρουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη αυτή ιστορία τους θα μεταφερθεί 2 φορές στην μεγάλη οθόνη. 1993 έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου, μάλλον όχι εκλογές, έχουν γίνει εκλογές στις 10 Οκτωβρίου, 13 σαν σήμερα δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος νικητής των εκλογών, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Και από εκεί και πέρα, 2016, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολόν, του τότε προέδρου της, μάλλον του προέδρου της Γαλλίας προηγουμένως, σε 2 δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο, και ερωτηθεί τότε από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει ότι επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν, ωστόσο σε καμιά περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, 1925 γεννιέται η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διετέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. 1934 γεννιέται η Νάνα Μούσχουρη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός, και το 1941 ο Πολ Σάιμον, ο Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Σάιμον and Garfunkel, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο πορεία. 1904
Πεθαίνει ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Είχε γεννηθεί στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη Μασαλία. 1945 φεύγει από τη ζωή ο Τάσος Αναστάσιος Αλεβίζος, είναι το όνομά του, Έλληνας χαράκτης, και το 2014 ο Ντάριο Φω, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997. Και μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ομογένεια. Σήμερα θα αφιερώσουμε σχεδόν όλη την εκπομπή σε θέματα που σχετίζονται με το Παρίσι, την πόλη του φωτός, και θα πάμε εκεί με ένα τραγούδι της Edith Piaf, La Vie en Rose.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή», μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σήμερα η εκπομπή μας ταξιδεύει στην γαλλική πρωτεύουσα το Παρίσι και συγκεκριμένα στην ιστορική γειτονιά του Μονπαρνάς. Εκεί χτυπά εδώ και πάνω από 40 χρόνια η καρδιά των ελληνικών γραμμάτων στη Γαλλία. Αναφέρομαι στον Δεσμό, το εμβληματικό ελληνικό βιβλιοπωλείο και εκδοτικό οίκο που ιδρύθηκε το 1983 και έχει εξελιχθεί σε ένα, θα έλεγα, φάρο πολιτισμού, συνδέοντας την ελληνική και την γαλλική διανόηση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Γαλλία έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από αυτή την πνευματική κυβωτό, ας την πω έτσι, τον ιδρυτή του Δεσμού, τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, τον οποίο καλωσορίζω. Κύριε Μαυροϊδάκο, καλή σας μέρα, καλό απόγευμα μάλλον από την Αθήνα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα, καλό απόγευμα και για σας από Παρίσι που είναι σήμερα ηλιόλουστο.
0: Πολύ ωραία, εμείς εδώ βρέχει. Λίγο ασυνήθιστο αυτό να βρέχει στην Αθήνα και να έχει ήλιο στο Παρίσι, αλλά συμβαίνει. Κύριε Μαυροϊδάκο, θα πάω λίγο στην αρχή, στο 1983, και ήθελα να σας ρωτήσω πώς γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσετε ένα αμιγώς ελληνικό βιβλιοπωλείο στην καρδιά του Παρισιού και ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε εκείνη την εποχή.
1: Κοιτάξτε, στο τέλος του 78, του 1978, εγκατέλειψα την, προετοίμαζα ένα διδακτορικό για την εικονογράφηση της μεγάλης ιδέας με τον πολύ γνωστό ιστορικό Μαρκ Φερό. Οι σπουδές που είχα κάνει ιστορία μαζί του, η διπλωματική μου ήταν για την περίοδο 936 από το Βενιζέλο στο Μεταξά, οι κοινωνικές όψεις Ελλάδας. Και παράλληλα σκεπτόμουν γι' αυτό, επειδή δουλεύαμε πολύ με το σινεμά σαν πηγή ιστορίας με τον Μαρκ Φερό, σκεπτόμουν γι' αυτό. Αλλά τελικά τα διάφορα πράγματα, είχε γεννηθεί ήδη το πρώτο μου παιδί, ετοιμαζόμασταν για το δεύτερο. Έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να αποφασίσω τι θα γίνει στη συνέχεια. Εκείνη την περίοδο έτυχε να έχει αναλάβει σαν πρόεδρος στην ελληνική κοινότητα ο Αριστίδης Ζίζικας. Ο Αριστίδης Ζίζικας ήταν ένας πετυχημένος μηχανικός στη Γαλλία, φίλος στενός του μεγάλου αρχιτέκτονα Κανδύλη και νομίζω αρκετά στενός φίλος του τότε Υπουργού Εξωτερικών, ο Μητσοτάκη. Ο Ζίζικας ήταν από αυτούς που είχαν έρθει με τον Ματαρώα μαζί με τον Καστοριάδη, τον Παπαϊωάννου και τους άλλους. Ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο όπου κατάφερε εκεί στην ελληνική κοινότητα που ήταν τελώς εγκλωβισμένη μέσα σε κάποιους συλλόγους επαγγελματιών στη Γαλλία να τη δώσει ένα άνοιγμα. Τότε αποφάσισα και εγώ και εκλέγηκα στις εκλογές νομίζω του 79 στο συμβούλιο της, που είναι από 20 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 21 άτομα. Αυτό τότε παραχωρήθηκε το ελληνικό σπίτι, το οποίο το ξέρετε έχει συνέχεια εκδηλώσεις. Αυτό το ελληνικό σπίτι ήταν ένα οίκημα που είχε αγοραστεί στα χρόνια της Χούντας με 500.000 δολάρια που είχε βάλει είχε παραχωρήσει στην ελληνική πρεσβεία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 62 νομίζω. Μάλιστα. Και σκεφτόταν να το κάνει ένα, αν θέλετε, πολιτιστικό κέντρο. Ο Καραμαλής, γνωρίζουμε από την ιστορία του 63, αυτό έμεινε, το οίκημα το αγόρασαν με αυτά τα χρήματα στα χρόνια της επταετίας. Η ελληνική πρεσβεία, η οποία θέλει σε κάποιο διάστημα να το κάνει ένα είδος κέντρο πολιτιστικό, περισσότερο προπαγάνδας. Εμποδίστηκε αυτό, δεν έγινε ποτέ και είχε μείνει έτσι το κτίριο να ερημώνεται. Τότε ο πρόεδρος της κοινότητας λοιπόν Ζίζικας, Αριστίδης Ζίζικας, τις συναντήσεις και τα συμβούλια της κοινότητας τα κάναμε στο δικό του προσωπικό γραφείο της εταιρείας του που βρισκόταν στο Μπουλεβάρ Σεντρασμπούρ. Αυτά έχουν σημασία να τα ξέρετε, γιατί είναι λίγο η ιστορία της εξέλιξης της ελληνικής κοινότητας. Εκεί λοιπόν στο δικό του γραφείο, που ήταν, αν θυμάμαι καλά, σε ένα τέταρτο πάτωμα, γινόταν λίγο δύσκολο να είναι οι συναντήσεις και το συμβούλιο των εκλεγμένων στην ελληνική κοινότητα, που ήταν πάρα πολύ τότε από τον χώρο των Ελλήνων που εργαζόντουσαν στην κοφεξιόν, ράπτες, από χώρο επαγγελματιών, αλλά και από χώρο επιστημονικό βρισκόντουσαν εκεί τότε στα μέλη της κοινότητας. Αυτή λοιπόν η εποχή, ο αρχιτέκτονας Καρδίλης, ξέρω ότι ήταν σύμβουλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή για το πατριμάν των κτηρίων στην Ελλάδα. Του είπε, νομίζω τότε, αυτό μάθαμε εμείς στη συνέχεια από τον Αριστίδη Ρίζικα, ότι δεν θα του κακοφαινόταν αν το ελληνικό το έπαιρνε το ανάθετε στην ελληνική κοινότητα των Παρισιών και περιχώρων. Η ελληνική κοινότητα που είχε ιδρυθεί νομίζω από το 1923 από τον Νίκο Πολίτη. Αυτό το πράγμα έγινε αμέσως. Ένας φίλος αρχιτέκτονας που λέγεται και εξαιρετικός αρχιτέκτονας, είναι η καταγωγή του από την Κρήτη, που είχε κάνει τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική, στην Εκόλ, στην Μποζάρ, αλλά στην Εκόλ de l'Architecture, που είναι μια άλλη σχολή σημαντική, που βρίσκεται και αυτή στο Μοπαρνάς, έκανε ένα σχέδιο, και τότε ήταν του σπιτιού όπως ήταν τότε, λίγο εξωτερική του όψη, το οποίο έγινε και στην αρχή το λογότυπο της ελληνικής κοινότητας Παρισίων και περιχώρων, όπως ονομαζόταν. Αυτό λέγεται Νίκος Φραγκιαδάκης, ο οποίος είναι πάντοτε στο Παρίσι. Στη συνέχεια αυτό το λογότυπο, όταν ανέλαβε σαν πρόεδρος εκλέγει στην κοινότητα ο Ροβίνος Μανθούδης, έφτιαξε το σαν λογότυπο αυτό το ακροκέραμο που είναι και τώρα και που το έβαλε στην αρχή σε ένα δελτίο που άρχισε ο Ροβίρος να εκδίδει από τη στιγμή που έγινε μηνιαίο δελτίο με τα νέα της κοινότητας, από τη στιγμή που έγινε πρόεδρος. Οπότε θυμάμαι, εγώ προσωπικά άρχισα με διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικές. Παράδειγμα, με την ελληνική κοινότητα διοργανώσαμε πολλά κονσέρτα με τον Θανάση Μικρούτσικο, με τη Φαραντούρη, σε πολύ μεγάλους χώρους, με περισσότερο από 1.000-1.200 άτομα συμμετέχοντας. Και όταν η Ελένη Αρβελέρ βρισκόταν στη Σορβόνη, στο μεγάλο αμφιθέατρο της Σορβόνης, οργανώσαμε μια χρονιά δύο βραδιές, δύο κονσέρτα με το Action ST του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη και παρουσία της μιας χοροδίας που είχε έρθει από μια μικρή επαρχιακή πόλη της Σουηδίας, μια χοροδία 150 περίπου ατόμων, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό, αν θέλετε, μου έδωσε σιγά σιγά την ιδέα ότι εκείνη την εποχή, που στα τέλη του 70, αρχές του 80, που η Ελλάδα πλέον ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα μπει στην ευρωπαϊκή κοινότητα, ότι αυτό που ενδιέφερε περισσότερο από όλους ήταν στη Γαλλία, και από τη στιγμή που θα παρέμενα στη Γαλλία ήταν σημαντικό για μένα να προωθηθεί αυτή η ελληνική πολιτιστική, ας την πούμε, δραστηριότητα των Ελλήνων, που ήταν πάντοτε σημαντική και τότε και που ήταν πάντοτε εκτιμητέα. Ναι. Τότε υπήρχε ένα βιβλιοπωλείο το οποίο έκλεισε βασικά εκείνα τα χρόνια, το λέγαν Σουέτα, που ήταν στο Καρκέ Λατά και που το διατηρούσε η Κολέτ Βιά, μια Γαλλίδα που δεν μιλούσε ελληνικά αλλά αγαπούσε, φίλος της Ελλάδας. Βασικός διοργανωτής ήταν η συνάδελφός σας δημοσιογράφος, η εξαιρετική Εύη Δεμίρη. Αυτή λοιπόν στα χρόνια της Κούντας που βρισκόταν στο Παρίσι, εκεί πρωτοσυνάντησα παράδειγμα εγώ τον Οδυσσέα Ελίτη, που όταν έγινε καθηγητής όνορης κόζας στην Σορβόνη, ήρθε και μας μίλησε σε αυτό το βιβλιοπωλείο. Όταν λοιπόν εγώ το 71 έφυγα από την ελληνική κοινότητα, αλλά είχα διαπιστώσει ότι πλέον εμείς που είχαμε μείνει στην Γαλλία από τους παλιούς φίλους που είχα στο χώρο του κινηματογράφου θεάτρου, όπου ήταν ένα μέρος των σπουδών μου, και στο χώρο επίσης τον πανεπιστημιακό, με την ιστορία που είχα κάνει στη συνέχεια, με σπουδές ιστορίας, είχαμε πλέον μείνει ένα μέρος από Έλληνες, αλλά και πολλοί φιλέλληνες που τα χρόνια της δικτακτορίας βοήθησαν πολύ στο πνευματικό χώρο και στον καλλιτεχνικό χώρο τους Έλληνες που βρισκόντουσαν τότε, ας πούμε, αυτοεξόριστοι στο Παρίσι ή και εξόριστοι πραγματικά. Αυτή λοιπόν η σκέψη ήταν ότι από τον ένα χρόνο στον άλλον που πηγαίναμε στην Ελλάδα, δεν έφτανε για να διατηρηθούν αυτές οι φιλίες. Υπήρχε ανάγκη να γίνει κάποιος χώρος, ένα είδος στέκη, όπου θα συναντιόμασταν γύρω από μια έκθεση, γύρω από μια παρουσίαση ενός βιβλίου.
0: Και κάνατε το δεσμό, έτσι. Και κάνατε το δεσμό.
1: Έκρινε, ακριβώς, με το πρώτο στόκ, αν θέλετε, το βιβλίο, είναι τα παλιά όσα είχαν παραμείνει στο βιβλιοπωλείο Σουέτ. Έτσι έγινε ο δεσμός στα χρόνια αρχές του 83.
0: Όμως ο δεσμός δεν έμεινε μόνο στα στενά όρια ενός βιβλιοπωλείου, επεκτάθηκε με επιτυχία και στις εκδόσεις, μεταφράζοντας σπουδαίους Έλληνες συγγραφείς στα γαλλικά, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, και μαθαίνουμε ότι ο δεσμός προγραμματίζει μια πολύ σημαντική νέα έκδοση αφιερωμένη στην ελληνική διασπορά. Θα θέλατε να μας αποκαλύψετε τι ακριβώς αφορά αυτή η έκδοση, ποιο είναι το σκεπτικό της και πότε να την περιμένουμε?
1: Βεβαίως, αν θέλετε, από την αρχή οι κατευθύνσεις που δόθηκαν στο δεσμό ήταν στο βιβλιοπωλείο, αλλά παράλληλα και σε ένα χώρο εκθεσιακό που γίνονται εκθέσεις για να μπορούν να συναντηθούν οι άνθρωποι ευκολότερα. Επίσης, την αρχή της διδασκαλίας των ελληνικών από εξαιρετικούς καθηγητές όπως ο Χρήστος Παπάζογλου, που ήταν τότε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Συναλκό, η Νίκη Σκουλάτου, επίσης καθηγήτρια εκείνη την εποχή στην Συναλκό, ο Γιάννης Πρεωρέτζος που έκανε μαθήματα και είναι τώρα, έχει την έδρα της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Η τρίτη κατεύθυνση ήταν οι εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων μαζί με τους συγγραφείς Αλεξάκη, Κέδρο, Αρυφακίνο, Λεπίδη, Ριχάρδο Σομερίτη, σε διάφορα λύκεια, σε διάφορες δημοτικές βιβλιοθήκες στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες πόλεις εκτός Παρισιών. Και από το 96 ξεκινήσαμε τις εκλογές, τις εκδόσεις, με πρωταρχικά Έλληνες ποιητές της γενιάς του 70. Σήμερα έχουμε ξεκινήσει μια δεύτερη, τρίτη συλλογή Ελλήνων ποιητών με τους νεότερους, τον Θωμά τον Ιωάννου, τον Θωμά τον Τζαλαπάτη, την Κατερίνα Λιοπούλου, τη Λένα Καλέργη, τον Δημήτρη Αγγελή, τον Αλυσάνογλου. Αυτά τις εκδόσεις της ποιησής τις έχει η κόρη μου Κλειό Μαυρογυράκου, η οποία είναι καθηγήτρια σε ένα μεγάλο σχολείο, την Ecole du Perret, που έχει μάστερ για τις εφημωμένες τέχνες και που διαθέτει αρκετά από τον ελεύθερο χρόνο της για το δεσμό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα τέσσερις, ας πούμε, κατευθύνσεις από την αρχή του δεσμού. Τώρα, το περιοδικό ξεκινούσε το 99 μαζί με τον Άρη Φακίνο. Δυστυχώς ο Άρης Φακίνος η χρονιά, ένα χρόνο πριν, τον χάσαμε σε πολύ σχετικά μικρή ηλικία, με πολύ σημαντικό έργο που είχε ακόμα να μας δώσει, που δυστυχώς δεν έγινε, και βγήκε το 2000. Όταν φτάσαμε στο 50ο τεύχος, που ήταν αφιερωμένο στον Νάνο Βαλαωρίτη και τον Βασίλη Αλεξάκη, που και τους δύο ήταν αυτή η χρονιά που χάθηκαν και που ήταν στενοί συνεργάτες στο δεσμό, όπως στενός συνεργάτης ήταν ο Ζακ Λακαρδιέρ, ο Αξέλος, όπως σας είπα, ο Ανδρέας Κέδρος.
0: Και η Ρωμυγή ήταν, από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Αυτή εκείνη τη στιγμή είχε έρθει και το, αυτό βγήκε στις αρχές του 21. Ο κορονοϊός είχε λίγο κουράσει τους ανθρώπους και σχετίζεκαμε, κάναμε μια παύση. Είχαμε ως τότε αφιερώματα για τον Καβάφη, για τον Σεφέρη, για τον Ρίτσο, για τον Ελίτη, για περιοχές όπως η Θεσσαλία, όπως η Μάνη, για το θέατρο. Και σκεφτήκαμε ότι ίσως είναι μια στιγμή να δούμε και την νεότερη ιστορία της Ελλάδας, δηλαδή να πάμε από την Επανάσταση του 21, και βγάναμε τότε το 51ο και 52ο τεύχος, που με κείμενα του είχαμε βρει του Κοραή, αυτό που είχε γράψει τα επιχειρήματα, ένα είδος μνημόνιο για την με επιχειρήματα για το πώς θα έπρεπε η Ελλάδα να φύγει πλέον από την Οθωμανική κατοχή, με κείμενα του Νικολάς Βιρόνου, της Φούλας Πισπυρίγκου, του Μισελ Σιβινιό, ενός μεγάλου γεωγράφου και μεγάλου γνώστη για την ελληνική, ιδιαίτερα τη Θεσσαλία. Το βιβλίο του για τη Θεσσαλία είναι ένα είδος βιβλίο αναφοράς για όλους τους που ασχολούνται με αυτή την περιοχή, με ένα εξαιρετικά μεγάλο κείμενο που ξεκινούσε από το 12, από το 1821 μέχρι το 2012, οι σχέσεις του κράτους, αν θέλετε, εδαφικά και τις εδαφικά της χώρας και του κράτους. Άλλες φορές τα πήγαιναν καλά, άλλες φορές δύσκολα. Ναι. Ένα πολύ ωραίο κείμενο. Μετά από αυτό σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλά για να δούμε το τέλος της ελληνικής παρουσίας του ελληνισμού της Ιωνίας. Βγήκε ένα πολύ ωραίο τεύχος επίσης για τους ξεριζωμένους της Καπαδοκίας, της Τραπεζούντας, της Μύρνης, με πολύ σημαντικά κείμενα και της Έλλης Αλεξίου, του Θεοτοκά. Κείμενα, αν θέλετε, το περιοδικό έχει βασικά πάντοτε μια ρουμπρίκ, ένα κεφάλαιο που το λέμε φάσα φάς, απέναντι, που είναι μια δίγλωση έκδοση, το ελληνικό κείμενο πάντοτε λογοτεχνίας, πεζό η ποίηση, και αντικριστά σε εξαιρετικά καλή μετάφρασή του, ανέκδοτα πάντα για τη Γαλλία, δηλαδή πρωτοπαρουσιάζονται. Μέσα σε αυτό έχουν εκδοθεί και έχουν παρουσιαστεί δεκάδες, αν θέλετε, σημερινοί πεζογράφοι της ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτό στη συνέχεια μας οδήγησε σε ένα άλλο τεύχος που είναι το τελευταίο, αν θέλετε, που βγήκε το 26, και είναι ένας άλλος αρχημός, η ξεριζωμένη της Πελοποννήσου, και το Αμερικάνικο όνειρο, δηλαδή μεταξύ το 1880, του 1880 και του 1920, πάνω από 400.000 έφυγαν από την Πελοπόννησο, με χωριά 500 κατοίκων να μένουν 150-200 κατοίκων στο πολύ. Αυτό είχε μια μεγάλη επιτυχία. Σκέπτομαι, αν έρθουμε τον Νοέμβριο στην Ελλάδα, να το παρουσιάζουμε κάπου στην Ελλάδα. Και αυτό μας έφερε σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με τον εξαιρετικό καθηγητή και γνώστη του ελληνισμού της Διασποράς, τον κύριο Τάμι. Μ' ακούτε πάντα?
0: Ναι, ναι, ναι, ασφαλώς σας ακούω.
1: Που σας, νομίζω διακόπτω, ότι θα έκανε χτες, και θα ήθελα να μου πείτε αν το παρακολουθήσατε, μια παρουσίαση του εξαιρετικού βιβλίου που έχει βγάλει στις εκδόσεις Σιδέρη για τον ελληνισμό της Διασποράς.
0: Ναι.
1: Και αυτό σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ σημαντικό πλέον να είναι το επόμενο τεύχος, που είναι διπλά τεύχη και είναι τουλάχιστον 200 σελίδες, να είναι αφιερωμένο στον ελληνισμό της Διασποράς αλλά και στην ελληνική λογοτεχνία της Διασποράς. Μάλιστα. Από Έλληνες που γράφουν πολλές φορές όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στη γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαυροϊδάκο, θα περιμένουμε να το δούμε και αυτό, την καινούργια έκδοση. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη, θα έλεγα. Δυστυχώς ο χρόνος όμως, ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος πιέζει. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την όμορφη συζήτηση, να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στη νέα σας εκδοτική προσπάθεια, στη νέα έκδοση μάλλον, για την Ομογένεια, και ο δεσμός να συνεχίσει να ενώνει την Ελλάδα και τη Γαλλία
1: με νεότερους ανθρώπους
0: για πολλές ακόμη δεκαετίες.
1: Συνεργάτες, όπως εξαιρετικοί συνεργάτες, όπως εκτός από τα παιδιά μου, η Σοφία Καλογεροπούλου που έχει τη διεύθυνση των μαθημάτων, η Χριστίνα Μπουφέα και πολλοί άλλοι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Χαιρετισμούς σε όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ό,τι το καλό σε εσάς και στον δεσμό ασφαλώς. Γνωρίζουμε ότι είναι στέκη των Ελλήνων εκεί πέρα και μίνι γκαλερί, όπως είπατε, και
1: που θα έχει μια έκθεση τώρα στις 7 Νοεμβρίου ενός Έλληνα εικαστικού και μια δεύτερη στις 19 Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, τον άνθρωπο που ίδρυσε τον δεσμό, το ελληνικό. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, τον άνθρωπο που ίδρυσε τον δεσμό.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είχαμε πάει στο Παρίσι, θα μείνουμε στο Παρίσι. Σήμερα η εκπομπή μας στρέφει το βλέμμα της στον ελληνισμό της Διασποράς, όπως συνήθως κάνουμε κάθε μέρα, αλλά μέσα από έναν διαφορετικό καθρέφτη, θα έλεγα, αυτών των παραστατικών τεχνών σε αυτό το κομμάτι. Φέτος η καρδιά του ελληνικού θεάτρου εκτός συνόρων χτυπά στο Παρίσι, όπου σε λίγες μέρες διοργανώνεται το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για το Θέατρο του Ελληνισμού της Διασποράς, εστιάζοντας στις δραματουργικές γραφές και τις παραστασιακές πρακτικές από τη νεότερη έως τη σύγχρονη περίοδο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μία από τις πλέον αρμόδιες φωνές του ακαδημαϊκού μας χώρου, την κυρία Κατερίνα Διακουμοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνδιοργανώνει αυτή την σπουδαία συνάντηση. Η κυρία Διακουμοπούλου είναι μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Την καλωσορίζω. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την έμπρακτη υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.
0: Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα λίγο να μας δώσετε το στίγμα του συνεδρίου μετά την πρώτη διοργάνωση, το συνέδριο που έγινε στις Βρυξέλλες το 2023, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Το συνέδριο μεταφέρεται φέτος στο Παρίσι. Ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο κεντρικός στόχος αυτής της δεύτερης διεθνούς συνάντησης και ποια είναι η σημασία της επιλογής της γαλλικής πρωτεύουσας ως οικοδέσποινας?
1: Πράγματι, η πρώτη προσπάθεια είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2023 στις Βρυξέλλες. Ήταν ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο συνέδριο. Μάλιστα, κυκλοφορεί και ο τόμος, ο σλικός τόμος με κείμενα, τα πρακτικά, αλλά εμπλουτισμένος και με άλλα κείμενα από την ΚΑΠΑ εκδοτική. Και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το εγχείρημα. Πέρασαν 3 χρόνια και συναντιόμαστε ξανά στο Παρίσι. Και το Παρίσι είναι ένας ιστορικός κόμβος, ένα σημείο αναφοράς για την ελληνική διασπορά, τη λογοτεχνία και τις τέχνες. Η γαλλική πρωτεύουσα συνδέεται άμεσα τόσο με τη δράση όσο και τη φιλοξενία πάρα πολύ σημαντικών Ελλήνων διανοουμένων, καλλιτεχνών, δημιουργών, και η παρουσία φορέων όπως η ελληνική κοινότητα Παρισιού προσφέρουν το ιδανικό πλαίσιο, θεσμικό και πολιτιστικό πλαίσιο για τη φιλοξενία των εργασιών και των εκδηλώσεων του συνεδρίου μας.
0: Συμμετέχετε στο συνέδριο ως ομιλήτρια. Θα ήθελα να μας δώσετε, αν μπορείτε, αν θέλετε, μια μικρή γεύση από το αντικείμενο της δικής σας εισήγησης και πώς αυτό συνδέεται με την γενικότερη θεματική των δραματουργικών αναζητήσεων της Διασποράς.
1: Λοιπόν, πολύ πρόσφατα έχω δημοσιεύσει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήσι, όπου μιλώ για διασπορικά παραστατικά φαινόμενα, διαχωρίζοντάς τα σε 3 κατηγορίες. Είναι οι εθνικές περιπτώσεις στην ομογένεια, όπου οι περιπτώσεις αυτές είναι μηχανισμοί διαφύλαξης συλλογικής ταυτότητας, πολύ συχνά είναι οι θεατρικές ομάδες των συλλόγων, όπου είναι αμιγώς ελληνόφωνες και απευθύνονται στο κοινό της ομογένειας, της κοινότητας. Είναι οι διεθνείς περιπτώσεις, όπου έχουμε μια οργανική ενσωμάτωση στο καλλιτεχνικό πεδίο, έχουμε πολλές τέτοιες ανακοινώσεις στο συνέδριο, και έχουμε και τις υβριδικές περιπτώσεις, οι οποίες δημιουργούν, αν θέλετε, μία γεφύρωση, μία αμφίδρομη γόνεμη.

0: σχέση μεταξύ των πολιτιστικών πεδίων. Εγώ λοιπόν στο συνέδριο θα δώσω τρία νέα άγνωστα παραδείγματα, ένα εθνικό, ένα διεθνές και ένα ευρυδικό. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρίσμα θα κινηθώ.
1: Μάλιστα. Όταν μιλάμε για θέατρο της ελληνικής διασποράς, τι ακριβώς εννοούμε για τους ανθρώπους που μας ακούνε και εντάξει δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό τους.
0: Λοιπόν, όταν μιλάμε για θέατρο, μιλάμε και για τη δραματουργία, δηλαδή πρωτότυπα κείμενα, και για παραστατικές πρακτικές, δηλαδή τις παραστάσεις. Ξεκινάμε τη μελέτη του θεάτρου της Διασποράς από το 18ο αιώνα και φτάνουμε να εξετάζουμε το φαινόμενο μέχρι τις μέρες μας. Άρα, μελετάμε θεατρικά έργα και παραστάσεις. Αυτό σημαίνει σκηνοθέτες, σημαίνει ηθοποιούς, σκηνογράφους, ενθυματολόγους, όλους τους συντελεστές που μπορούν να συνθέσουν μια παράσταση.
1: Πρόκειται για έργα γραμμένα από Έλληνες του εξωτερικού, για ελληνικούς θειάσους εκτός συνόρων, κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, πρόκειται ασφαλώς για πρωτότυπα έργα όπου δημιουργούν Έλληνες της Διασποράς, τα οποία δημιουργούνται για να καλύψουν ανάγκες της ομογένειας. Τέτοια έργα έχουμε ήδη και από το 19ο αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεικτικά το αναφέρω, έτσι. Διαρκώς γράφεται. Στην Αλεξάνδρεια έχουμε πρωτότυπα θεατρικά έργα. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στην Αυστραλία έχουμε πάρα πολύ πλούσια εργογραφία. Έχουμε έργα όπου έχουν δημιουργηθεί στον ελλαδικό χώρο και έχουν ταξιδέψει στη Διασπορά και παίζονται από θειάσους της Διασποράς. Και βέβαια, όπως επισημάνατε, έχουμε και παραστάσεις, έργα παραστάσεις που μετακινούνται, περιοδεύουν στη Διασπορά και εκεί υπάρχει ένας άλλος αντίκτυπος. Υπάρχει μια άλλη πρόσληψη αυτών των παραστάσεων. Αλλά κυρίως εξετάζουμε τα έργα που δημιουργούνται στη Διασπορά και τους θειάσους οι οποίοι τα αναπαράγουν, τα παρουσιάζουν στη Διασπορά.
1: Έχει αλλάξει η θεματολογία των Ελλήνων δημιουργών του εξωτερικού? Φανταζόμαστε ότι οι παλαιότεροι, ας πούμε, οι παλαιότερες γενιές ίσως εστίαζαν στην νοσταλγία, έτσι. Οι σύγχρονοι δημιουργοί με τι είδους ζητήματα συνήθως καταπιάνονται?
0: Λοιπόν, ίσως καλύτερο είναι να μιλάω για θέατρα και διασπορές, γιατί όλα αυτά διαφοροποιούνται ανατόπου και, όπως είπατε σωστά, χρονική στιγμή όπου τα εξετάζουμε και τα φωτίζουμε. Εάν δούμε τον ευρωπαϊκό χώρο, παράδειγμα, στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα δραματουργική. Έχουμε πολλούς συγγραφείς. Έχει θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια ένα αναλόγιο όπου εκεί παρουσιάζονται έργα ομογενών και παρακολουθώντας ενδεικτικά αυτή την περίπτωση, βλέπουμε ότι ναι, δεν έχουμε μια νοσταλγική δραματουργία, μια σύνδεση με τη χώρα προέλευσης, με τον αποχωρισμό ή το τραύμα της Διασποράς. Έχουμε θέματα, θα έλεγα οικουμενικά, θέματα που αφορά τις κοινότητες σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Νομίζω ότι η νοσταλγική δραματουργία, ιδίως στις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες γενιές, έχει εμφανώς εκλείψει και πολύ συχνά μπορεί να έχουμε θέματα, τέλος πάντων, ελληνικού ενδιαφέροντος, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε και έργα στα ελληνικά. Δηλαδή στην Αμερική πολλά έργα που έχω εντοπίσει τα τελευταία χρόνια μπορεί να έχουν φτιαχτεί μέσα στους κόλπους της ομογένειας, αλλά δεν είναι γραμμένα στα ελληνικά πια.
1: Μάλιστα. Τώρα, η επόμενη ερώτηση σχετίζεται ίσως με αυτό. Πόσο εύκολα το ελληνικό θέατρο της Διασποράς καταφέρνει να συνομιλήσει με το ξένο κοινό? Για παράδειγμα, στο Παρίσι οι παραστάσεις αφορούν αποκλειστικά την ελληνική ομογένεια ή προσελκύουν π.χ. και το γαλλόφωνο κοινό εκεί πέρα?
0: Λοιπόν, πάλι θα απαντήσω λίγο γενικότερα και δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα για το Παρίσι. Στο Παρίσι, μιας και το αναφέρατε ενδεικτικά, θα είναι εκεί η Κλειό Παρίσι και η Αθηνά Αξιώτου, οι οποίες είναι πολύ δραστηριοποιητές στην κοινότητα και κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Αυτές απευθύνονται αμιγώς στο ελληνικό κοινό. Έτσι έχουμε ελληνόφωνες παραστάσεις, οι οποίες είναι μια τέλεια αφορμή η συνάντηση όλης της κοινότητας. Για να έχει μία παράσταση απήχηση σε ένα ευρύτερο κοινό, πρέπει να ξεπεραστεί το εμπόδιο της γλώσσας. Αυτό γίνεται είτε αν η παράσταση δεν είναι ελληνόφωνη, είτε εάν έχουμε υπέρτιτλους. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση του υπερτιτλισμού πρέπει να είναι μια πολύ συντονισμένη, πολύ καλά προετοιμασμένη, αν θέλετε, διαδικασία προώθησης της παράστασης για να μπορέσει να συγκεντρώσει και κοινό που δεν θα είναι ελληνόφωνο.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πώς μπορεί η ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα, το ΕΚΠΑ στηρίζει ενεργά και συνδιοργανώνει αυτό το συνέδριο, να βοηθήσει πρακτικά στη διάσωση, την καταγραφή και την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της ομογένειας?
0: Να πω, και είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρατε, ότι είμαστε 10 φορείς. Συνδιοργανώνεται αυτό το συνέδριο, πρωτοστατεί το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά είμαστε 10 φορείς και όλες είναι έδρες, οι υπόλοιποι είναι έδρες ελληνικών σπουδών ή έδρες που τέλος πάντων περιέχουν τις ελληνικές σπουδές, όπως το Πανεπιστήμιο της Λίλ, του Στρασβούργου, του Μοντελιέ, η Ναλκό κτλ.
1: Και η κοινότητα Παρισίων, έτσι, η ελληνική κοινότητα
0: Παρισίων. Βεβαίως, που προτοστατεί, είναι πάρα πολύ σημαντική και η συμμετοχή τους, η υποστήριξή τους είναι μοναδική. Να πω ότι δεν έχουμε χρηματοδότηση, εκ των ενόντων κάνουμε το συνέδριο και δεν έχει οικονομική συμμετοχή ούτε για τους συνέδρους. Είναι πάνω από 60 η συνεδρία από 25 φορείς από όλο τον κόσμο και είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Το βασικό μας μέλημα είναι, η επιδίωξή μας είναι να μεταφέρουμε τον ακαδημαϊκό λόγο απευθείας στους κόλπους ομογένειας. Δηλαδή, μιλάμε για τη διασπόρα στη διασπόρα. Πολύ ωραία θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ένα WebEx, ένα Zoom ή να διοργανώσουμε ένα συνέδριο στην Αθήνα. Η φυσική συγκέντρωση όλων μας στο Παρίσι, στην καρδιά του απόδημου ελληνισμού, έχει στόχο καταρχάς την αλληλεπίδεση με την ίδια την κοινότητα. Δηλαδή θέλουμε να ακούσουμε την κοινότητα, να συνυπάρξουμε με την κοινότητα. Τώρα, πώς φυλάτουμε και πώς αυτό το αντικείμενο, αυτό το πεδίο εδραιώνεται? Με την πρωτογενή έρευνα. Πηγαίνουμε στο εξωτερικό, ανοίγουμε αρχεία, χτυπάμε πόρτες, αναζητούμε πρωτογενή πληροφορία στις βιβλιοθήκες. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να διαφυλάξουμε όλο αυτό το πλούσιο αρχείο που υπάρχει έξω από τον ελλαδικό χώρο.
1: Κυρία Διακουμοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα ομιλία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία τόσο στη δική σας ομιλία όσο και στις εργασίες ολόκληρου ασφαλώς του συνεδρίου στο Παρίσι. Νομίζω αυτοί που μας ακούσανε κατανοήσανε ότι το θέατρο δεν είναι απλώς μια ψυχαγωγία αλλά και ένας ζωντανός οργανισμός που μεταφέρει την ιστορία του ελληνισμού σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, την κυρία Κατερίνα Διακουμοπούλου. Μας μίλησε για το δεύτερο αυτό διεθνές συνέδριο που γίνεται στο Παρίσι τις επόμενες μέρες για το θέατρο της ελληνικής διασποράς. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, η οποία έχει αρχίσει να πλήττει τη χώρα και την Αττική, η οποία μαζί με την Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε red code. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφτηκαν σε όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο, τα οποία και προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σημικό, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφο επιφανεία, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφο μπορεί να εκτελεί αποστολέ επιτήρηση και αναγνώριση, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντα τι επιχειρησιακέ δυνατότητε του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρό Καραμαγκά, κατά τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδική Εκπαίδευση Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια, ο οποίο ανέφερε ότι ένα μέρο των αποστολών επιτήρηση και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κύριος Πυρακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πραγματική αναπτυξιακή προοπτική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η κυβέρνηση χρειάστηκε 7 χρόνια για να αποδεκτεί τις 120 δόσεις, τις οποίες, όπως είπε, είχε προτείνει το κόμμα του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας περιορίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επεσήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έφρασαν προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων, να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή, όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας της Ιεμένη στη Σανά, μετά την ανακοίνωση επικείμενων αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα της χώρας. Οι Χούθη απίφθηναν αντίστοιχη προειδοποίηση προς πολίτες και εργαζομένους στη Σαουδική Αραβία, καλώντας τους να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις στη Σαράμκο.
2: Ο καιρός.
3: Σε κλειό κακοκαιρία θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Είπα και εγώ να φτιάξω ατμόσφαιρα και φτιάχνουμε δηλαδή, ειδικά με το τραγούδι εδώ με Van Morrison, με βροχή, με φθινοπορεινό σκηνικό. Ναι, λέτε όλοι, μου γουνάτε το κεφάλι, αλλά στην πραγματικότητα βιάζεστε να πάμε στην επικαιρότητα και πολύ καλά κάνετε, διότι έχουμε εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, δηλαδή όπερες τι με θερμινευόμενον σε Δημήτρη Φαναριώτη. Να μην πω εγώ την είδηση. Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση που έκανε πριν από λίγο στη διάρκεια του briefing εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Κέτι Ζακάρια. Αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Ζακαράια, ζητήσαμε από την πρέσβυρα Guilfoyle να υποβάλει την παρέτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κέιτι Ζακαράια. Αυτή είναι η εξέλιξη μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο.
0: Προφανώς με το που ξεκίνησε η μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε αυτή την είδηση που αφορά άμεσα βέβαια τη χώρα μας. Και είναι κάτι, Δημήτρη, που το ξέρεις πολύ καλά, ότι μέχρι το βράδυ χθες κυκλοφορούσαν πολύ γερές φήμες ότι ο ίδιος ο Τραμπ, δηλαδή ερωτηθείς, είχε πει σε δημοσιογράφους ότι το εξετάζουμε, δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή της και την εκπλήρωση των καθηκόντων της εκεί σε εκείνο το πόστο στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Πάντως είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η διευκρινιστική δήλωση ότι υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο το
0: Ethnos
1: Radio 105,8 παρακολουθεί τα πάντα και σας ενημερώνει άμεσα.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Έτσι που λέτε, αυτά είναι, αυτά έχει η ζωή, αυτά έχουν οι διπλωματικές αποστολές, αυτά έχουν γενικά οι αποστολές, τα πόστα, οι θέσεις, τα καθήκοντα. Είχε προηγηθεί, ξαναλέω, ένα παρασκήνιο που τελικά δεν ήταν και τόσο παρασκήνιο. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση και το λέω και ακόμα μου κάνει εντύπωση, μου προκαλεί εντύπωση, το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και το συζητούσαν αυτό που λέμε εντελώς δημοσίως και καθαρά οι αξιωματούχοι και ο ίδιος ο Τραμπ. Είχαν προηγηθεί λοιπόν όλες αυτές οι πληροφορίες και όλη αυτή η ατμόσφαιρα γύρω από την βεβαρημένη ατμόσφαιρα, γύρω από τις δράσεις και τις δραστηριότητες ίσως πιθανότατα φερόμενες ως παράνομες και μια αλληλοκατηγορία εκεί με έναν κύριο Γκίτερς. Τα άλλα λίγο πολύ θα τα δούμε στην πορεία, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Πολύ σύντομη τελικά η θητεία της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εδώ στην Αθήνα. Καλή της τύχη, όπως λέει ο ίδιος ο Λευκός Οίκος που την διόρισε κιόλας, και αναμένουμε τη συνέχεια, δηλαδή τον διάδοχό της.

0: It doesn't make break out.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο τραγούδι του μεταξύ που μια χαρά μας κάνει και για χαλή. 10 λεπτά τραγούδι, Autumn Song, Van Morrison, έτσι είπα να φτιάξω ατμόσφαιρα που είναι φτιαγμένη από μόνη της. Εμείς εδώ πέρα ας πούμε που είμαστε περίκλειστοι, δεν υπάρχει παράθυρο. Λέγαμε και ονειρευόμασταν ότι για φανταστείτε να είσαι ένα ακούς Van Morrison, ένα αναμένο τζάκι, λίγο ξέρω εγώ ωραία παρέα, πολύ ωραία μουσική, σε ένα ωραίο σαλέ που εγώ το συμπλήρωσα και είπα ναι, αλλά γύρω γύρω να είναι μόνο τζαμένη η τύχη και να βλέπεις ας πούμε τα βουνά κάπου στην Βρετανία, λέμε τώρα Αλλά προς το παρόν, ωραία περνάμε και εδώ, γι' αυτό και μένουμε εδώ. Πού? Στο Earth News Radio 105,8 και στο Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας που είναι τώρα μαζί μας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο. 5 με 6 έχουμε τη σύνδεση και με τη φωνή της Ελλάδας, αλλά κατά κύριο λόγο το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Παρακολουθούμε στενά από την άλλη και την επικαιρότητα, την δισογραφία και κυρίως την επερχόμενη κακοκαιρία. Έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε τα θέματα, όπως ξέρετε, έχουμε τα θέματα με αρκετή εκδήλωση βροχών, καταιγίδων, κάποια μικρά μέχρι στιγμής πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν αναφέρομαι ούτε στη Ρόδο ούτε σε άλλα σημεία που τα προηγούμενα 24 ώρα κυριολεκτικά βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Αναφέρομαι στο από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσουμε στενά και την περιοχή της Εύβοιας, όπου σύμφωνα με το αναβαθμισμένο νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναβαθμισμένο επιταχύρο βέβαια, θα έχουμε τις επόμενες ώρες μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή, στην Εύβοια και τις όμορες της περιοχές, δηλαδή στις Σποράδες. Γι' αυτό και μαζί μας σε πρώτη φάση είναι ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Σας παρακαλώ, δώστε μας έτσι λίγο την εικόνα του τώρα και του τι πρόκειται να γίνει, δηλαδή τι μέτρα έχετε λάβει και ποια είναι η στρατηγική σας για τις επόμενες ώρες και το επόμενο 24ωρο στην περιοχή.
2: Όπως είπατε, σήμερα το μεσημέρι ήρθε το αναβαθμισμένο δελτίο για Red Code σε σχέση με τον πορτοκαλί συναγερμό που είχαμε μέχρι χθες. Είχαμε υλοποιήσει από την Δευτέρα, γιατί ξέραμε ότι έρχονταν ένα σημαντικό καιρικό φαινόμενο, το συντονιστικό πολιτικής προστασίας, όπως κάνουμε βάσει του πρωτοκόλλου με όλους τους αρμόδιους φορείς. Αυτά τα συντονιστικά έχουν σκοπό να θέσουν σε ετοιμότητα πρώτα απ' όλα το μηχανισμό, να μπορούμε να παρέμβουμε όταν υπάρχει κάποιο συμβάν, αλλά και να κάνουμε τις τελευταίες πινελιές που είναι ουσιαστικά οι τελευταίοι καθαρισμοί που προλαβαίνουμε να κάνουμε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Εύβοια και σε όλη τη χώρα, με καθαρισμούς δρεμάτων, αντιπλημμυρικά έργα. Πράγματα τα οποία μας έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές στη Βόρεια Εύβοια με τις μεγάλες πυρκαγιές, να έχουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε τέτοια συμβάντα.
1: Mm-hmm. Εκεί έχετε ρίξει το βάρος, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στη Βόρεια Εύβοια, ή όχι, είναι όλα τα σημεία στην προσοχή σας?
2: Η Βόρεια Εύβοια πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη θέση στο σχεδιασμό μας. Εκεί έχουν γίνει μεγαλύτερες επενδύσεις από την πολιτεία. Στην ορεινή κοιτεπτόντας αρχεία, στην παιδινή κοιτεπτόντας τις περιφέρειες και μέσα στους οικισμούς από τους δήμους, με έργα δεκάδων εκατομμυρίων, τα οποία έχουν θωρακίσει την περιοχή μετά την γύμνια που αποκάλυψε η καταστροφική πυρκαγιά. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δείχνει αυτή η προσπάθεια, αυτή η υποδομή, ότι δίνει αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε δει φαινόμενα όπως τον Ντανιέλ και τον Ελίας, που επίσης χτύπησαν το 23 την Βόρεια Εύβοια, να ξεπερνάει τις δυνατότητες αυτής της προσπάθειας, πάντοτε είμαστε επιφυλακοί, γιατί η προτεραιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή και μετά η περιουσία. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μέχρι τώρα σχετικά ομαλά. Υπάρχει ένταση στη βροχή σποραδική, αλλά για την ώρα δεν έχει δείξει αυτό που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Αυτό φαίνεται ότι θα το δούμε προς τις βραδινές ώρες και στο γύρισμα της ημέρας, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, επειδή είναι ένα μεγάλο σύστημα, ότι δεν μπορεί να χτυπήσει σε κάποιο άλλο σήμα της Εύβοιας, παρότι η ενημέρωση μέχρι τώρα αναφέρονται στο βορειοανατολικό κομμάτι για το σφοδρότερο κύμα.
1: Και γι' αυτό εστάλει και το 112, έτσι, αναφέρεται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου, Σποράδων, από το μεσημέρι σήμερα μέχρι αύριο το απόγευμα της Τετάρτης.
2: Σωστά. Αργά το μεσημέρι έλαβε το 112, από όσο γνωρίζω, όλη η Εύβοια και η Σκύρος, και όπως το επιβεβαιώνεται και οι Σποράδες, γιατί αυτό το σύστημα θα κυκλοφορήσει κυκλικά σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το τρίγωνο.
1: Και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν θα βάλουμε διαβίτη και χάρακα να μας ρωτήσει το καιρικό φαινόμενο ακριβώς που θα χτυπήσει, αλλά είναι αρκετά μεγάλη η ακτίνα η οποία έχει προβλεφθεί, και δυστυχώς θα έχουμε και πολύ δυνατούς βοριάδες, 9-10 μποφόρ μέχρι αύριο, μέχρι την Πέμπτη, κύριε Κελαϊδίτη. Τι να συστήσουμε στους πολίτες, τι παραπάνω να τους πούμε?
2: Υπάρχει η σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, διότι σε αυτά τα φαινόμενα μπορεί να υπάρχει απειλή της ζωής από κάποιο ρέμα, από κάποια υπερχείληση ρέματος, αλλά κίνδυνος υπάρχει και στο δικό δίκτυο από την πτώση δέντρων, κορμών. Ξέρετε, στην Εύβοια δυστυχώς έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη και σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για το φαινόμενο του έλκους των πλατανιών, ένας μύκητας ο οποίος έχει ξεράνει χιλιάδες πλατάνια στο νησί μας. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά σημεία του δικού δικτύου και των ποταμών πέφτουν κλαριά, μεγάλη κορμή. Επομένως, επικινδυνότητα όταν έχουμε μποφόρ των 8 και των 9, 8-9 μποφόρ ανέμους, μπορεί ακόμα και σε υγιή δέντρα να δώσουν πτώσεις, πόσο μάλλον στα ξεραμένα πλατάνια. Επομένως, είναι καλό εκείνες τις ώρες, θα είναι και βράδυ μάλιστα και νωρίς το πρωί, να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Να σας πω ότι ήδη πολλοί από τους Δήμους της Εύβοιας έχουν βγάλει οδηγία για τηλεκπαίδευση.
1: Γι' αυτό και εσείς προβήκατε, ναι, προέβησαν οι Δήμοι. Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας διαβάζω.
2: Δυρφείο Μεσαπίων, Κίμης Αλιβερίου, Χαλκιδέων και Σκύρου. Έχουμε 5 από τους 8 δήμους μας οι οποίοι έχουν βγάλει απόφαση για τηλεεκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Σωστά πράξατε, σωστά έπραξαν, γιατί δεν γίνεται, είναι πολύ επικίνδυνο να βρεθούν στο πήγαινε και στο έλα παιδιά και μαθητές και τα λοιπά. Οπότε ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να σας ρωτήσω, δηλαδή προς το παρόν παρακολουθούμε το φαινόμενο, καταλαβαίνω ότι είστε σε επιφυλακή και έχετε λάβει τα μέτρα που ορίζει το πρωτόκολλο και η προστασία των πολιτών.
2: Σε αυτές τις επόμενες ώρες εμείς θα είμαστε στο πεδίο, μηχανήματα έργου από συνεργαζόμενους χωματουργούς με τσάπες, μπουλντόζες είναι στα σημεία τα κέρια όπου μπορεί να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ανάγκες καθαρισμούς τεχνικών, γεφυριών, απομακρύνσης φερτών υλικών στο δικό μας δίκτυο. Επομένως γίνεται μια κινητοποίηση προκειμένου να αποκαταστήσουμε προβλήματα τα οποία θα παρουσιαστούν πιθανόν, ελπίζουμε όχι έντονα, στις επόμενες ώρες.
1: Και εμείς το ελπίζουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. Είστε όλα καλά να πάνε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας.

Και η αλήθεια είναι ότι μην πανικοβάλλεται κανείς, αλλά ταυτόχρονα και να μην εφησυχάζει. Το ότι πέφτει κάποια βροχή, αρκετή βροχή, μετά σταματά και τα πράγματα πάνε ομαλά για κάποιες ώρες, δεν σημαίνει ότι θα παραμείνουν έτσι. Καλύτερα να προσέχουμε για να έχουμε, που λέμε.

Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λοιπόν αύριο, εκτός από αυτά της Εύβοιας που αναφέραμε ήδη, στο Δήμα Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Δυρφίων, Μεσαπίων, όλες οι βαθμίδες, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, παιδική σταθμή, βρεφονηπιακή σταθμή, το ΚΔΑΠ, αμαία του Δήμου, τα πάντα. Το ίδιο θα γίνει και στη Σκιάθο, κλειστά σχολεία, και στη Σίμη. Κάτσε τώρα να μην φεύγουμε. Σκιάθος, Κόπελο, για να δούμε. Ναι, στη Σίμη επίσης. Δεν ξέρω γιατί ειδικά στη Σίμη. Με απόφαση του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, μαθαίνω ότι όλα τα σχολεία και παιδική σταθμή στην ΚΟ θα παραμείνουν επίσης κλειστά. Οπότε φοβούνται και για το νότιο-ανατολικό κομμάτι του Αιγαίου. Άρα αναστέλλεται πράγματι η λειτουργία όλων των σχολείων και παιδικών σταθμών, κυρίες και κύριοι, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

θα μας τα πει σε λίγο και μετεωρολόγος μας. Εγώ να πω πάντως ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι και αυτός, έχει τεθεί και αυτός σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας και ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τον Λυκαβητό. Ειδικά για τα προβλήματα στην Τάφρο του Λόφου έχει προβληθεί να ενισχυθεί η περιοχή με μηχανήματα έργου και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν ελέγχους ενώ συνεργεία και καλαθοφόρα οχήματα όπως διαβάζουμε, καλαθοφόρα μάλιστα, θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τους ισχυρούς ανέμους. Εδώ μπορεί να μην έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Αττική με τη βροχή που θα έχουμε, αλλά όχι τόσο όσο με τους ανέμους. 9 και 10 μποφόρ σήμερα και αύριο.

Στις άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις της μέρας, ανακοινώθηκε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το ελάχιστο ποσό για την προμήθεια πετρελαίου είναι στα 130 ευρώ.

0: αυτά που ξέρουμε είναι ότι, δηλαδή, το ελάχιστο επίδομα για την περίοδο 2026-2027 διαμορφώνεται λοιπόν στα 130 ευρώ, ενώ στις περιοχές με πολύ αυξημένες θερμικές ανάγκες όπως η Βόρεια Ελλάδα η ενίσχυση μπορεί να ξεπεράσει και τα 1440 ευρώ. Θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων στο MyThermancy το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Θα πάρετε όλες τις πληροφορίες βέβαια και από το διαδίκτυο και από το ERT News Radio και από την ιστοσελίδα ert.gr, και αύριο θα εξειδικευτούν τα μέτρα, γιατί φτάνουμε στο ακριβώς στο 14-15 που γίνεται η έναρξη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης όπως παραδοσιακά κάθε χρόνο. Και πάμε τώρα στο 5:25 ακριβώς της ώρας να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ένα απόγευμα που έτσι είμαστε σε μια κατάσταση τρέχουσας κακοκαιρίας, εν δυνάμει επικίνδυνης, διότι πραγματικά έχουμε ήδη έντονα φαινόμενα, έχουν πέσει πάνω από 14.000 κεραυνοί, έχει πέσει αρκετό νερό τοπικά, αλλά ακόμα δεν έχουμε ζημιές και μην υπάρξει εφησυχασμός γι' αυτό, διότι τις επόμενες ώρες είναι που θα έχουμε πραγματικά τον κόκκινο συναγερμό με κίνδυνο πλημμυρών σε πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι η Χαλκιδική, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, Ανατολική Στερεά, πολλές οι περιοχές τοπικά. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε φαινόμενα, μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Δεν εξαιρώ και την Αττική, η οποία από τις αμέσως επόμενες ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα έχει ένα διάστημα επικίνδυνο για τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Και πια από τη νύχτα απόψε μπαίνει και ο παράγοντας του θυελλώδους βοριά, ο οποίος θα φτάνει τα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ εδώ στην Αττική. Να πούμε ότι εδώ στην Αττική οι καταιγίδες θα είναι μέχρι τα μεσάνυχτα, μετά θα φυσήξει πολύ με κίνδυνο και για πτώσεις δέντρων, με κίνδυνο να έχουμε ζητήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, αλλά και στις πτήσεις. Οπότε όσοι είναι να ταξιδέψουν προφανώς ενημερώνονται συνεχώς. Και από εκεί και πέρα η Τετάρτη θα είναι μια μέρα που ο βοριάς θα κλειδώσει τις επικίνδυνες βροχές Εύβοια, στην πολύπαθη Εύβοια που θα βρέχει και για πολλές ώρες. Σε Εύβοια λοιπόν, Αιγαίο και Κρήτη θα πέσει και η θερμοκρασία, αύριο θα το καταλάβουμε όλοι στη χώρα μας, ειδικά εδώ στα προσύνεμα του βοριά. Ας πούμε στα βόρεια της Αττικής δεν θα ξεπερνάμε τους 16 βαθμούς.
0: Θέλουμε μπουφάν, Νικολέτα, έτσι. Θέλουμε μπουφάν αύριο.
1: Νομίζω ότι αύριο θέλει και ένα μπουφανάκι οπωσδήποτε. Ναι. Θα είναι πιο χειμερινή αίσθηση. Ναι. Θα χιονίσει και ψηλά στα βουνά της χώρας, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, στα χιονοδρομικά μας. Με βελτίωση από την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη όμως είναι αρκετές οι ώρες και θα πρέπει να είναι και αρκετή προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι να μείνουμε ασφαλείς και να προσέχουμε τις μετακινήσεις μας.
0: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω για μια ακόμα φορά ποιες περιοχές θα δεχθούν το μεγαλύτερο όγκο νερού.
1: Θα έλεγα ότι στο κόκκινο από απόψε είναι η Χαλκιδική, η Μαγνησία, οι Σποράδες. Ας τα βάλουμε στο μυαλό μας τον χάρτη. Είναι ουσιαστικά από βορρά προς νότο οι ανατολικές προσύνεμες περιοχές.
0: Ναι.
1: Η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, κομμάτι της Πελοποννήσου, όλο το Αιγαίο μας και η Κρήτη. Και φυσικά η Αττική που ούτως ή άλλως έχει ευαλωτότητες και τροτότητες και με λιγότερο νερό μπορεί να έχουμε ζητήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια και σε σένα.

Εδώ είμαστε πάντα. Καλησπέρα, Γεράσιμε. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει, και την ομεσότητα της είδησης. Θεωρεί πολύ λογική εξέλιξη την αποχώρηση της κυρίας αυτής. Μου αρέσει έτσι όπως το θέτεις. Και υπήρχε έτσι μια γενικότερη φιλολογία, παραφιλολογία, μια γενικότερη περιγραφή της αισθητικής. Δεν μιλώ για την εμφάνιση, μιλάω για τις επιλογές, για τους

για τους ανθρώπους που συναναστρεφόταν. Αλλά είναι, δεν είναι εκεί το ζήτημα βέβαια, έτσι. Είναι πολύ πιο σοβαρό και πηγαίνει πολύ πιο πίσω. Επίσης επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση, όσο και να κατηγορούμε και να λέμε διάφορα, ότι οι Αμερικανοί αν πούνε να αποπέμψουν κάποιον ή να καθαρίσουν το τοπίο, θα το κάνουν που λέμε με ανοιχτά τα μικρόφωνα, με ανοιχτές τις κάμερες, πραγματικά. Το λέω αλληγορικά αλλά και στην κυριολεξία. Καλησπέρα Παναγιώτη, σε σένα και την Πάτρα. Πολύ βροχή λέει, καφέ και άραγμα. Έτσι το περιγράφει.

0: Και μισή πήγε η ώρα, τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό, Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα, καλό απογευματόβραδο. Λέω καλύτερα να πω σιγά σιγά να αρχίσω να λέω. Πρώτον γιατί μικρά είναι η μέρα και δεύτερον γιατί φαντάζομαι ότι έξω, φαντάζομαι γιατί δεν υπάρχουν ξαναλέω παράθυρα, έχει μια μαυρίλα, μια σκοτεινιά που δεν θυμίζει καθόλου κανονικό απόγευμα. Με αυτά και με αυτά, δεν σας είπα μια κανονική καλησπέρα. Τρίτη και 13 του Οκτώβρη σήμερα λοιπόν.
1: Να μην χαθείς ψυχή μου.
0: Εδώ και αρκετό καιρό από επιλογή δεν έχω αναφερθεί στα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές έτσι αναταραχές, ζυμώσεις, οσμώσεις, μετακινήσεις, αντιπαραθέσεις, χαρακόμματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε για παράδειγμα βλέπω τώρα ότι νωρίτερα μάλλον προσχώρησε και ο Βασίλης Κόκαλης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα επίσης ανακοινώθηκε και ο Κώστας Ζαχαριάδης στο ίδιο κόμμα. Παιδιά, άμα είναι να πάνε όλοι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς, τότε προς τι όλο αυτό το rebranding?

Λοιπόν, οι συνεργάτες εδώ και οι συνάδελφοι γύρω-γύρω, ξέρετε τι σιγανοπαπαδιές είναι? Δεν θα πω όνομα τεπώνυμα, αλλά όλοι με πειράζουν εδώ πέρα και μου λένε: ωραία, παίζεις τα φθινοπορεινά, παίζεις τα blues, παίζεις τους ZZ Top. Ναι, αλλά δεν παίζεις έναν Κωνσταντίνο Αργυρό να το ευχαριστηθούμε. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν φύγουμε, εντάξει, ποτέ. Είμαστε λοιπόν εδώ, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων, τη μουσική και το μικρόφωνο, Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κεύης και νωρίτερα Μαρίλια Γεροντίδη. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Άντε να ανεβούμε λίγο, να ζωντανέψουμε, μην νομίζετε, πιάσαμε τα πολύ ρομαντικά πριν. Τώρα ζωντανεύουμε λίγο και παρακολουθούμε λοιπόν και τις ειδήσεις, παρακολουθούμε και την επικαιρότητα που έχει τρελό ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως παραγωγή έτσι δημιουργικής πολιτικής και ενδιαφέρουσας εγώ δεν βλέπω. Επίσης δεν είμαι σίγουρη τι θα γίνει με αυτό το μπλόκο στα social media για τους ανηλίκους, όπως παρουσιάστηκε έτσι με τα πολλών επένων, όχι μόνο από το δικό μας τον κύριο Σκέρτσο, αλλά και από άλλους ομολογούς τους σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Υπήρου για την ακρίβεια, και σε άλλες υπήρους. Διότι δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει το θέμα με την ηλικία και τα πραγματικά στοιχεία και πώς αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί, να διασταυρωθεί και τέλος πάντων να αποδειχθεί και να μην πειραχτεί, γιατί είναι πολύ εύκολο νομίζω να το γελάσεις το μηχάνημα. Ωπα, τι έπαθε το δικό μας το μηχάνημα? Τίποτα, μια χαρά πάει με εναλλαγές. Στο 210-6009-604 και 605 μας βρίσκεται Δέσποινα Σαρκίρη, είναι παρούσα και σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: 6 παρά 20 ώρα και ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι μαζί μας από το Διεθνές Δελτίο, γιατί έχει συλλέξει πληροφορίες και αντιδράσεις από πρακτορία σχετικά με την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την θέση της εδώ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Είπαμε και νωρίτερα γύρω στις 5 και 10 Έλληνα, μόλις έγινε δήλωση από την Κέιτι Ζακαράια, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η οποία ηρίστον παρόδο ήταν η πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον τηλεγράφημα του Associated Press, όπου λέει ότι η διορισμένη από τον Τραμπ κυρία Guilfoyle κλήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση της αφού δέχτηκε σφοδρή κριτική για ισχυρισμούς ότι έχει εμπλακεί σε ανάρμοστη και πιθανώς παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Όπως επισημαίνει το Associated Press, δεν κατέστη άμεσα σαφές αν η κυρία Guilfoyle έχει παραιτηθεί, αλλά η Ζακαράια στη σημερινή πρώτη συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Guilfoyle ήταν ένα υπέροχο πλεονέκτημα για την ομάδα μας και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Η ετούμενη αποχώρηση της Guilfoyle έρχεται μετά την πληροφορία που μετέδωσε το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Σαββατοκύριακο, Έλενα, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αναφορές σχετικά με τη φερόμενη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle. Λοιπόν, το εξετάζουμε, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τα ρωτήθηκε αν σκέφτεται να απολύσει την κυρία Guilfoyle. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είχε πει, και αυτά τα σχόλια ήρθαν μία ημέρα αφότου το Associated Press, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν εξαιρετικά εξοργισμένοι από την φερόμενη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle και πιθανότατα θα αποφασίσουν για το μέλλον της αυτή την εβδομάδα, κάτι το οποίο και έγινε. Να πω ακόμη, Έλληνα, ότι σε μια σειρά από άρθρα που χρονολογούνται από τα τέλη του περασμένου μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε αμφισβητήσιμη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης απειλής προς έναν αξιωματούχο της χώρας, αποδοχής ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών και προσφοράς να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την πληρωμή ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.
0: Μιλάμε για, αν δεν κάνω λάθος, $100,000.
1: $150,000.
0: Τα ανέβασε στο μεταξύ.
1: Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε αργά την Κυριακή, να πούμε ότι οι δικηγόροι της αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι η πελάτης τους έχει κάνει κάτι κακό και ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από έναν δωρητή του Τραμπ ήταν πληρωμή για υπηρεσίες δημόσιας εμφάνισης και ομιλίες που προηγήθηκαν του διορισμού της ως πρέσβυρα και δεν είχαν πληρωθεί.
0: Έξοδα εμφανίσεως που λέμε.
1: Έξοδα εμφανίσεως. Να κλείσω λέγοντας ότι οι δικηγόροι της, ο Ντέιβιντ Σβάρτς και ο Τζέσε Μπίναλ, απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σχετικά με τα ταξίδια της κυρίας Guilfoyle με ιδιωτικά αεροπλάνα, λέγοντας ότι πριν από κάθε τέτοιο ταξίδι αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ακολουθώντας και τους σχετικούς ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, Έλενα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη, πραγματικά. Λοιπόν, ο Δημήτρης Φαναριώτης μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πρακτορία, τα διεθνή πρακτορία, που όπως καταλαβαίνετε κάνει το γύρο του κόσμου, γιατί η κυρία Guilfoyle δεν ήταν απλώς η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αλλά και ένα πρόσωπο στο πολύ στενό περιβάλλον του κυρίου Τραμπ, ένα πρόσωπο προβεβλημένο, με πολύ καλές γνωριμίες κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς λέμε, δεν μπορούμε να δικάσουμε ή να προδικάσουμε, υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τα έξοδα των $150,000 σε πιστωτική κάρτα. Οι δικηγόροι της κυρίας Guilfoyle λένε ότι είναι πολύ κανονικά αυτά και είχε μία συζήτηση με έναν συνεργάτη, έναν άνθρωπο που ήταν οικονομικός σύμβουλος και ο οποίος, αυτός ο Dieter Detters πως τον λένε, και από τον οποίο ζήτησε ένα είδος διευκόλυνσης και δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο σε αυτό. Εμένα γιατί μου λέει ότι δεν είναι μόνο η ιστορία με την κάρτα? Τέλος πάντων. Μπορούμε να προχωρήσουμε, αν θέλεις, Λουίζα μου, στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί θα γυρίσουμε τελείως σελίδα τώρα, θα πάμε σε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, θα σας αρέσει πολύ, σας λέω μόνο Αλκαζάρ εντός εισαγωγικών και Θεσσαλονίκη. Μέχρι να έχουμε τον καλεσμένο, να χαιρετήσω με πολύ έτσι, πώς να το πω, χαρά, τον Φώτη που έστειλε μια εξαιρετική φωτογραφία νωρίτερα από την Ήπειρο, με άσπρα σύννεφα που έχουν σκεπάσει σχεδόν το μισό των βουνών και λέει να που κολλάει το τραγούδι που λέγατε στην αρχή, το τραγούδι με τα φθινοπορεινές μελωδίες. Λοιπόν, και Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Επαμινόνδα Χριστοφιλόπουλο, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΟΜΟΥΣ. Θα σας εξηγήσω γιατί, περί τίνος πρόκειται. Διότι το γνωστό σε όλους Αλκαζάρ, δηλαδή το ΤΕΠ ΜΟΜΟΥΣ, θα σας εξηγήσω γιατί, περί τίνος πρόκειται. Διότι το γνωστό σε όλους Αλκαζάρ, δηλαδή το

0: της Θεσσαλονίκης. Και όμως τον τελευταίο μισό αιώνα στην πραγματικότητα είναι εξαφανισμένο από τη ζωή της πόλης, γιατί ήταν κρυμμένο, καλυμμένο πίσω από λαμαρίνες. Το έργο που έκαναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, η εφορία αξιοτήτων και οι διευθύνσεις για να το συντηρήσουν και να το αναδείξουν και να το προσφέρουν ήταν ασύλληπτο. Σήμερα πλέον βρισκόμαστε σε ένα καινούριο, θα το έλεγα, μνημείο, γιατί δεν υπήρχε, είχε εξαφανιστεί στη μνήμη όλων εμάς που είμαστε λίγο νεότεροι. Ξαφνικά ξαναεμφανίστηκε στη ζωή και στη καθημερινότητα της πόλης. Ένα υπέροχο μνημείο, και το Μόμους αναλαμβάνει την καθημερινή του λειτουργία και το εκθεσιακό του πρόγραμμα. Έτσι θα είναι ένα μνημείο.
1: Επιτρέψτε μου να πω για τους ακροατές, Μόμους είναι Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Το Μόμους έχει 5 μουσεία, 4 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα. Και με το Χαμζά Μπέι Τέμενος προστίθεται ακόμη ένας χώρος στο εκθεσιακό μας προγραμματισμό. Η ιδέα του Υπουργείου, την οποία προφανώς την αποδεχθήκαμε με πολύ χαρά, ήταν ότι ένας χώρος, ένα μνημείο που ήταν εξαφανισμένο από τη ζωή της πόλης τα τελευταία 50 χρόνια, αν αποκτήσει και μια διάσταση που να συνδέει το παλιό με τη σύγχρονη εικαστική, καλλιτεχνική πραγματικότητα, θα το ξαναφέρει και στην καθημερινότητα των ανθρώπων της πόλης και των επισκεπτών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ο κόσμος το έχει ήδη αγαπήσει. Μέσα σε μια μισή μέρα, και λέω μια μισή γιατί είμαστε στα μισά της δεύτερης μέρας λειτουργία, έχουν ήδη περάσει περίπου 6.000 επισκέπτες, ένας απίστευτος αριθμός, που δείχνει πόσο πολύ ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η επαναλειτουργία του, θα έλεγα.
1: Και όπως διάβαζα πριν τη συνέντευξή μας, τη δήλωσή σας, κύριε Χριστοφιλόπουλε, πραγματικά είναι, διέσχισε, πολύ ωραία το λέτε, την Οθωμανική ακμή, το κίνημα των νεότουρκων, την ανταλλαγή των πληθυσμών και το ολοκαύτωμα. Και στέκεται ακόμη στη γωνία Εγνατίας και Βενιζέλου. Είναι συγκινητικότατο αυτό που περιγράφεται.
0: Ναι, και είναι, ξέρετε, ενώ τα πρώτα, ας πούμε, τους πρώτους 5 αιώνες, τους πρώτους 4,5 αιώνες, το μνημείο είχε την λειτουργία του ως λατρευτικός χώρος, σε αρχές του 20ου αιώνα, όπως και η πόλη και όπως και τα Βαλκάνια, ζήσαν έντονες εποχές, μεγάλους πολέμους, μικρή καταστροφή, το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Το μνημείο έχει να διηγηθεί πολλές τέτοιες ιστορίες και από τον Ιβραίο, τον ιδιοκτήτη του, και από τους κεμαλιστές και τους αντικεμαλιστές που με επίκεντρο το μνημείο είχαν διενέξεις. Έχει πάρα πολλές ιστορίες να πει, και αυτές θα προσπαθήσουμε και να αναδείξουμε, ώστε να δώσουμε έτσι ξανά και να ζωντανέψουμε την ιστορία εκείνων των εποχών, καταστάσεις που βίωσε η πόλη, και πολλές φορές καλό είναι να τις θυμόμαστε, να μην τις επαναλάβουμε.
1: Και αυτό πώς θα το πετύχετε, δηλαδή δώστε μας έτσι ένα δείγμα προθέσεων. Με τι εκδηλώσεις?
0: Καταρχήν το βασικό,
1: δηλαδή,
0: είναι
1: με τι χρήση θα έχει το μνημείο, αυτό θέλω να πω από εδώ και
0: στιγμή,
1: πέρα.
0: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή το μνημείο ξεκινάει με μια έκθεση φωτογραφική του Πιτ Μαρίφογλου. Ο Πιτ Μαρίφογλου είναι ένας Θεσσαλονικιός ο οποίος επέστρεψε στην πόλη μετά από όλη του ζωή στη Νέα Υόρκη. Έφυγε πολύ μικρός, ήταν συνεργάτης του Andy Warhol. Και παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή μια έκθεση φωτογραφιών, τις οποίες τραβούσε ο ίδιος στα ταξίδια του στη Θεσσαλονίκη όταν επέστρεφε για να επισκεφθεί ξανά την πόλη του στις δεκαετίες του 60, 70, 80. Έτσι δείχνουμε πάλι μια αλλαγή της πόλης, αλλά πιο σύγχρονη. Από εκεί και πέρα θα πούμε αυτές τις ιστορίες που ανέφερα και στην αρχή, και μέσα από την ηχητική ξενάγηση, την οποία έχουμε προβλέψει και ήδη είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, αλλά και στο υλικό που θα αρχίσουμε να δημοσιεύουμε από εδώ και πέρα. Να σας πω έτσι μια χαρακτηριστική, έτσι, πολύ μικρή ιστορία. Ο ιδιοκτήτης, ο Εβραίος, ο συμπολίτης που είχε αγοράσει το μνημείο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, τον έφτιαξε ως κινηματογράφο. Τότε οι πρόσφυγες θέλανε φτηνό λαϊκό θέαμα, ο κινηματογράφος ήταν το πιο δημοφιλές. Μέσα στον Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον ανάγκασαν οι ναζιστές να παραδώσει όλη του την περιουσία. Μετά τον πόλεμο, γλίτωσε από το ολοκαύτωμα ο ίδιος, προσπάθησε να τον διεκδικήσει πίσω. Το ελληνικό κράτος, στα δικαστήρια δεν το αναγνωρίσαν και αναγκάστηκε να τον αγοράσει για δεύτερη φορά τον κινηματογράφο. Είναι μία από τις ιστορίες που θα πούμε και έχει να κάνει με την ιστορία του μνημείου στη σύγχρονη, ας πούμε, την πρόσφατη ιστορία της πόλης.
1: Ναι, και ξέρετε, όσο σας ακούω, κύριε Χριστοφιλόπουλε, σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι, πόσες ιστορίες

0: Πόσα μνημεία που μιλάνε, που κρατάνε πολύ καλά κρυμμένα, να το πω έτσι, τα μυστικά τους στη χώρα μας, που το έχω πει πολλές φορές ότι ένα, δύο, τρία από αυτά μόνο να είχε μια άλλη χώρα θα τα είχε αναδείξει σε ένα κομμάτι, ας πούμε, θα ήταν φοβερός πόλος έλξης τουρισμού.
1: Ακριβώς. Τώρα το σημείο που στέκεται το μνημείο είναι ακριβώς πάνω από το σταθμό Βενιζέλου, που είναι ένα μουσείο από μόνος του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, βλέπω ανθρώπους με ένα απίστευτο χαμόγελο, γιατί βιώνουν μια συνθήκη την οποία δεν μπορούσαν να τη φανταστούν.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ την πόλη, αλλά τώρα μας ανοίξατε πάρα πολύ την όρεξη, εν όψη και του Αγίου Δημητρίου και λοιπά και λοιπά.
1: Θα πρέπει να έρθετε, να δείτε, γιατί το μνημείο είναι το μοναδικό ουσιαστικά. Είναι το πρώτο οθωμανικό τζαμί που χτίστηκε στην πόλη και έχει μια ιδιαιτερότητα και από μόνο του αυτό το γεγονός, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Αλλά ξαφνικά αποκαλύφθηκε και μια πλατεία, την οποία την είχαμε ξεχάσει ότι υπήρχε, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Μαζί με το μνημείο αποκαλύφθηκε μια πλατεία, που η οποία τώρα την απολαμβάνει επίσης ο επισκέπτης και ο πολίτης της πόλης.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι με αυτά που ακούω και για τη συγκεκριμένη αποκάλυψη, για τη συγκεκριμένη χρήση και δράση, για τις εκθέσεις που είπατε. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον αναζητήσουμε τον κύριο Μαρίφογλου, ώστε να μας δώσει μια συνέντευξη, γιατί η εκπομπή απευθύνεται και στο εγχώριο και στο ακροατήριο εκτός συνόρων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και να πούμε έτσι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε γενικώς και πολύ περισσότερο σε σχέση με το Χαμζά Μπέι, με το Τέμενος Χαμζά Μπέι.
1: Σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η ονομασία θα παραμείνει έτσι?
1: Η ονομασία είναι αυτή, Χαμζά Μπέι. Χρησιμοποιούμε και το διακριτικό τίτλο Αλκαζάρ, που ήταν το όνομα του κινηματογράφου. Γιατί στην μνήμη αυτών που ζήσαν το κινηματογράφο ακόμα υπάρχει ως ονομασία. Αλλά η κανονική ονομασία είναι Τέμενος Χαμζά Μπέι, και αυτήν θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, ώστε να αναδείξουμε πλέον, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, και την Οθωμανική περίοδο της πόλης.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Και μπράβο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χριστοφυλόπουλε.
1: Γεια σας.
0: Αγαπητέ Κώστα, που μόλις έφερε το μήνυμά σου τώρα, που μένει στη Θεσσαλονίκη, το έφερε η Δέσποινα, λέει: τη μέρα του Μακεδονικού Αγώνα οι Έλληνες ανακαινίζουν τα Οθωμανικά μνημεία Αλκαζάρ και οι Τούρκοι γκρεμίζουν την Αγία Σοφιά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω σας απάντησε ο κύριος Χριστοφυλόπουλος ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εδώ μιλάμε για πολιτισμό και ιστορία.

Καλησπέρα και στο Γεράσιμο. Ναι, το βλέπω λίγο μακρινό για να γίνει Γεράσιμο. Πάντως ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας στέλνει τα χαιρετίσματά του από την Καβάλα. Στον Αριστίδη από το Λύκειον Όρος από την Αρκαδία. Ο Θεός Πάνας λέει που κατοικεί εδώ, σας στέλνει βουνίσιους φθινοπορεινούς χαιρετισμούς. Καλά, δεν υπάρχει ωραιότερο φθινόπορο από αυτό της Αρκαδίας, παιδιά. Άντε, άντε και της Ηπείρου, να βάλω και την Ήπειρο γιατί στείλατε τη φωτογραφία που λέγαμε. Πέτρο, ναι, αλήθεια είναι αυτό με τα παράθυρα, αλλά έχουμε ανοιχτά παράθυρα, ξέρεις, ψυχής να το πω έτσι. Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της από το Βόλο, που προς το παρόν λέει όλα είναι ομαλά. Με λίγη βροχούλα, καλή συνέχεια, μακάρι έτσι να παραμείνουν. Φραντσέσκα, για να δω τη φωτογραφία σου. Ναι. Και συγγνώμη, μίλα και κάστανα και η Αρκαδία, κυρίως κάστανα. Όλα είναι ωραία, τα φθινοπορεινά φρούτα της γης. Φραντσέσκα, ναι, τι να, αυτό το έχει στείλει. Προσεχώς λες, θα πας ταξίδι. Για ταξίδι σε βλέπω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω και πλοίο και αεροπλάνο εδώ πέρα. Μήπως δεν βλέπω καλά. Μαριάννα, καλησπέρα σε εσένα και τον Νικόλα. Τρεις καρδούλες και από μένα ακόμα περισσότερες. Και μια και λέγαμε νωρίτερα που μιλούσαμε για το Χαμζά Μπέι, το Αλκαζάρ και την ανακαίνισή του, την αναστήλωσή του στην πραγματικότητα. Άλλη μια είδηση που έχει να κάνει ακριβώς με τα εικαστικά, με τα μουσεία, με τον κόσμο που μπορεί να μαζευτεί. Άκου τώρα πως Γιώργος και Εύη εμπλέκονται ωραία τα θέματα. Δηλαδή, εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν σήμερα ουρές, σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, ουρές στο Hong Kong για να δουν έναν πίνακα του Vincent Van Gogh που είχε να παρουσιαστεί δημόσια από το 1964. Ναι, αλλά γιατί το λέω κυρίως. Χαρά στο κουράγιο του, συμφωνώ, αλλά πρόκειται για τον πίνακα Ανθισμένες Καστανιές. Το πιάσαμε πολύ ωραία με το Βόλο και την Αρκαδία. Ανθισμένες Καστανιές, ένα σπάνιο έργο από τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Ολλανδού ζωγράφου, το οποίο παρέμενε για πάνω από 6 δεκαετίες σε ιδιωτικές συλλογές. Ο πίνακας παρουσιάζεται από τον Νίκο Σόθπις πριν τη δημοπρασία που θα γίνει τον Νοέμβρη στη Νέα Υόρκη, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 180 εκατομμύρια δολάρια και λίγα λες.

πολύ τους ανεβάσαμε τους τόνους σήμερα και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την έρευνα που είχα τυπώσει για να σας διαβάσω και δεν πρόλαβα, ότι όσοι λέει απολαμβάνουν τις βροχερές ημέρες, η σημείωση συγγραφέα όπως η ομιλούσα, δεν είναι λέει γιατί έχουν κάποια μελαγχολία ή κάποιο πρόβλημα, ίσα ίσα το αντίθετο. Είναι λέει μία ευκαιρία, αυτό το λένε επίσημα πλέον, ξαναλέω, οι επιστήμονες ψυχικής υγείας, σας παρακαλώ πολύ, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Είναι επίσημα οι άνθρωποι οι οποίοι λέει βρίσκουν μία ηρεμία εσωτερική και είναι ευκαιρία οι βροχερές μέρες για αναστοχασμό.

Τι ωραίες φωτογραφίες στείλατε τώρα, Γιώργο, από την Καβάλα. Χαιρετίσματα και σε μένα. Υπέροχο τοπίο και το ένα και το άλλο. Και στέλνω και εγώ χαιρετισμούς και στη Ζωή και στον Μινά, που γράφουν αύριο ιταλικά. Είναι παιδιά, λέει, της πρώτης λυκείου και ακροατές μας. Ζωή και Μινά, σας αγαπώ πολύ. Καλή επιτυχία. Τώρα πώς τα καταφέραμε, ξεκινήσαμε χαμηλότονα και ρομαντικά και πήγαμε σε πιο υψηλά vibes, μόνο ο δαίμον του ραδιοφώνου το ξέρει. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα, συγγνώμη αν κάποιο παρέλειψα, θα τα πούμε αύριο, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Ένας δίτης μπορεί να καθαρίσει ένα κομμάτι βυθού. Χιλιάδες μαζί μπορούμε να αναγεννήσουμε τις θάλασσές μας. Η παράδοση της Καλύμνου και του Κραπάν στην Κροατία συναντά το κοινό μας μέλλον.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου οι ωκεανοί υψώνουν τη φωνή τους. Παρακολουθήστε ζωντανά το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες από το Κραπάν στην Κροατία. Η μάχη για το αύριο ξεκινά από το βυθό.
0: Γίνε μάρτυρας
1: στο www.oceanalliance.conservationmember.group.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
4: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
5: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
4: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: πρώτα.
1: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στο πλαίσιο λοιπόν των αφιερωμάτων μας στις πιο φρέσκες, ατμοσφαιρικές και ουσιαστικές φωνές της εγχώριας εναλλακτικής σκηνής, έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο μια ξεχωριστή τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια, την Αμάρια. Μια δημιουργό που ξεκίνησε να γράφει τις πρώτες της μελωδίες μόλις τα 6 της χρόνια. Σπούδασε music business στο Λονδίνο, γνώρισε τη μουσική βιομηχανία, επέλεξε συνειδητά να διατηρήσει έτσι μια ρομαντική, αληθινή σχέση με την τέχνη της. Αμάρια, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθες στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Λένε, Αμάρια, λοιπόν, πως η σχέση μας με τη μουσική είναι σαν μια παλιά, ενστικτόδης γλώσσα που ανακαλύπτουμε πριν ακόμα μάθουμε να εξηγούμε τον κόσμο με λέξεις. Εσύ λοιπόν ξεκινάς να γράψεις τις πρώτες σου μελωδίες μόλις τα 6 σου χρόνια. Σε μια ηλικία που τα περισσότερα παιδιά θα λέγαμε παίζουν. Θυμάσαι λοιπόν εκείνα τα πρώτα σου αθώα αγγίγματα στα πλήκτρα του πιάνου, ας πούμε.
2: Λοιπόν, δεν ήταν πιάνο, ήταν ένα μεταλλόφωνο.
1: Μεταλλόφωνο.
2: Το θυμάμαι, το έχω ακόμα στο δωμάτιό μου έτσι για συναισθηματικούς λόγους. Πολύ μικρούλι. Μου το είχαν πάρει δώρο σε μικρή ηλικία και για κακή του τύχη το ακολουθούσα παντού με αυτό. Τρώγαμε έξω, το έπαιρνα σε εστιατόρια, πολύ ωραία περνούσα. Ναι, το μεταλλόφωνο είναι σπαστικό. Δεν ξέρω αν σας έρχεται στο μυαλό. Και μετά είχα την τύχη να έχω μια εξαιρετική καθηγήτρια πιάνο που είχε καταλάβει ότι μ' αρέσει να δημιουργώ έτσι τον κόσμο, να τον κάνω download με το πιάνο και με χαριτολογώντας με πίεσε να τα γράφουμε ό,τι μου έρχεται και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ.
1: Μεγαλώνοντας λοιπόν, ακολουθείς μια πολύ συγκροτημένη πορεία με σπουδές πιάνου, θεωρίας και φωνητικής οδείο. Παράλληλα, ολοκλήρωσες το μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και θέλω να σε ρωτήσω, Αμάρια, πώς συνυπήρχε μέσα σου εκείνη η αυστηρή λογική των αριθμών που λέμε και της επικοινωνίας με την καλλιτεχνική σου ευαισθησία.
2: Ακόμα υπάρχει.
1: Ακόμα υπάρχει.
2: Και εγώ προσπαθώ να τα ισορροπώ. Είναι ένα χάος η μουσική μου ταυτότητα και απόλυτη συγκρότηση αυτή η μαθηματική ταυτότητα που αναφέρεις. Το ένα βοηθάει το άλλο. Γιατί η μουσική είναι μαθηματικά και είναι
1: σωστά.
2: Με έναν τρόπο χρειάζεται συγκρότηση. Και απ' την άλλη, ό,τι και να κάνεις χρειάζεται δημιουργία. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούν όλοι να το παντρέψουν, αλλά ό,τι και να κάνεις εκεί έξω που να έχει να κάνει με δουλειά γραφείου, με ό,τι και να κάνεις, χρειάζεται να έχεις μια δημιουργία μέσα σου.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές, έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε την Αμάρια. Το μεγάλο σου λοιπόν βήμα, Αμάρια, σε έφερε στο Λονδίνο για μεταπτυχιακές σπουδές στο Music Business of University of Westminster, όπου εργάστηκες και σε δισκογραφική εταιρεία. Εκεί γνωρίζεις λοιπόν τη διεθνή μουσική βιομηχανία από μέσα, με τους γρήγορους ρυθμούς, τους εμπορικούς της κανόνες. Τι ήταν αυτό που είδες στα παρασκήνια της βιομηχανίας και σε έκανε να πεις όχι, εγώ θέλω να κρατήσω μια πιο ρομαντική σχέση με τη μουσική?
2: Ωραία, εγώ πηγαίνοντας εκεί είχα τρομερά πολλές ιδέες, ήμουν πολύ ενθουσιώδης τύπος και είχα αναλάβει κάποιους καλλιτέχνες να τους σχεδιάζω τα προωθητικά και μαζί τους είχαμε ενθουσιασμό, ορμή και όταν τα παρουσιάζαμε, προφανώς εγώ όντας μικρή δεν το είχα στο μυαλό μου. Τρώγαμε κάτι χιλόπιτες λόγω του ότι δεν ήταν εμπορικά ή ότι οι ιδέες αυτές δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν, δεν είναι υπεπατημένοι. Εκεί κατάλαβα ότι okay, καλύτερα να κρατήσω το ρομαντισμό μου στη μουσική, γιατί με νοιάζει και θέλω να δημιουργώ, ας το κρατήσω έτσι ρομαντικά, και απομακρύνθηκα από το όσον αφορά το εργασιακό.
1: Κατάλαβα. Το 2019 λοιπόν ξεκινά το επίσημο δισκογραφικό σου ταξίδι με τους Άνεμοι.
2: Ακριβώς.
1: Ένα alternative electronic pop σχήμα που ξεχώρισε για τις ατμοσφαιρικές μελωδίες και τους πειραματικούς του ήχους. Θα ακούσουμε τραγούδια μετά. Με τους Άνεμοι λοιπόν αγγίξατε με πολύ φροντίδα, Μάρια, θέματα ψυχικής υγείας σε μια εποχή που πολλοί τα αποφεύγουν. Θέλω να σε ρωτήσω πώς ήταν εκείνη η πρώτη συλλογική εμπειρία δημιουργίας και τι σου έμαθε η συνύπαρξη στο σχήμα για τη δύναμη που έχει η μουσική να λυτρώνει, να συντροφεύει, να ελαφραίνει τις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης ψυχής.
2: Αρχικά εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί οι στίχοι που δημιουργούσα και το concept αγκαλιαζόντουσαν απίστευτα από τα παιδιά που ήταν στην μπάντα. Ήταν ο Τσοπ Τζάκλερ που ήταν ο παραγωγός των Άνεμοι και παραμένει παραγωγός του σχήματός μου σε όλα τα τραγούδια και τον ευχαριστώ πολύ. Και ήταν και ο Γιάννης ο λογοθέτης. Τα παιδιά ήταν τρομερά υποστηρικτικά στη θεματολογία αυτή και γι' αυτό τους ευχαριστώ και το αγγίζαμε με πολύ ευαίσθητο τρόπο. Ήταν και από δικές μου εμπειρίες, αλλά και γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχουν ταμπού σε αυτά. Κάναμε αρκετά ευαίσθητη δουλειά.
1: Και μετά τους Άνεμοι βέβαια αποφασίζεις τότε να περάσεις το προσωπικό σου project, το Σαμάρια.
2: Ήταν και αγγλική στίχη με τα παιδιά.
1: Ναι. Γιατί πάντρευες την ηλεκτρονική μουσική με τον ελληνικό στίχο. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς γεννήθηκε αυτή η ανάγκη να εκφραστείς πλέον στη μητρική σου γλώσσα.
2: Ωραία. Αρχικά η ελληνική μουσική έχει τρομερή κληρονομιά και έχουμε τόσο όμορφες λέξεις και μπορούμε να εκφράσουμε με τρομερή ευαισθησία πάλι τέτοια θέματα. Με τα αγγλικά δεν ξέρω αν μπορείς να εκφραστείς σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική σου. Και επίσης δεν ξέρω και γιατί να θες να εκφραστείς τα αγγλικά από τη στιγμή που δραστηριοποιήσεις στην Ελλάδα.
1: Αλλά πώς ισορροπεί αυτή η ελληνικότητα μέσα σε ένα σύγχρονο διεθνή Greek alternative pop ήχο που δεν βάζει σύνορα στις παραγωγές του, ας πούμε?
2: Νομίζω ότι έχει έρθει αυτό το κύμα. Ναι. Άρχισε να έρχεται το 19 που κάναμε και την μπάντα με τους Άνεμοι και συνεχίζει, είναι εδρεωμένο πια. Νομίζω οι συνομήλικοι μου δεν ακούνε παλιότερα. Αν άκουγες ελληνικά, μπορεί να σε σνομπάρανε. Σήμαινε ότι ακούς λαϊκά.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο και οι συνομήλικοι μου έχουν ακούσει και πολύ ελληνικά και πολύ αγγλικά. Οπότε δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Μάλιστα. Στον πυρήνα της τραγουδοποίησης σου τώρα βρίσκεται η ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, Αμάρια, οι εσωτερικές συγκρούσεις, προσωπική εξέλιξη, κοινωνικά ζητήματα. Πολύ συχνά μάλιστα ντύνεις αυτούς τους βαθιά εξομολογητικούς στίχους με χορευτικές pop μελωδίες. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς λειτουργεί αυτή η αντίθεση μέσα σου.
2: Επειδή θέλεις να μιλήσεις για ένα σοβαρό, θα το πω χαριτωμένα, ζήτημα, δεν χρειάζεται να παθαίνει όλος κατάθλιψη.
1: Σωστά.
2: Δεν χρειάζεται να είναι στενάχωρο ένα σοβαρό ζήτημα. Δεν χρειάζεται. Εγώ θέλω να πω ότι και στο πρώτο τραγούδι που έχω βγάλει, μάλλον η τελευταία του κυκλοφορία, το «Κάνε πως δεν βλέπεις τα φώτα», σε ξυπνάει και σου λέει «Σηκώ, ακολούθησε τη ροή, κύλα σαν το νερό, μην επαναπάβεσαι». Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάτι στενάχωρο, μπορεί να είναι χορευτικό.
1: Σίγουρα.
2: Ναι.
1: Σίγουρα.
2: Είναι ελπιδοφόρο μάλλον.
1: Ανέφερες λοιπόν το Chop Jagger, το μουσικό παραγωγό. Η σχέση βέβαια καλλιτέχνη και παραγωγού είναι, όπως ξέρεις και εσύ, μια βαθιά δημιουργική συνέργεια. Απαιτεί απόλυτη εμπιστοσύνη και θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι η καθημερινή χημεία στο στούντιο και πώς καταφέρνετε να παίρνετε έτσι μια αρχική ιδέα ή μια μελωδία στο πιάνο και να τη μεταμορφώνετε σε ένα σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον χωρίς να χάνετε η αρχική συγκίνηση που γέννησε το ίδιο το τραγούδι.
2: Είμαι πάρα πολύ τυχερή σαν άνθρωπος και που έχω τον Chop Jagger στη ζωή μου, το Λευτέρη. Γιατί για κάποιο περίεργο λόγο, με το που έχω εγώ μια ιδέα ή έχει εκείνος, υπάρχει σύμπνοια, κατανοούμε ακριβώς που θέλουμε να πάει το κάθε τραγούδι. Σίγουρα επειδή έχουμε και κοινά ακούσματα ή μπορεί το πιο ωραίο πράγμα είναι να κάθεσαι πριν φτιάξεις μουσική, να κάθεσαι να ακούς μουσική. Οπότε με το Λευτέρη θα βρεθούμε, θα ακούσουμε μουσική, θα ανταλλάξουμε καινούριους καλλιτέχνες που έχουμε ανακαλύψει, θα ξανακούσουμε τα παλιά μας τραγούδια. Σίγουρα θα συμφωνούμε πάντα στην κατεύθυνση αυτό, απλά είμαστε τυχεροί, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια στρατηγική πίσω από αυτό.
1: Okay. Τώρα μια από τις πιο χαρακτηριστικές κυκλοφορίες σου είναι το «Γιατί με ρωτάς», το οποίο θα το ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από την εσωτερική ενδοσκόπηση της περίοδου της καραντίνας. Εκείνη η αναγκαστική παύση του κόσμου λειτουργήσε και για πολλούς μάλλον σαν καθρέφτης. Για σένα τι σημαίνε αυτή η περίοδος απομόνωσης?
2: Η καραντίνα. Εγώ νόμιζα πάντα ότι είμαι κοινωνικό όν. Γιατί έτσι ήταν η καθημερινότητά μου. Είχα πάντα συναναστροφή με πολύ κόσμο.
1: Ναι.
2: Και στην καραντίνα έφαγα μια σφαλιάρα απομόνωσης και στην αρχή με φρίκαρε αυτό. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό να συνειδητοποιήσω το πόσο καλό έκανε αυτή η ανασκόπηση. Και εκεί στην καραντίνα γράψαμε την πιο πολύ μουσική, αναλογικά. Γιατί δεν είχες
1: χρόνος, ναι,
2: κοιτούσες την άδεια κόλλα, δεν είχες επιλογή, έπρεπε να τη γεμίσεις κάπως. Και γι' αυτό λειτουργήσε ωραία καραντίνα και το έχω κάνει πλέον και σαν δικός μου τρόπος. Κάνω μικρές καραντίνες μέσα στη ζωή μου και μέσα στο χρόνο. Προσπαθώ, απομονώνομαι λίγο γιατί υπάρχει πολλή πληροφορία εκεί έξω και καλή είναι αυτή η απομόνωση, έτσι για να βρίσκεσαι με τη μουσική σου αντιμέτωπος. Οπότε αυτό το τραγούδι γεννήθηκε κάπως έτσι. Είναι ο ανώτερος σε αυτό σου που σου μιλάει και σου λέει να πας να τον βρεις.
1: Να το ακούσουμε λοιπόν.
2: Ναι.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές, η Αμάρια είναι σήμερα καλεσμένη στις φωνές και μουσικές. Δεν μιλήσαμε μάλλον για το πρόσφατη κυκλοφορία σου, το «Κάνε πως δεν βλέπεις τα φώτα», ήταν νομίζω το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, όπου εκεί η Αμάρια περνά σε ένα πολύ δυνατό μήνυμα κινητοποίησης, ενθάρρυνσης αλλά και προσωπικής εξέλιξης. Μιλάς δηλαδή για την ανάγκη να προχωράμε μπροστά, ακόμα και όταν τα φώτα της δημοσιότητας ή οι περισπασμοί γύρω μας προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σε ενέπνευσε να γράψεις αυτό το κομμάτι και τι εύχεσαι να νιώσει ένας άνθρωπος που θα το ακούσει στο ραδιόφωνο σε μια δύσκολη, ας πούμε, στιγμή της μέρας του?
2: Κατάλαβα ότι τα περισσότερα εμπόδια τα βάζουμε εμείς, ή ακόμα και αν είναι εξωγενείς παράγοντες, είναι σαν φώτα. Έχεις την επιλογή μάλλον να ξέρεις να κλείσεις τα μάτια, να κοιτάξεις κάπου αλλού, να επικεντρωθείς σε κάτι καλύτερο. Από ξηδίας πείρας που λένε, και εγώ βάζω πολλά εμπόδια, ας πούμε, στον εαυτό μου. Οπότε ήθελα να γράψω αυτό το τραγούδι για να μου θυμίζω ότι κύλα εκεί που πρέπει να πας και πάρε ό,τι πρέπει να πάρεις από αυτή τη ζωή που έχεις έρθει για κάποιο λόγο. Κύλα, πήγαινε ευρέστο, και εννοείται ότι υπάρχουν εμπόδια, απλά μπορείς να επιλέξεις να επικεντρωθείς σε πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ωραία. Το τραγούδι.
1: Τώρα το Μάιο του 2026 έζησες μια πολύ όμορφη στιγμή. Άνοιξες τη συναυλία της Έλενας Λεώνη που την είχαμε πριν από μερικές μέρες εδώ στο Ήλιον Πλας, για την παρουσίαση του δίσκου της «Ένα», σε μια βραδιά όπου συμμετείχαν επίσης η Μαρίνα Σάτι, η Μπίλι Κάρκ και η Ερασμία Μαρκίδη. Πώς ένιωσες που μοιράστηκες στη σκηνή με τόσο ξεχωριστές δημιουργικές γυναίκες της νέας ελληνικής μουσικής? Και θέλω να σε ρωτήσω επίσης αν πιστεύεις ότι η νέα γενιά γυναικών δημιουργών στην Ελλάδα, όπως είσαι εσύ, έτσι φέρνει μια φρέσκια, υποστηρικτική και ενωτική άβρα στο τραγούδι?
2: Θέλω να πω ότι η Έλενα μου δίνει πάρα πολύ έμπνευση, και όλες οι γυναίκες της του line-up αυτού. Ιδίως η Έλενα, γιατί είναι μουσικός παραγωγός, γράφει τα τραγούδια της. Είναι απίστευτη. Παίζει πιάνο, γλύπτρια, παίζει άρπα, παίζει πολλά όργανα. Και πέρα από αυτό είναι και, ας το πούμε, τεχνικά καταρτισμένη, δηλαδή θα κάτσει να γράψει τον demo της, θα γράψει τους στίχους, τη μουσική, θα βρίσκεται παρούσα στο production. Όλο αυτό δεν έχει φύλο. Πιστεύω ότι στο 2026 πια έχω βαρεθεί να ακούω «Α, ναι, για τη γυναικεία τάδε, για τη γυναικεία τάδε». Όχι, είμαστε όλοι μουσικοί και δεν έχει φύλο η δημιουργία.
1: Σωστά.
2: Εννοείται ότι εμένα μου αρέσει οι γυναίκες να βγάζουν μία παραπάνω ευαισθησία στο τραγούδι, γιατί την έχουμε και είναι ωραίο να την αναδεικνύουμε. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει, αυτό το line-up που ανέφερες δεν έχει να σλείψει τίποτα.
1: Ωραία. Έχεις μιλήσει επίσης για την ψυχική υγεία, Μάρια, για το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει ένα ασφαλές καταφύγιο για όσους αισθάνονται μόνοι ή αόρατοι. Και βέβαια στον σύγχρονο κόσμο, όπου όλα τρέχουν με ηλικιώδες ταχύτητες και η ποίηση για τελειότητα είναι αφόρητη, πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε ανοιχτά για τις ευάλωτες πλευρές μας.
2: Πόσο σημαντικό. Το σκέφτομαι πολύ αυτές τις μέρες. Αισθάνομαι ότι ίσως είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για τις ευάλωτες πλευρές μας στους κατάλληλους ανθρώπους. Γιατί είναι κάτι εσωτερικό και στην τελική δεν χρειάζεται να είναι η προσωπικότητά μας. Δηλαδή, αν έχεις κάποια... αν παλεύεις με την ψυχική σου υγεία, δεν χρειάζεται να είναι μέρος της προσωπικότητάς σου. Χρειάζεται όμως να μιλάς γι' αυτό. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι όσο περισσότερο έχεις κοντά σου ανθρώπους που καταλαβαίνουν, είναι φάρμακο.
1: Okay. Τώρα να μιλήσω λίγο για τα εξώφυλλα. Η αισθητική των εξώφυλλων λοιπόν και των βίντεών σου διακρίνεται από μια έτσι προσεγμένη visual, ας πούμε, ταυτότητα. Πόσο σημαντικός είναι για σένα ο οπτικός κόσμος που πλαισιώνει τα τραγούδια σου?
2: Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κάποιος, και είναι και αυτό μια είδους αφήγηση από μόνο του. Πάλι έχω είμαι τυχερή, γιατί με βοηθάει και ο Τζομπ Τζάκλερ πολύ εκεί, ναι, στο κομμάτι του Creative Directions. είναι το πρώτο πράγμα που, δυστυχώς και το τελευταίο πράγμα που ίσως μένει στον άλλον. Δεν είναι κακό, είναι τέχνη και αυτό και είναι τρόπος έκφρασης. Mm-hmm. Δεν το μειώνω.
1: Τώρα για το Λονδίνο που είχαμε πει πριν, έχεις ζήσει λοιπόν, έχεις εργαστεί στο Λονδίνο, είναι μία από τις πιο πολυπολιτισμικές μουσικές μητροπόλεις του κόσμου, και ξέχασα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι εικόνες και τα ερεθίσματα που κουβαλάς από εκείνη την πόλη, πώς δηλαδή σε επηρέασε ο αέρας της Αγγλίας και πώς επηρέασε και τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τη μουσική παραγωγή.
2: Λοιπόν, λέγαμε κάτι με τους φίλους μου εκεί, λέγαμε κάθε μέρα και άλλο live, και πραγματικά έχει τέτοια κουλτούρα, ή τότε τα χρόνια που ήταν τα χρόνια της καραντίνας, έχει τέτοια κουλτούρα που σε κάθε δεύτερο μπαράκι θα βρεις κάποιο live να γίνεται, μπορεί να ανακαλύψεις έναν καλλιτέχνη που σε λίγα χρόνια θα κλείνει στάδια, και πραγματικά, γιατί εκεί είναι μια πρωτεύουσα μουσική. Οπότε το θεωρώ ότι μου έδωσε ρεθίσματα του live και το πόσο σημαντική είναι η ζωντανή μουσική και η επικοινωνία και με το κοινό. Τώρα στην παραγωγή μου δεν πιστεύω ότι με επηρέασε, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι όλα διαθέσιμα online τα τραγούδια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις ζήσει έξω για να...
1: Σωστά.
2: Πια.
1: Ναι, ναι. Και στη μουσική σου επίσης συναντάμε μια σπάνια ισορροπία ανάμεσα στο πειραματισμό και την pop αμεσότητα. Για σένα, Αμάρια, τι σημαίνει ο όρος pop σήμερα? Και αν πιστεύεις ότι η καλή pop μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ποιοτική και βαθιά, ευαίσθητη κοινωνικά?
2: Νομίζω ότι το pop δεν σημαίνει τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Το λέω γιατί είναι αστείο, γιατί αυτοπροσδιορίζομαι και ως alternative pop καλλιτέχνης. Έχει να κάνει με ένα χαριτωμένο στοιχείο, με ένα πιο εύπεπτο. Mm-hmm. Χωρίς να είναι κάτι που το μειώνει, αλλά πραγματικά είναι λίγο πιο εύπεπτη η pop. Οπότε γι' αυτό και τα alternative electronic στοιχεία το ξεχωρίζουν. Yeah. Είναι πιο εύπεπτη η μουσική. Και γι' αυτό και λέω ότι... Όταν αντιμετωπίσεις κάτι εύθραυστο, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις με σύνθετο τρόπο.
1: Μάλιστα. Θα ακούσουμε τώρα τους Άνεμοι. Και θέλω πριν από τους ακούσουμε, στο ταξίδι σου αυτό από τους Άνεμοι μέχρι την Αμάρια, πόσο έχει αλλάξει η Αμάρια ως άνθρωπος και δημιουργός?
2: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Ναι. Θεωρώ ότι... Οι Άνεμοι είχαν μια παιδική αφέλεια πειραματισμού. Η Αμάρια έχει μια μεγαλύτερη ευθύνη των στίχων και έτσι το αντιμετωπίζει λίγο πιο βαριά.
1: Παρ' όλα αυτά έχεις καταφέρει να κρατήσεις ζωντανή αυτή την παιδική που λες,
2: νομίζω, αθότητα. Ναι. Νομίζω ναι.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Αμάρια, λοιπόν, στις φωνές και μουσικές σήμερα, στις ζωντανές σου εμφανίσεις. Αμάρια, η ενέργεια που ανταλλάσσεις με το κοινό είναι μοναδική. Τι αίσθημα σε κατακλείζει όταν στέκεσαι στη σκηνή, κλείνεις τα μάτια και ακούς από κάτω τους ανθρώπους να τραγουδούν τους δικούς σου στίχους?
2: Νομίζω κάθε φορά ότι κατά λάθος κάποιος ξέρει τους στίχους. Δεν ξέρω γιατί. Είναι κάθε φορά σαν να τους μοιράζομαι το ημερολόγιο μου και κοιτάω και λέω: «Ωχ, έχουν διαβάσει το ημερολόγιο μου». Κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ωραίο.
1: Αλλά τους κάνεις και κάτι ασκήσεις, μου έλεγες off the record.
2: Ναι.
1: Φωνητικής.
2: Σε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, τέλος πάντων, σου λέει να ηρεμείς. Είναι βαθύ, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει, το Onir. Είναι το τελευταίο τραγούδι που λέμε στα live και τους βάζω να αναπνέουν. Γιατί δεν το ξεχνάμε να αναπνέουμε. Και εντάξει, δεν έχει πολύ ρίσκο αυτή η ανταλλαγή, γιατί δεν έχουν εκεί επιλογή να μην αναπνέουν.
1: Τώρα, βέβαια, ο τίτλος του μεταπτυχιακού σου στο Λονδίνο ήταν το Music Business. Πράγμα που σημαίνει, Αμάρια, ότι γνωρίζεις πολύ καλά τους μηχανισμούς των streaming υπηρεσιών και των social media. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς καταφέρνεις να διατηρείς εσύ την καλλιτεχνική σου ακεραιότητα σε μια εποχή που οι αλγόριθμοι συχνά επιβάλλουν γρήγορες καταναλώσεις και σύντομα τραγούδια, και πώς αντιστέκεται ένας δημιουργός σε αυτή την πίεση των αριθμών?
2: Εντάξει, αυτό ήταν η επιλογή που ανέφερα και στην αρχή, που είναι συνειδητή επιλογή να το βλέπω ρομαντικά. Mm-hmm. Απ' την μία. Απ' την άλλη, είμαι και στην ακτή που είναι η δισκογραφική μου, του Γιώργου Κιβέλου, οπότε νομίζω για τα streams δεν χρειάζεται να ασχολούμαι εγώ. Okay. Τους μηχανισμούς, ενώ εντάξει, δεν ξέρω πόσους ρόλους μπορεί και πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης.
1: Πολλούς πάντως.
2: Ναι.
1: Σήμερα. Ξέχασα να σε ρωτήσω, βέβαια, ποιες ήταν οι δικές σου μουσικές επιρροές, Αμάρια, μεγαλώνοντας. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες, Έλληνες ή ξένοι, που άκουγες στο δωμάτιό σου, σε έκαναν να ονειρεύεσαι ότι μια μέρα κι εσύ θα ταξιδέψεις στον κόσμο με τις δικές σου δημιουργίες?
2: Δεν είναι καθόλου ψαγμένο. Άκουγα Βανδύ πολύ μικρή και μετά κάπου στο γυμνάσιο, όχι, εντάξει, στο τέλος, πριν το γυμνάσιο, ανακάλυψα την Amy Winehouse και έπαθα την πλάκα μου. Λέω, όπα, κάτσε, αυτή η κοπέλα είναι τελείως αυθεντική. Και το Frank, το άλμπουμ της, ήταν ο λόγος που είπα, okay, εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Mm-hmm. Θέλω να δημιουργώ κι εγώ.
1: Πώς γίνεται συνήθως ένα τραγούδι της Αμάρια? Ξεκινάει από μια φράση, ξέρω εγώ, σημειωμένη στο κινητό, από μια μελωδία που σου έρχεται ενώ περπατάς, από μια φόρτιση που ζητάει διέξοδο πάνω στο πιάνο, πώς?
2: Ναι, συνήθως είναι στο άκυρο. Μπορεί κάποιος να πει μια φράση και να πω, «Ω, αυτό κάτι μου λέει». Πάω λίγο στην άκρη, ανοίγω το voice memo, θα πω κατευθείαν κάποιους στίχους μαζί με μελωδία και κάπως έτσι, σαν ιδέες. Μετά πάρα πολύ βοηθάει κάποιο beat που ίσως έχει φτιάξει ο παραγωγός μου, και εκεί μπαίνει στο mood, αλλά πάλι η ιδέα νοηματικά έχει ήδη έρθει. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Πόσο σημαντικό είναι για ένα νέο καλλιτέχνη όπως εσύ, Αμάρια, να έχει υπομονή, να μην βιάζεται να φτάσει έτσι σε μια εφήμερη επιτυχία, και αν πιστεύεις ότι οι καριέρες που αντέχουν στον χρόνο χτίζονται σε στέρεα, ας πούμε, θεμέλια και αληθινή πραγματικά δουλειά?
2: Έχει ενδιαφέρον, γιατί «Εφήμερο» είναι ο τίτλος ενός από τα τραγούδια που πρόκειται να κυκλοφορήσω.
1: Okay.
2: Ναι, πιστεύω ότι είναι ανάλογα του στόχου σου. Mm. Όταν εκφράζεις αυτό που έχεις μέσα σου και είναι απορρέει από την καλλιτεχνική σου ιδιότητα, και είσαι αυθεντικός, μένεις στο χρόνο.
1: Πάντως στη μουσική σου, οφείλω να πω ότι διακρίνεται έτσι και μια κινηματογραφική άβρα. Σαν κάθε κομμάτι, ας πούμε, να είναι ένα soundtrack μιας μικρής ταινίας. Θα σε ενδιέφερε στο μέλλον να γράψεις πρωτότυπη μουσική για κινηματογράφο και θέατρο?
2: Πολύ ενδιαφέρον, αυτό δεν θα έλεγα ποτέ όχι. Εντάξει, το ατμοσφαιρικό το ορίζει λίγο και ο παραγωγός. Mm. Οπότε είναι μια ερώτηση για εκείνον.
1: Κατάλαβα.
2: Οπότε είναι μια ερώτηση για εκείνον.
1: Κατάλαβα.

0: Μάλιστα. Πόσο όμορφο είναι να νιώθεις ότι στη νέα ελληνική εναλλακτική σκηνή που έχουμε τώρα αυτό το καιρό αφιερώματα συνέχεια, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά μια κοινή επιθυμία να στηρίξει η μία την άλλη, εφόσον είστε κοπέλες, και να δημιουργήσετε και μαζί κάτι όμορφο.
1: Ισχύει αυτό, νομίζω, επειδή ανέφερες για το γυναικείο φύλο.
0: Υπάρχουν και άντρες, έχουμε ναι. Και προσεχώς και άντρες, αλλά τώρα μην
1: το
0: κατάλαβα. Ναι.
1: Υπάρχει τρομερή γυναική αλληλεγγύη στη μουσική. Είναι ένα σύστημα αγάπης και τρελού δοσήματος. Το οποίο είναι ωραίο να το βιώνεις.
0: Αυτό που σου λείπει περισσότερο, Αμάρια, από τη σύγχρονη καθημερινότητα και πιστεύεις ότι η μουσική μπορεί να μας το προσφέρει, τι είναι ακριβώς? Η ηρεμία, για παράδειγμα, η επικοινωνία.
1: Η μουσική σου επιβάλλει το ρυθμό του κομματιού που παίζει εκείνη την ώρα. Οπότε κάπως σου επιβάλλει να συγκεντρώσεις κάπου το χάος και τις πληροφορίες που έχουμε απίστευτη, και το χάος της σκέψης σου, έστω και ασυνείδητα, σου επιβάλλει να συγκεντρωθείς στο ρυθμό του εκάστοτε τραγουδιού. Ή συνέστημα το οποίο δεν το είχες αντιληφθεί σε βοηθάει να βγεις στην επιφάνεια. Και είναι λυτρωτικό να ακούς μουσική.
0: Έχουμε και μία ερώτηση από το Μόναχο εδώ, η Ελένη. Λέει, έχοντας σπουδάσει και εργαστεί στο Λονδίνο, Αμάρια, κουβαλάς έτσι διεθνή αέρα στη δουλειά σου. Πόσο εύκολο, λέει, ή δύσκολο ήταν να αποφασίσεις να επιστρέψεις στην Ελλάδα και να δημιουργήσεις στη δικιά μας γλώσσα?
1: Παιδιά, συγγνώμη που σας το χαλάω, εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου το Λονδίνο. Είμαι πολύ περήφανη Ελληνίδα. Έτσι. Και δεν ξέρω, θαυμάζω πολύ τους ανθρώπους που έχουν το στομάχι να το κρατήσουν, αλλά είμαι μεσογειακός άνθρωπος, πιο ανοιχτός.
0: Και εγώ τα ίδια.
1: Ναι.
0: Τώρα να πούμε λίγο για τα άμεσα καλλιτεχνικά σου σχέδια, μιας και ο χρόνος φτάνει προς το τέλος του, Αμάρια. Για το χειμώνα που έρχεται, υπάρχουν νέα τραγούδια που ετοιμάζεται στο στούντιο με τον Chop Juggler,

0: κάποιες ζωντανές εμφανίσεις που ετοιμάζεις και μπορείς να μοιραστείς μαζί μας, έτσι?
1: Αυτό που μπορώ να μοιραστώ είναι ότι σχεδόν ολοκληρώνεται ο δίσκος, που έχει πάρει αρκετό καιρό, αλλά είναι με μεράκι και με αγάπη, και θα έχω πολύ σύντομα μια κυκλοφορία. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο, το αφήνω αόριστο.
0: Οκ. Ωραία.

0: Αμάρια μου, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την τόσο ζεστή ουσιαστική κουβέντα που κάναμε. Εμείς από εδώ να σου ευχηθούμε από καρδιάς καλό τάξιδα όλα σου τα τραγούδια, να συνεχίζεις να δημιουργείς με το ίδιο σου μεράκι, τον ίδιο ρομαντισμό, την ίδια αυθεντικότητα, και να ξέρεις ότι οι φωνές και μουσικές θα είναι πάντα το δικό σου φιλόξενο σπίτι.
1: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω να έδωσα έτσι ένα ωραίο νόημα σε αυτή τη βροχερή Τρίτη. Ναι. Και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή, λοιπόν, Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 13 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, Λυσαρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε η Ουάσιγκτον μετά τα δημοσιεύματα περί χρηματισμού της, η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και η απάντησή της μέσω ανάρτησης, στην οποία διαψεύδει τις κατηγορίες που της αποδίδονται και δηλώνει υπερήφανη για το έργο της στην πρεσβεία, τις ενεργειακές συμφωνίες και τη σύσφιξη των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελώδεις βοριάδες. Σε ποιες περιοχές της χώρας τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Συστάσεις από την πολιτική προστασία, απευθείας συνδέσεις. 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα χρήματα που θα δουν στους λογαριασμούς τους 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Αύριο οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποια τα επικρατέστερα σενάρια. Ασαφές το μέλλον της ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό για την ενεργειακή κρίση και συνολικά τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Μένεται την ίδια ώρα η μετοπική ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο τη δεύτερη δημοσκοπικά θέση. Ξανά στους δρόμους χιλιάδες μαθητές στη Γαλλία. Βίες συμπλοκές με την αστυνομία σε Λιόν και Νάντι. Οδοφράγματα έξω από τα σχολεία, γονείς και εκπαιδευτικοί σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα. Και εκατομμύρια ευρώ οι ζημιές από το χακάρισμα των ψυγείων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Πώς ανέβασαν τη θερμοκρασία έως τους 50 βαθμούς Κελσίου οι δράστες της κυβερνοεπίθεσης.
2: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση που έκανε, όπως ακούσαμε, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Είχε προηγηθεί, θυμίζουμε, η δήλωση Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε αν πρόκειται να την απολύσει μετά από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα που την αφορούσαν, και απάντησε ότι το σκέφτεται γιατί δεν είναι ευχαριστημένος μαζί της. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα Guilfoyle να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, η οποία μάλιστα σήμερα ήταν η πρώτη μέρα εκτέλεσης των καθηκόντων της. Να υπενθυμίσουμε ότι η Wall Street Journal σε σειρά δημοσιευμάτων είχε γράψει ότι η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε ή να αποδέχθηκε χρήματα ή άλλα ανταλλάγματα από ιδιώτες, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την επιρροή της και τις διασυνδέσεις της με αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντά τους. Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι ζήτησε από τον Eric Deeters, δωρητή του Τραμπ, να καταβάλει $150,000 για την εξόφληση οφειλής της επιστωτική κάρτα American Express, ενώ φέρεται να του πρόσφερε πρόσβαση σε αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Αφορά και χρηματισμό, λοιπόν, για να το κάνουμε. κάνουμε λίγο ναι, πιο χειροπιαστό το δημοσίευμα.
3: Φερόμενο
1: αυτό.
3: Χρηματισμό.
1: Ναι. Το δημοσίευμα.
3: Ακριβώς, Βαγγέλη. Τώρα, μήνυση για δυσφήμιση κατά της πρέσβυρας των ΗΠΑ και των δικηγόρων της, προαναγγέλει από την πλευρά του Eric Dieters, ο πρώην δωρητής του Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει μάλιστα ότι διαθέτει γραπτά μηνύματα στα οποία οι Αμερικανίδα διπλωμάτης του ζητά να εξοφλήσει την προσωπική της πιστωτική κάρτα πριν από την επικύρωση του διαρρισμού της. Τώρα, με μια μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η απερχόμενη πλέον πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle.
1: Στο προσωπικό της, να διευκρινίσω, λογαριασμό,
3: ναι,
1: έτσι.
3: Mm-hmm. Το προσωπικό της λογαριασμό, Βαγγέλη, όντως. Η κυρία Guilfoyle εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετεί την Ελλάδα, όπως είπε. Ενώ πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ έκανε δήλωση για το θέμα, λέγοντας ότι η κυρία Guilfoyle δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του και ότι έβγαινε με το γιο του πριν από πολύ καιρό, και τόνισε: έκανε καλή δουλειά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάσαμε. Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε την ανάρτηση της κυρίας Guilfoyle. Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπρόσωπω τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Από την πρώτη μου μέρα ως πρέσβυρα εργάστηκα ακατάπαυστα για την προώθηση της ατζέντας America First του Αμερικανού Προέδρου, την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας μας με την Ελλάδα και την επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για τον Αμερικανικό λαό. Στη διάρκεια της θητείας μου, συνεχίζει η κυρία Guilfoyle, συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των Αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο, τον περίφημο Vertical Corridor, για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Και η κυρία Guilfoyle επισημαίνει ακόμη: είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής υποροχής, στην πρόθεση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγέτης στη νότιο-ανατολική Ευρώπη.
1: Για τις κατηγορίες πάντως, αυτό που λέει είναι ότι είναι ψευδής και ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της, τη φήμη της, την ακεραιότητά της και προγραμμίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει, όπως σημειώνει, σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της έπειτα από δεκαετίες δημόσιας προσφοράς. Αυτή είναι η απάντηση κόντρα στα όσα της καταλογίζονται, ναι, από τα δημοσιεύματα.
3: Ακριβώς, Βαγγέλη, και επισήμανε ότι έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα δικαιοσύνης, για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική μοναδική. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, καταλήγει, να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Θεός να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, Βαγγέλη, έχει ενδιαφέρον το τι γράφει το Associated Press, ότι η κυρία Guilfoyle
1: πρωταγωνιστεί, για να το κάνουμε λίγο λιανά, η συγκεκριμένη είδηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έτσι, από
3: ναι,
1: όταν έγινε γνωστή.
3: Είναι ψηλά, ακόμα και το Reuters έχει δώσει 4 lead, που δείχνει μέσα σε 2 ώρες, κάτι που σημαίνει ότι την αξιολογίωση πολύ σημαντική. Να πούμε ότι το Associated Press τώρα λοιπόν αναφέρει ότι κλήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση της αφού δέχθηκε σφοδρή κριτική για ισχυρισμούς ότι έχει εμπλακεί σε ανάρμοστη και πιθανώς παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Δεν κατέστη ωστόσο άμεσα σαφές, Βαγγέλη, αν η κυρία Guilfoyle έχει όντως παραιτηθεί. Ωστόσο, η Ζακαράια στη σημερινή πρώτη συνέντευξη τύπου της δήλωσε ότι η κυρία Guilfoyle ήταν ένα υπέροχο πλεονέκτημα για την ομάδα και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Η ετούμενη αποχώρησή της έρχεται μετά την πληροφορία που μετέδωσε το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το οποίο ο κύριος Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αναφορές σχετικά με τη φερόμενη συμπεριφορά της. Τέλος, να πούμε ότι σε μια σειρά από άρθρα που χρονολογούνται από τα τέλη του περασμένου μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε αμφισβητήσιμη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης απειλής προς έναν αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, αποδοχής ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών και προσφοράς να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την πληρωμή ενός μεγάλου λογαριασμού κάρτας. Να κλείσω τέλος λέγοντας ότι οι δικηγόροι αρνήθηκαν, οι δικηγόροι της, ότι είχε κάνει κάτι κακό και ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από έναν δωρητή του κ. Τραμπ ήταν πληρωμή για υπηρεσίες. Επίσης, οι δικηγόροι David Schwartz και Jesse Binal απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σχετικά με τα ταξίδια της κ. Γκυλφόιλ με ιδιωτικά αεροσκάφη, λέγοντας ότι πριν από κάθε τέτοιο ταξίδι αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department και ακολούθησε τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου.
1: Πάμε, Δημήτρη, να δούμε τώρα το κλίμα και από την αμερικανική πλευρά, να περάσουμε τον Ατλαντικό. Θα ακούσουμε την ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη.
4: Ζητήθηκε λοιπόν από το Λευκό Οίκο η παρέτηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Μια εξέλιξη, πρέπει να σας πω, δεν ευθυδίασε κανέναν εδώ στην Ουάσιγκτον, καθώς το κλίμα ήταν πολύ βαρύ την τελευταία εβδομάδα και κυρίως τα τελευταία 24 ώρα. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες αργά το βράδυ ότι δεν είναι ευχαριστημένος με την τροπή που έχει πάρει υπόθεση και ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της, το ρολόι πραγματικά έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Όλες οι πληροφορίες συνέκλυναν στο ότι η ανακοίνωση θα γινόταν στο πρώτο briefing του Λευκού Οίκου, όπως και συνέβη, με τη νέα εκπρόσωπο να λέει ότι έχει ζητηθεί η παρέτησή της. Πρέπει να σας πω ότι οι αναλυτές εδώ στη Ουάσιγκτον επιμένουν ότι η υπόθεση αυτή είχε εξελιχθεί σε πολιτικό βαρύδι για τον πρόεδρο Τραμπ μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος δεν επιθυμεί νέα μέτωπα, δεν επιθυμεί αρνητική δημοσιότητα.
1: Λοιπόν, πάμε. Είχαμε ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γιάννης Φασουλάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Οι αποπολίτες πρέσβευες των ΗΠΑ σε συνέχεια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων στον διεθνή τύπο σε σχέση δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα, σημειώνει ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος εξωτερικών του ΠΑΣΟ. Τα δημοσιεύματα αναφέρει ο κύριος Μάντζος κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα ήθελε να εφαρμόζει η χώρα μας και καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση επί των εξελίξεων. Έτσι, μάλιστα το ερώτημα, αν σκοπεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό να λάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως θέατρο για οικονομικές και επικοινωνιακές μάχες συμφερόντων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, αναφέρει ότι τονείς είχαμε προειδοποιήσει ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράκια και στο τέλος θα την πληρώσει η Ελλάδα, σημειώνει ο κ. Βελόπουλος. Οι καταγγελίες για παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας και πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων αμερικανικών ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων σε διασύνδεση με ισχυρά εγχώρια οικονομικά συμφέροντα εγείρουν μείζωνα ζητήματα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει. Χρειάστηκε να ζητήσει ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ την απομάκρυνση της πρέσβης του για να υπάρξουν εξελίξεις, όχι εξαιτίας κάποιες πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απέφυγε ακόμα και να απαιτήσει δημόσια εξηγήσεις, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι έως τώρα αντιδράσεις αναφορικά με την αποπομπή της κυρίας Γκυλφόιλ. Υπάρχει μια ακόμα αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς, η οποία κάνει λόγο για πολύ σοβαρή εξέλιξη και δεν έδωσε, όπως λέει, πιστικές απαντήσεις η κυβέρνηση. Βαγγέλη.
1: Γιάννη Φασουλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Να ακούσουμε αρχικά τον κύριο Πιερακάκη.
6: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
1: Θα πάμε τώρα στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, Τρίτη και 13 σήμερα, 15 του μήνα κυκλοφορεί επίσημα, κάνει πρεμιέρα στην κυκλοφορία το πετρέλαιο θέρμανσης. τι μάθαμε σήμερα από τον κύριο Πιερακάκη και τι αναμένουμε να μάθουμε αύριο πριν από την επίσημη πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Μάθαμε τα βασικά για το επίδομα θέρμανσης. 30% αύξηση στα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι. Περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Με εξαίρεση λοιπόν, Βαγγέλη, τις ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις οποίες η ενίσχυση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, το εύρος του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί για τη στήριξη των νοικοκυριών τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 θα κυμανθεί μεταξύ 130 ευρώ και 1040 ευρώ μετά την αύξηση των ποσών κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ακούσαμε νωρίτερα. Τώρα, προσαυξημένο κατά 25% με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσάυξη του επιδόματος κατά 25%, θα είναι το επίδομα σε περιοχές της χώρας όπου οι κλιματικές συνθήκες είναι δυσμενέστατες και επικρατεί δρυμή ψύχος το χειμώνα. Να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία ότι με βάση το ισχύον καθεστώς το τελικό ύψος της ενίσχυσης επηρεάζεται από τον κλιματικό συντελεστή κάθε περιοχής. Βέβαια. Σε περιοχές για παράδειγμα όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο, τα ορεινά της Κοζάνης, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσάφηση 25% επί του βασικού ποσού. Και σε ακόμη πιο ψυχρές περιοχές, Μέτσοβο, Βελούχη, Νυμφαίο, Νευροκόπη, Περτούλη, όπως συντελεστής εδώ είναι ίσως η μεγαλύτερο στο 1,2, προβλέπεται πλέον προσάφηση 25%. Θα δούμε και τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις με όλες τις λεπτομέρειες για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Να πω με την ευκαιρία, αν έχουμε μισό λεπτό, έτσι, ναι, δύο παραδείγματα. Για τη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει επίδομα 335 ευρώ από 258 ευρώ πέρσι για χρήση πετρελαίου. Mm-hmm. Πάμε και στην Ξάνθη, η οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 445 ευρώ από 342 ευρώ πέρσι. Έτσι, για να έχουμε μια αίσθηση περίπου του μεγέθους του επιδόματος που θα χορηγηθεί. Πληροφορίες αναφέρουν, Βαγγέλη, ότι αύριο θα ακούσουμε ίσως και για αύξηση της προκαταβολής για τους νέους δικαιούχους. Η προκαταβολή ίσως αυξηθεί από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Για τους παλιούς δικαιούχους η προκαταβολή 80% μέσα στο Δεκέμβριο. Η πλατφόρμα MyThermans, η οποία θα δεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Επίσης το επίδομα, να το θυμίσουμε αυτό στους ακροατές μας, καλύπτει όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε, κυροζίνη, φυσικό αέριο, υγρά αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Κώστα,
7: και
1: τώρα,
7: βέβαια ναι, θα δούμε και την κοινή υπουργική απόφαση σε λίγες ημέρες με όλες τις λεπτομέρειες για το επίδομα, γιατί υπάρχουν, θυμίζω, και περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Τα οποία αν δεν τα έχει κάποιος δεν παίρνει το επίδομα, έτσι.
1: Τώρα, χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό που
7: συγγνώμη, το... Βαγγελή, συγγνώμη, μην ξεχάσουμε και το άλλο σκέλος τις αυριανές ανακοινώσεις που είναι η επιδότηση στην Αγγλία.
1: Βεβαίως.
7: Για το αυτό... πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακούμε πολλά σενάρια, έτσι, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Πολλά σενάρια, ίσως δούμε το πετρέλαιο θέρμανσης να
1: κοντά στο 1,60-1,65.
7: Και παρακάτω από το 1,60.
1: Και πιο χαμηλά.
7: Μήπως πλησιάσει και το 1,50, διότι μαθαίνουμε ότι θα είναι καλή και η επιδότηση από τα δηληστήρια. Ίσως να είναι ακόμα και 20 λεπτά. Άρα λοιπόν στα 20 λεπτά θα προσθεθεί και η επιδότηση από την κυβέρνηση, και εάν λάβουμε υπόψη ότι σήμερα το πετρέλαιο θα ήταν γύρω στο 1,95, αντιλαμβανόμαστε ότι κάτω από το 1,60 θα βρεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα,
1: θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει, είχε πει, είχε προαναγγείλει ότι θα είναι κάτω από το 1,75.
7: 1,75, έτσι κι αλλιώς.
1: Και σήμερα άκουσα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75.
7: Άρα
1: έρχεται να συγκλίνει προς αυτά, μαζί με αυτά που μας λες εσύ.
7: Ακριβώς. Αλλά και πάλι σε σχέση με πέρσι που βγήκε στο 1,10-1,13 το πετρέλαιο στην αγορά είναι μια σημαντική αύξηση, αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται προσπάθεια οι πιέσεις να υποχωρήσουν λίγο.
1: Κώστα, πάμε να δούμε λίγο τι προβλέπει τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία.
7: Ναι, πάμε και σε αυτό το θέμα που είναι σημαντικό. Βρίσκεται μάλιστα στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, για τη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας μέχρι τις 18 Οκτωβρίου οι εργασίες. Δόθηκε η έκθεση στη δημοσιότητα. Μάθαμε τα νέα από την μακρινή Ταϊλάνδη και για την Ελλάδα συγκεκριμένα, για την ελληνική οικονομία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό, λόγω βέβαια της συγκυρίας και της πίεσης που υπάρχει από την ενεργειακή κρίση.
1: Και εμένα και σένα να ρωτούσαν, πάλι το ίδιο θα βλέπαμε νομίζω, Κώστα, με τα δεδομένα αυτά που αντιμετωπίζουμε, έτσι.
7: Ναι, υποχωρεί η Βαγγέλη στο 1,8 σύμφωνα με τον Διεθνή Οικονομικό Οργανισμό η ανάπτυξη τη διετία 26-27, όταν το προσχέδιο του νέου προπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές παραδοχές για το πετρέλαιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι φέτος και 87,3 του χρόνου, αλλά απ' την άλλη εδώ εμείς και η Κομισιόν βλέπει 87 δολάρια.
1: Μάλιστα.
7: 87 και 91 δολάρια. Άρα ναι, λοιπόν υπάρχει η απόκληση αυτή, γι' αυτό και βγάζει ίσως αυτή την πρόβλεψη.
1: Ναι,
7: τώρα
1: Κώστα,
7: να πούμε για τον πληθωρισμό.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ. Ναι.
7: Εδώ το Ταμείο ουσιαστικά τον αναφέρει ως μεγάλο αγκάθι τον πληθωρισμό για την Ελλάδα. Εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από 2,9% πέρσι, για να υποχωρήσει το 2027 στο 3,6%. Εδώ υπάρχουν και θετικά στοιχεία για την ανεργία που σιγά σιγά σταδιακά αποκλιμακώνεται σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη υπάρχουν και κάποια ζητήματα με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών λόγω ακριβώς των εισαγωγών που είναι πλέον ακριβές λόγω του πετρελαίου, Βαγγέλη.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να καταγράφει υψηλό τετραετίας. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην χώρη αγορά, θα μας ενημερώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 105,6 δολάρια το βαρέλι, το αργό της Αμερικής στα 93,9, ενώ το φυσικό αέριο το ευρωπαϊκό έκλεισε στα 86,9, σχεδόν 87 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας στην Ευρώπη, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά σε ό,τι αφορά και τις τιμές του ηλεκτρισμού, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα. Να πούμε πάντως ότι σήμερα οι τιμές του ηλεκτρισμού στην ελληνική αγορά για αύριο κατέγραψαν πτώση, καθώς θα είναι μεγάλη η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσεγγίζουν το 60%, ενώ είναι μικρότερη η χρήση του φυσικού αερίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η αμόλυβδη, η μέση τιμή της είναι στα 2,19, μια ελαφρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ το ντίζελ έχει ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, είναι στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι τελικώς ίσως να είναι μεγαλύτερη η επιδότηση, καλύτερη η τιμή που θα δουν οι καταναλωτές για το πετρέλαιο θέρμανσης στις Αγγλίες μετά τις αυριανές ανακοινώσεις.
1: Τις οποίες και περιμένουμε με αγωνία. Την ίδια ώρα, Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει την παράταση μέχρι το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε εδώ στο Ed News, στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη, αναφέρθηκε σε αυτό και στο εορταστικό καλάθι, έτσι.
8: Πράγματι, ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε συνέντευξη χθες στο Ed News και στην εκπομπή Ευθέως του Παναγιώτη Στάθη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων, δεν είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, μειώνοντας το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Τώρα, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο της επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, καθώς, όπως είπε, έχει ήδη εφαρμοστεί, έχει αποδώσει αποτελέσματα, αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει στρεβλώσει στην αγορά και για τον λόγο αυτό δεν θέλει να το επαναφέρει. Ωστόσο, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, αναζητεί μια αποτελεσματική μεθοδολογία που θα διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται. Όπως είπε, ενδεχομένως να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση. Αυτή την ώρα γίνεται μελέτη γύρω από αυτό το θέμα και στην προσπάθεια αυτή φαίνεται ότι θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
8: Αυτό που είπες περί της συμφωνίας μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταρχήν ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι απέδωσε αποτελέσματα τους καλοκαιρινούς μήνες όπου είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στα τρόφιμα και ελάχιστα πάνω από το μηδέν πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η πρωτοβουλία αυτή ισχύει έως το τέλος Οκτωβρίου οπωσδήποτε για 1.740 προϊόντα. Αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις για το νέο κατάλογο των προϊόντων που θα ισχύσει έως το τέλος του έτους και παράλληλα γίνονται συζητήσεις για τη διαμόρφωση ενός εορταστικού καλαθιού, θα το λέγαμε, δηλαδή ένα καλάθι με προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος μπορεί να έχουμε μειωμένες τιμές σε αρκετά από αυτά τα προϊόντα, ακόμη και έως 25%.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος εδώ στο Earth News.
9: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1 Σεπτεμβρίου, 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
10: μπορεί
9: δυνατόν.
10: Μπορεί να είναι 25%.
9: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει δυστυχώς όλα τα ενεργειακά για τα οποία μιλούσαμε. Ασαφές παραμένει το μέλλον της εκεγυρίας που έσπευσε να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει με την Ουκρανία για την παύση των επιθέσεων. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει αμετακίνητος στην απόφασή του για την εκεγυρία Μόσχας-Κιέβου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί, επειδή, όπως είπε χαρακτηριστικά, το είπε ο ίδιος, το έχει αποφασίσει ο ίδιος. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις Ουκρανικές πόλεις συνεχίζονται. Νέα πλήγματα καταγράφονται σε Μαύρη Θάλασσα κοντά στη Βουλγαρία, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές αποκλιμάκωσης του πολέμου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι εδώ μαζί μας για τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη.
3: Η ουσία είναι, Βαγγέλη, ότι η παύση των επιθέσεων εναντίον δηληστηρίων, ωστόσο, θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη για το Κρεμλίνο, ενώ το Κίεβο δεν αναμένεται να λάβει τίποτα σε αντάλλαγμα, καθώς ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ζητά τη βοήθεια της Ρωσίας στην προσπάθειά του να μειώσει τις εξωφρενικά υψηλές τιμές του πετρελαίου ντίζελ, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές του επόμενου μήνα. Η Μόσχα παραμένει ελεύθερη να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών λιμανιών, χαλιβουργίων, αποθηκών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κέντρων δεδομένων, μια εκστρατεία που οθεί σταδιακά την οικονομία της Ουκρανίας προς το σημείο κατάρρευσης. Τέτοιες επιθέσεις καταστρέφουν επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας. Ταυτοχρόνως, ο Τραμπ παρετεί από το Κίεβο να εγκαταλείψει το πιο ισχυρό εργαλείο του για τη στέρηση εσόδων από τη ρωσική πολεμική μηχανή. Οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων σε συνδυασμό με εκείνες εναντίον άλλων επιχειρήσεων έχουν κοστίσει στη Ρωσία περίπου το 1% του ΑΕΠ της, όπως παραδέχθηκε αυτό το μήνα ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Το σχέδιο του Πρόεδρου των ΗΠΑ να άρει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας προκειμένου να επιτραπούν οι εισαγωγές δίζελ ήρθε ως χτύπημα κάτω από τη μέση για τους περισσότερους Ουκρανούς, οι οποίοι υπομένουν συνεχείς επιθέσεις από αεροσκάφη, ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους, με τις απώλειες αμάχων να αυξάνονται συνεχώς. Να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου και στην υπόλοιπη ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας για 2-24 ώρα. Μετά την ανακοίνωση του Πρόεδρου Τραμπ για εκεχηρία. Ενώ, όπως αποκαλύπτει το New York Times, η συμφωνία για το πετρέλαιο ντίζελ, αν τελικά υλοποιηθεί, θα μπορούσε να διοχετεύσει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών κεφαλαίων στη ρωσική οικονομία, σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της ενέργειας. Τέλος, να πούμε ότι τις επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, καταδίκασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τη Βουλγαρία, Βαγγέλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Θα σε συναντήσουμε και πάλι στην συνέχεια του μαγκαζίνου μας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Για τα ζητήματα της οικονομίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Κώστα τον Τσάβαλο, μιλώντας στο Open, ξεκαθάρισε ότι το οικονομικό επιτελείο θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, χωρίς όμως να διακινδυνεύσει παραβίαση, όπως είπε, των δημοσιονομικών κανόνων.
10: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά, τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ, το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τώρα έστρεψε τα βέλη του στην κυβέρνηση και έθεσε ουσιαστικά το διακύβευμα της κάλπης με αφορμή και φόντο τα ζητήματα της οικονομίας.
11: Ο ελληνικός λαός λοιπόν μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες.
1: Μιλώντας στην Αυτεμπορική TV, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης και προανήγγειλε την μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των καταναλωτών.
12: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα, θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα, και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε, γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
1: Πειρά τώρα για την οικονομία και την ακρίβεια και από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, όπως τόνισε ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, μόνη λύση είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ.
13: Για να νικήσει τελικά η πατρίδα των ανθρώπων του μόχθου, των εργατών, των εργατριών, όλων των εργαζομένων, των βιοπαλλεστών αγροτών, των ελευθεροεπαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων.
1: Τώρα και τα ενεργειακά, η κριτική και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
14: Μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τις φαλιάρες εκλογές θα την εισπλάξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό.
1: Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο παρουσίασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο κ. Νίκος Παπάς.
15: Θεωρούμε ότι η πρότασή μας απαντάει σε μείζωνα ζητήματα, δηλαδή εμπεριέχει και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο επιβαρύνεται, φτιάχνει κοινωνική κατοικία και κάνει τους οικείους δήμους και τον ΕΦΚΑ να έχουν έσοδα κάθε μήνα από τα χαμηλά διατιμημένα ενίκια και τις ρυθμίσεις του ιδιωτικού χρέους. Αυτά τα 30-35 δις δηλαδή που υπολογίζουν να πάνε στα funds και τους servicers, λιγότερα γιατί οι ρυθμίσεις θα είναι ανθρώπινες, μπορούν να πάνε στο ασφαλιστικό μας σύστημα, να δημιουργηθεί στεγαστικό απόθεμα, να επανεπενδυθεί, να χτιστούν και άλλα σπίτια κοινωνικής κατοικίας και να λυθούν προβλήματα.
1: Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κυρίας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, της 120 δόσης, στη λειτουργία των servicers, ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, ο Νίκος Ανδουλάκης επεσήμανε ότι στόχος της Χαριλάου Τρικούπου είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, και πριν από λίγο κατατέθηκε η πρόταση νόμου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στην Βουλή. Είναι η πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Προβλέπεται νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους. Η πρόταση καλύπτει φυσικά και νομικά πρόσωπα με ανώτατο όριο κύριας οφειλής 500.000 ευρώ. Προβλέπει επιτόκιο 3%, εκτόσεις 40 με 85% σε προσαυξήσεις και πρόστιμα και μηδενική προκαταβολή για οφειλές έως 100.000 ευρώ. Τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης το μεσημέρι, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη τύπου την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση πως με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος φτάνει στα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τη θηλιά να σφίγγει για χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ και την προστασία της πρώτης κατοικίας εν μέσω κρίσης, η διόγκωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση των κυρίων Τσίπρα και Καμένου, που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς. Επέκρινε επίσης την σημερινή κυβέρνηση ότι επέλεξε να μην έχουμε διάταξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ αυτό επιτρέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση στην Βουλή την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε, όπως τόνισε, να μπορούν οι πολίτες να συγκρίνουν δύο διαφορετικά προγράμματα, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που έχει ως προτεραιότητα τα φαντς και τις τράπεζες και το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να σταθεί στα πόδια του.
1: Μάλιστα. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τις παρεμβάσεις του κόμματος.
17: Ο δικός μας στόχος είναι καθαρός. Εμείς θέλουμε να δώσουμε διέξοδο σε χιλιάδες Έλληνες, στους οφειλέτες, να δώσουμε οξυγόνο στην επιχείρηση και χώρο στην οικονομία να αναπτυχθεί. Γι' αυτό οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες. Είναι λύσεις στο αδιάξοδο χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Με προστασία της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής περιουσίας, πραγματικές 120 δόσεις.
1: Εν τω μεταξύ, εκρηκτικό συνεχίζει να είναι το κλίμα ανάμεσα στο ΠΑΣΟ και την Ελλάς. Με ένα νέο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός απαντά στις αντιδράσεις της Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων, και το άρθρο του διευκρινίζει ότι τα όσα έγραψε στο πρώτο του άρθρο αποτελούν προσωπικές του απόψεις. Το ΠΑΣΟ καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός πολιτικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, η ένταση φαίνεται ότι δεν έχει εκτονωθεί ούτε με αυτή τη νέα παρέμβαση του κυρίου Καρτερού. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τις εκλογές τα δύο κόμματα θα συγκρούονται και θα απολώνονται με επίδικο πάντα τη δεύτερη θέση στις εκλογές. Καθώς καθημερινά νέες δημοσκοπήσεις, και αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε, θα πυροδοτούν την όλη κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί παντή τρόπο να δείξει ότι η δεύτερη θέση δεν έχει κλειδώσει, αλλά είναι διεκδικήσιμη, σε αντίθεση με την εικόνα που προβάλλει η ελληνική αριστερή. Παράταξη, ότι δηλαδή η δεύτερη θέση έχει κλειδώσει και από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι πόσο μεγάλη θα είναι η απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, καλύτερα θα έλεγα, το στίχημα του επόμενου διαστήματος είναι η διεύρυνση αυτής της απόστασης. Mm-hmm. Και σε αυτό στοχεύουν και τα δύο κόμματα. Σε κάθε περίπτωση, από τη χθεσινή μεγάλη κόντρα, Βαγγέλη, κρατάμε ότι το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί ότι πίσω από το οξύτατο άρθρο του Θανάση Καρδερού βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ την ίδια ώρα από την Ελλάς καταλογίζουν στο ΠΑΣΟΚ ότι η επίθεση αυτή ήρθε ως αντιπερισπασμός μετά την έγκληση που κατέθεσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Άννα Παπαδοπούλου κατά τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για υβριστική επίθεση. Εν τω μεταξύ, σήμερα, όπως προείπες και εσύ, σε νέο άρθρο του Θανάση Καρτερός επιμένει να παίρνει την ευθύνη προσωπικά, ίσως και για τυχόν λάθη, όπως είπε, ενώ επιτίθεται εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη, διαρωτώμενος με ποιους θα πάει μετά τις εκλογές. Πάντως, Ευαγγέλιο, ο Αλέξης Τσίπρας, και ολοκληρώνω με αυτό. Mm-hmm. Από την Κρήτη, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, πήρε αποστάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και πολύ. Εγώ. Στην υπόθεση Καρτερού αναφέρθηκε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παύλος Χριστίδης, σχολιάζοντας την πολιτική του ιδιότητα και τονίζοντας ότι οι απόψεις του συνδέονται με την κομματική του θέση.
19: Ο κύριος Καρτερός, ναι, είναι κεντρικός στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι το νούμερο 26 της πολιτικής της γραμματείας. Έχει ανακοινωθεί τέλος Ιουλίου, επομένως ούτε αυτόνομος είναι, ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος...
20: Άρα δεν είναι έχει ένας αρθρογράφος.
19: Είναι κομματικός στέλεχος, ναι, της Ελλάς και είναι ένας άνθρωπος του οποίου η γνώμη είναι έκφραση πολιτικής άποψης της Ελλάς.
1: Εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα άφησε και η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟ, κατηγορώντας τον ότι εμφανίζεται ως παράγοντας εκτόνωσης, ενώ συμβάλλει στην ένταση στο πολιτικό σκηνικό.
21: Παριστάνουν κάποιοι τον πυροσβέστη, ενώ έχουν από πίσω τους ένα στρατό με φλογοβόλα. Κάψτε τα τόπια, ναι, και έρχομαι εγώ με τον πυροσβεστήρα να τα σβήσω. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Στον κύριο Τσίπρα αναφέρομαι. Στον κύριο αναφέρομαι. Ή θα κρύψω λόγια.
1: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση, αλλά με χμές από τον Γιώργο Καραμέρο, μέλος της Ελλάς, που δήλωσε ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί στην προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να διατηρήσει τη θέση του στο κόμμα.
22: Δεν πρόκειται να μπω στον αυτοκαυγά που προσπαθεί να στήσει το ΠΑΣΟΚ για να διαφυλάξει τη θέση του κ. Ανδρουλάκη εσωτερικά. Mm-hmm.
1: Πολιτικός μου αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην Κρήτη TV, τονίζοντας ότι οι προοδευτικές δυνάμεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη ως βασικούς αντιπάλους.
23: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
24: Πάντως,
23: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα ολοκληρώνει την περιοδία του στην Κρήτη, ζητώντας ουσιαστική στήριξη των αγροτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, όπως τονίσει η ενίσχυση της παραγωγής αποτελεί εθνική υπόθεση, άσκησε παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για την έλλειψη σχεδιασμού, όπως είπε, και πόρων. Ο Περικλής Κουκλάκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ που παρακολούθησε την περιοδία του. Αναχωρεί από την Κρήτη σιγά σιγά ο κύριος Τσίπρας. Καλησπέρα, Περικλή.
25: Από 5 λεπτά, καλησπέρα, έφυγε από το χωριό των Ανογείων όπου βρισκόμαστε, μετά από την ολοήμερη ουσιαστικά επίσκεψη στον ορεινό όγκο του νομού Ρεθύμνης. Ξεκίνησε το πρωί από την περιοχή των Μελαμπών. Είναι τα σημεία που καταστράφηκαν από την δυστυχώς φωνική πυρκαγιά του καλοκαιριού. Θυμίζουμε ότι έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες στην περιοχή την ευρύτερη. Βρέθηκε στο σημείο, άφησε λουλούδια μάλιστα το πρωί στο πρόχειρο μνημείο που έχει δημιουργηθεί εκεί. Ενώ ευισκέφθηκε και εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί, ειδικά αμπελώνες, όπως άκουσε από τους τοπικούς παραγωγούς, οι οποίοι του μετέφεραν ότι από το 2022 που είχαν ξανακαταστραφεί ουσιαστικά οι καλλιέργειες από τις πυρκαγιές, τώρα μόλις άρχισαν να ανακάπτουν και η πυρκαγιά του καλοκαιριού που μας πέρασε ήταν ουσιαστικά έτσι η χαριστική βολή για την τοπική παραγωγή αμπελιού. Μάλιστα του χάρισαν και μερικές φιάλες με τις τοπικές ποικιλίες κρασιού. Ο ίδιος είπε ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί το τοπικό παραγωγικό μοντέλο για όλη τη χώρα, με έμφαση και στήριξη στους πραγματικούς παραγωγούς και όχι στους αϊτονίκους. Θα πρέπει να επανασχεδιαστεί το τοπικό παραγωγικό μοντέλο για όλη τη χώρα, με έμφαση και στήριξη στους πραγματικούς παραγωγούς και όχι

0: ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε στις αρχές του Αυγούστου. Διαπίστωσε και ο ίδιος την συντηρητική καταστροφή που έχουν υποστεί οι υποδομές στα συγκεκριμένα σημεία που έχουν πληγεί. Και βέβαια σε συνομιλίες του είπε ότι πρέπει να γίνει εκτεταμένη στήριξη άμεσα με άμεσες λύσεις από την πολιτεία προς τους πληγέντες, τόσο επιχειρηματίες όσο και πολίτες, αλλά και να γίνει μια συγκεκριμένη μέρημνα για τις υποδομές οι οποίες είναι ευάλωτες εξαιρετικά ενώπιση του χειμώνα που έρχεται. Ολοκληρώθηκε η περιοδία του πριν από λίγο στα Ανόγια, όπου και πάλι συναντήθηκε με τοπικούς παραγωγούς και ανέλησαν το θέμα του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
1: Περικλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στις δημοσκοπήσεις τώρα που καταγράφουν τον παλμό της πολιτικής επικαιρότητας, θα πάμε στην πρώτη θέση με ποσοστό 29,6% καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political που δημοσιεύεται σήμερα, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί τις δυνάμεις του στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος σε σχέση με μέτρηση της ίδιας εταιρείας στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς με 15,7% και οριακά κέρδη 0,3% σε σχέση με το Σεπτέμβρη, με το Πασόκ να ακολουθεί τρίτο 14,6% με κέρδος 0,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση 7,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,3%, Φωνή Λογικής 3,7%, η Συμμαχία Ελλήνων στο 3,7% επίσης, Μέρα 25 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,2%, Δημοκράτες 2%, Νίκη μισή μονάδα. Και να πούμε τώρα ότι το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Η συζήτηση για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, για το θέμα τοποθετήθηκε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, ο οποίος άσκησε, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, κριτική στην αντιπολίτευση.
2: Λέμε ότι ο στόχος μας, ο απολύτως εφικτός, είναι η αυτοδυναμία. Αυτό λέμε. Σταθερά αυτό λέγαμε, μας κατηγορούσαν για αλαζόνες δε όταν όλο το προηγούμενο διάστημα που το λέγαμε. Ο κύριος Πορτοσάλτε στη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό έκανε μια συγκεκριμένη ερώτηση και ο Πρωθυπουργός είπε με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό το οποίο πίστευε ως απάντηση σε μια ερώτηση. Ούτε κανένα πύχη έθεσε, ούτε κανένα νούμερο είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ούτε τίποτα. Αυτό που είπε είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία, την οποία όλοι γνωρίζουμε. Ότι όταν ένας Πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν συμβαίνει αυτό και σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αν δεν πετύχουν το στόχο τους και αν είναι και πολύ κάτω από το στόχο τους και αν αντί για πρώτο κόμμα οποιοδήποτε εξ αυτών που θέλει να είναι πρώτο είναι τρίτο, για παράδειγμα, τι θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας? Αυτή την ερώτηση, η οποία έγινε στον κύριο Μητσοτάκη και απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια και δείχνοντας κιόλας ότι δεν έχει καμία σχέση με την αλαζονία που προσπαθούν να μας προσάψουν. Αυτοί λοιπόν που δεν τους έχει μπει αυτή η ταμπέλα, έχουν πει τι θα κάνουν σε περίπτωση που αποτύχουν?
1: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και περνάμε στο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας που έχει ξεκινήσει ήδη και πλήττει μέρος της χώρας, με βροχές, καταιγίδες, πλημμυρισμένους δρόμους και εδώ στην Αττική. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας δώσει την εικόνα αλλά και το τι έπεται. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήδη, όπως είπατε, έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία, επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τοπικά έχουμε και καταιγίδες, αρκετό νερό πέφτει ακόμα και στην Αττική. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι ότι θα είναι μια νύχτα η οποία θα είναι δύσκολη για αρκετές περιοχές και μέχρι και αύριο το απόγευμα που θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα χρειάζεται προσοχή. Ποιες περιοχές είναι αυτές? Οι περιοχές είναι οι Σποράδες, η Εύβοια, που είναι και η πιο επικίνδυνη περιοχή, θα δεχτεί το μεγαλύτερο όγκο νερού. Η Ανατολική Στερεά, η Ανατολική Θεσσαλία κατά βάση η Μαγνησία και από εκεί και πέρα θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες και μέσα στο Αιγαίο και όχι τόσο έντονα φαινόμενα, αλλά θα έχουμε και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Όλο αυτό θα κινείται σιγά σιγά ανατολικά. Μέχρι αύριο το απόγευμα θα έχουμε τοπικά ισχυρά φαινόμενα. Βελτίωση, εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αύριο το βράδυ.
1: Από αύριο το βράδυ λοιπόν αναμένουμε σιγά σιγά αποκλιμάκωση των φαινομένων, έτσι?
3: Ακριβώς. Αν θέλουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για την Αττική τώρα, θα πούμε ότι στη διάρκεια της νύχτας θα αναμένουμε ισχυρές βροχές. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα από αύριο το πρωί στην Αττική. Θα έχουμε κάποιες βροχές έτσι μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα θα έχουμε

0: βελτίωση του καιρού στην Αττική.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας εδώ στο Earth News. Πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Νούση, ο οποίος βρίσκεται στην Εύβοια, όπου εστάλει και μήνυμα από το 112. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, από την Εύβοια. Υπάρχει μια συνεχή βροχόπτωση από το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα. Βεβαίως, τα δύσκολα, από ό,τι φαίνεται, είναι από τα μεσάνυχτα και μετά για την Εύβοια. Η περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας είναι στην κατάσταση ρετκό. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι ο εθνικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε μηχανήματα, και η περιφέρεια με μηχανήματα έργου αλλά και η δήμη των περιοχών που αναμένεται το φαινόμενο να περάσει. Από την περιφέρεια μας λέγανε νωρίτερα ότι έχουν γίνει και έκτακτοι καθαρισμοί. Κυρίως να πούμε ότι οι περιοχές που αναμένεται, η έκταση που αναμένεται να περάσει αυτό το φαινόμενο είναι από την Κίνη μέχρι το Μαντούδι. Όποιες περιοχές ουσιαστικά βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Εστάλει 112 το μεσημέρι στις 4 παρατέταρτο για τον περιορισμό κυρίως των μετακινήσεων από τους πολίτες μέχρι και αύριο το μεσημέρι, όταν αναμένεται να εξασθενήσει το φαινόμενο. Τέλος να πω ότι αύριο σε πάρα πολλές περιοχές της Εύβοιας θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, αν μου επιτρέπεις να πω ενδεικτικά. Βεβαίως. Στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, στο Δήμο Κίμης Αλευερίου, στο Δήμο Ερέτριας, Δήμο Καρίστου, στη Σκύρο θα είναι κλειστά, και στον Δήμο Δυρχείων Μεσαπίων ανακοινώθηκε νωρίτερα το απόγευμα εδώ στην Εύβοια, θα παραμείνουν κλειστά πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτή την ώρα βρέχει, να σε ρωτήσω.
2: Υπάρχει, δεν είναι τόσο έντονη η βροχόπτωση, υπάρχει βροχόπτωση. Όπως είπε και νωρίτερα, μετά τις 12 προς τα ξημερώματα είναι αυτό το οποίο περιμένουμε, το έντονο, το κόκκινο πάνω από την Εύβοια.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ και ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά αναφορικά με τα φαινόμενα στην περιοχή, η οποία είναι μαθημένη, κακά τα ψέματα, σε έντονα φαινόμενα. Είναι ένα καταπράσινο περιβάλλον εκεί όπου βρίσκεσαι και κάνεις το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την χώρα μας και επιστρέφονται από το κράτος του Ισραήλ στην Ελλάδα, παρέλαβε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, από την πρέσβη του Ισραήλ. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Έλενα Νεοφωτίστου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Η επιστροφή των αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ στην Ελλάδα έγινε για πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, και αποτελεί και είναι η αρχή μια συνεργασία αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτη ως προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κολυμφιακά, παραδόθηκαν επισήμως, όπως προείπατε, από την πρέσβη του Ισραήλ της Ελλάδας και στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία, υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη, και συμπλήρωσε ότι η επιστροφή αυτή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα, είπε η κυρία Μενδώνη, της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσής του έχει ευρύτερη συμβολική και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης και εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης, 6 αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων και ένα χάλκι κοινογαλληματίδιο γυναικείας μορφής. Τα αττικά αγγεία χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους, ενώ τα 6 αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων χρονολογούνται στην αρχαϊκή εποχή. Σε ό,τι αφορά το αγαλματίδιο της γυναικείας μορφής, Περιμένουμε περαιτέρω έτσι ανάλυση από τους αρχαιολόγους εδώ στην Ελλάδα.
1: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Πάμε πάλι στις ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο, στις διεθνείς μας ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, έτσι, και την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Μετά τις καταλήψεις που είχαμε σήμερα, οι μαθητές πραγματοποίησαν νέες διαδηλώσεις σε μια χρονική στιγμή, η οποία θα μπορούσε να αποβεί καθοριστική για ένα νέο κίνημα, έτσι, το οποίο η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα χάσει τη δυναμική του, ειδικά εν ώψη των διακοπών 2 εβδομάδων που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Δημήτρης Φαναριώτης, μαζί μας εδώ.
4: Βαγγέλη, να πούμε ότι σήμερα, σύμφωνα με τελευταίο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, περίπου 500.000 μαθητές διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία σε μια μαθητική κινητοποίηση που υποστηρίζεται από τα συνδικάτα και το αριστερό κόμμα της αντιπολίτευσης ανυπότακτη Γαλλία. Έγιναν πορείες σε το Παρίσι και μεγάλες πόλεις, ενώ μαθητές που πραγματοποιούν καταλήψεις στα σχολεία τους έχουν στήσει οδοφράγματα γύρω από τα σχολεία τους, όπως κοντά στο Λύκειο Ελέν Μπουσέρ, στα ανατολικά προάστια του Παρισιού. Επίσης, υπάρχουν αναφορές για ένταξη μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στα ανατολικά του Παρισιού, αλλά και στη Λιόν, όπου οι δυνάμεις καταστολής έκαναν και χρήση δακρυγόνων. Να πούμε, Βαγγέλη, ότι παρούσα στις κινητοποιήσεις ήταν και η Σουηδία ακτιβίστρια, η Γκρέτα Τούμπερκ, η οποία βρέθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από σχολείο στο προάστιο Σαν Ντενί του Παρισιού. Είναι ένα από τα δύσκολα υποβαθμισμένα προάστια. Η 23χρονη ακτιβίστρια για το περιβάλλον έφτασε στο Λύκειο Πολ Ελιουάρ, όπου περίπου 20 δικηγόροι είχαν επίσης συγκεντρωθεί για να σχηματίσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα για την προστασία των μαθητών, Βαγγέλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Στην αθλητική μας ενημέρωση ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Δεν θα ταξιδέψουν, μάλλον δεν θα επιτραπεί στους οπαδούς του Ολυμπιακού τελικά να παρακολουθήσουν την ομάδα τους από κοντά στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέγ, με απόφαση της νομαρχίας των αστυνομικών αρχαιοχών και βαλόμενη και η UEFA. Αποφάσισαν τελικά οι 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού να μην έχουν το δικαίωμα να είναι στις εξέδρες του βελοντρόμου του σταδίου στη Μασσαλία. Μια απόφαση που φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς χιλιάδες οπαδοί έχουν πληρώσει τα εισιτήριά τους και όλα αυτά τα συναφή. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία που θα ξεδιπλωθεί και τις επόμενες μέρες. Χθες ο Κένεθ Βάργκας της Καλαμάτας έκανε άνω κάτω την ομάδα του ΠΑΟΚ και τελικά η ομάδα της Καλαμάτας επικράτησε 3-1 μέσα στην Τούμπα και έτσι έριξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής, που είχε έκπληξη για τη Super League. Να πάμε και στην Ευρωλίγα γρήγορα. 9:30 σήμερα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάν, η 5η αγωνιστική για την Ευρωλίγα. Στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, ενώ αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη παιχνίδια για το EuroCup FIBA. Στις 6 η ώρα θα παίξουν Γκέτσε, παίζουν μάλλον Γκέτσε Κολοσσός, σε 9 θα παίξουν Φρίμπουργκ Μύκονος. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι 50-40 πίσω στο σκορ. Αντιμετωπίζει τη Λιακαμπέλη στο πρώτο ημίχρονο για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Ενώ τέλος, Basketball Champions League, συγγνώμη, στις 9 η ώρα το Περιστέρι δοκιμάζεται απέναντι στη Βαρέζα. Τέλος, έχουμε και Champions League σήμερα. Να θυμίσω μόνο εδώ ότι η ΑΕΚ παίζει αύριο στις 10 η ώρα. Αντιμετωπίζει στο Stamford Bridge του Λονδίνου την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σήμερα έχει πολύ δυνατά παιχνίδια. Λαν Σπορτινγκ Λισαβόνα και Σαμπάχ Σλαβία Πράγα ξεκίνησαν πριν από λίγο. Άρσεναλ Λίλ, Ατλέτικο Μαδρίτη τη United, Ιντερ Μπρίζ, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελόνα, Λιψία Αϊτχόβεν, Βίγινγκ Μπάγκερ Μονάχου και Βιγιαρεάλ Νάπολη.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαελού. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιόντι. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρή. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
7: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η πολύμορφη συλλογή Βαρλάμη για το Άγιον Όρος μαζί με πορτρέτα μοναχών της Αγιορείτικης Φωτοθήκης παρουσιάζονται στη Βουλγαρία στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού της Σόφιας. Τα εγγένεια της έκθεσης στις 17 Οκτωβρίου από την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η καρδιά της Σόφιας χτυπάει στους ρυθμούς του Αγίου Όρους. Οργάνωση Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, Αγιορείτικη Φωτοθήκη και Μητρόπολη Σόφιας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Ένας δίτης μπορεί να καθαρίσει ένα κομμάτι βυθού. Χιλιάδες μαζί μπορούμε να αναγεννήσουμε τις θάλασσές μας. Η παράδοση της Καλύμνου και του Κραπάν στην Κροατία συναντά το κοινό μας μέλλον.
3: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου οι ωκεανοί υψώνουν τη φωνή τους. Παρακολουθήστε ζωντανά το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες από το Κραπάν στην Κροατία. Η μάχη για το αύριο ξεκινά από το βυθό.
4: Γίνε μάρτυρας
3: στο www.oceanalliance.conservationmember.group.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
5: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Σύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Σήμερα 13 Οκτωβρίου η μουσική έχει έναν ξεχωριστό λόγο να γιορτάζει. Είναι η ημέρα που γεννήθηκε ένας ερμηνευτής με ιδιαίτερη φωνή, σκηνική παρουσία και βαθιά σχέση με τον ελληνικό λόγο. Ο Βασίλης Λέκας από το Άνω Μητρούσι και την Κουμαριά των Σερών ξεκίνησε ένα ταξίδι που κρατά περισσότερες από 4 δεκαετίες. Ένα ταξίδι γεμάτο σπουδαίους συνθέτες, ποιητές, μουσικούς, θέατρο και συναυλίες στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σήμερα ανοίγουμε το μουσικό του αρχείο και θυμόμαστε μερικούς από τους σημαντικότερους σταθμούς αυτής της διαδρομής.

Ο Βασίλης Λέκας γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1960 στο Άνω Μητρού Σισερών και μεγάλωσε στην κοντινή Κουμαριά. Το οικογενειακό του περιβάλλον με τις μνήμες της προσφυγικής καταγωγής από την Ανατολική Θράκη είχε ήδη μέσα του το τραγούδι. Το 1968 η οικογένειά του εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη και εκεί από την εφηβεία του αρχίζει να πλησιάζει περισσότερο τη μουσική. Στα 14 του χρόνια θα συναντήσει τον Γιώργο Ζαμπέτα, μια πρώτη σημαντική εμπειρία για έναν τόσο νέο τραγουδιστή, και λίγο αργότερα στα 17 του θα βρεθεί να συνεργάζεται με την Τζένι Βάνου.

Το 1978 ο Βασίλης Λέκας φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και κατεβαίνει στην Αθήνα. Εκεί τραγουδά με τον Γιάννη Φλωρινιώτη, ώσπου η ζωή του αλλάζει από μια καθοριστική συνάντηση. Ο Μάνος Χατζηδάκης τον ακούει και αναγνωρίζει στη φωνή του κάτι που αξίζει να αναδειχθεί. Ακολουθεί μια μεγάλη καλλιτεχνική συνεργασία που θα περιλαμβάνει δίσκους, συναυλίες και μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Ο Λέκας βρίσκεται πλέον στην καρδιά μιας σπουδαίας εποχής για το ελληνικό τραγούδι.

Το 1980 ο Βασίλης Λέκας κάνει την πρώτη του μεγάλη δισκογραφική εμφάνιση στην εποχή της Μελισάνθης του Μάνου Χατζηδάκη. Την ίδια χρονιά, στις 2 Απριλίου, τραγουδά υπό τη διεύθυνση του Χατζηδάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η συναυλία μεταδίδεται ζωντανά από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για τον νεαρό ερμηνευτή ανοίγει ένας δρόμος που θα τον οδηγήσει σε μια ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι. Η φωνή του αρχίζει να συνδέεται με τον ποιητικό λόγο και με ένα διαφορετικό απαιτητικό ρεπερτόριο.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1981, ο Χατζηδάκης προτρέπει τον Βασίλη Λέκα να συμμετάσχει στους μουσικούς αγώνες της Κέρκυρας. Εκεί ερμηνεύει τραγούδια νέων δημιουργών και ανάμεσά τους στη μικρή πράσινη θάλασσα του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην Επιτροπή βρίσκονται σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής τέχνης, όπως ο Νίκος Γκάτσος, ο Γιάννης Τσαρούχης και η Έλλη Λαμπέτη. Η συμμετοχή αυτή αποτυπώνεται στον δίσκο Κέρκυρα 81. Ο Βασίλης Λέκας βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους νέους καλλιτέχνες που διεκδικούν μια διαφορετική θέση στο ελληνικό τραγούδι.

Το 1982 έρχεται η πρώτη ουσιαστική επαφή του Βασίλη Λέκα με το θέατρο μέσα από τη μουσικοθεατρική πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη. Η παράσταση παρουσιάζεται στο θέατρο Broadway και αργότερα αποτυπώνεται σε δίσκο. Από εκεί ξεχωρίζει η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεσθήσεων, ένα τραγούδι που συνδέθηκε έντονα με τη φωνή του. Ο Λέκας δεν είναι πλέον μόνο ένας τραγουδιστής, αλλά ένας ερμηνευτής που κινείται με άνεση ανάμεσα στη μουσική και τη θεατρικότητα, και αυτή η σκηνική διάσταση θα τον συνοδεύσει σε ολόκληρη την πορεία του. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Η σχέση του Βασίλη Λέκα με τον Χατζηδάκη συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια με συναυλίες και ηχογραφήσεις. Το 1986 κυκλοφορεί η Ρωμαϊκή Αγορά με τον Λέκα, την Έλλη Πασπαλά, τον Ηλία Λιούγκο και την Μαρία Φαραντούρη. Την ίδια περίοδο ο Λέκας συμμετέχει σε σημαντικές συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συνεργασία αυτή τον φέρνει κοντά σε ένα ρεπερτόριο που απαιτεί όχι μόνο φωνητικές δυνατότητες αλλά και ιδιαίτερη κατανόηση του λόγου. Ο Χατζηδάκης θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Το 1984 η Μαρία Φαραντούρη προσκαλεί τον Βασίλη Λέκα σε μια μεγάλη διεθνή περιοδία. Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, Αλγερία και Γαλλία γίνονται σταθμοί της περιοδίας. Στο Παρίσι, στο ιστορικό θέατρο Ολυμπιά, συμμετέχει στην ηχογράφηση της παράστασης «Η Μαρία Φαραντούρη στο Ολυμπιά». Εκεί ερμηνεύει στα ελληνικά τον Κεμάλ σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Η φωνή του αρχίζει έτσι να ταξιδεύει πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του σεβάχτου θαλασσινού που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: και μαν. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Το 1989 ξεκινά μια νέα και ιδιαίτερη συνεργασία του Βασίλη Λέκα, αυτή τη φορά με τον Γιάννη Σπάθα. Ο ηλεκτρικός ήχος της κιθάρας συναντά τη φωνή του Λέκα και δημιουργείται ένα διαφορετικό μουσικό τοπίο. Από αυτή τη συνεργασία προκύπτουν οι δίσκοι, σύντομα όνειρα και κλασικά εικονογραφημένα. Οι δύο καλλιτέχνες πραγματοποιούν συναυλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η συνεργασία τους αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της διάθεσης του Λέκα να κινείται πέρα από τα στενά μουσικά όρια.

Μια ακόμη μεγάλη στιγμή έρχεται μέσα από τη συνεργασία του Βασίλη Λέκα με τον Μίκη Θεοδωράκη. Το 1985 συμμετέχει στις κοινές συναυλίες του Θεοδωράκη και του Χατζηδάκη, μια σημαντική συνάντηση δύο κορυφαίων δημιουργών. Στο στάδιο των Χανίων, ο Μίκης Θεοδωράκης τον καλεί στη σκηνή και μαζί με τον Χατζηδάκη στο πιάνο ερμηνεύουν το «Είμαι αητός χωρίς φτερά». Χρόνια αργότερα η σχέση αυτή οδηγεί στη δισκογραφική συνεργασία Ασίκη Κοπουλάκη. Ο Λέκας γίνεται έτσι ένας από τους ερμηνευτές που συνδέθηκαν με δύο διαφορετικές αλλά καθοριστικές μουσικές παραδόσεις. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος». Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Ρόδου και Νοτίου Αιγαίου. 22 με 24 Οκτώβρη στο Παλάτι των Υποτών και στην Παναγία του Μπούργου. Παράλληλα, συνέδριο με θέμα τη Μεσογειακή Τζαζ στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Πάνω από 50 ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνες από 15 χώρες συναντιόνται στη Ρόδο, κάνοντάς την ένα σταυροδρόμι πολιτισμού, μουσικής, έρευνας και εκπαίδευσης. Με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Βασιλάκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Το 1997 ο Γιάννης Μαρκόπουλος γράφει για τη φωνή του Βασίλη Λέκα τον δίσκο «Αθέατος Σφιγμός». Στο έργο συναντώνται ποιητές όπως ο Γιώργος Σεφέρης, ο Μανώλης Πρατικάκης και ο Αντώνης Φωστιέρης. Ο Λέκας καλείται ξανά να υπηρετήσει έναν λόγο σύνθετο, απαιτητικό και βαθιά ποιητικό. Παράλληλα συνεχίζει να συνεργάζεται με δημιουργούς διαφορετικών μουσικών κατευθύνσεων. Η πορεία του αποδεικνύει διαρκώς την επιθυμία του να αναζητά καινούριους ήχους και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Η δισκογραφία του Βασίλη Λέκα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μουσικό ύφος. Ο Λέκας κινείται από το ένταγνο και το λαϊκό τραγούδι μέχρι το ρεμπέτικο, το ροκ και τις σύγχρονες μουσικές αναζητήσεις. Η συνεργασία του με τον Γιώργο Τρανταλίδη στους 7 Ισημερινούς και αργότερα στο «Μες τη νύχτα» ανοίγει έναν ακόμη δρόμο. Η μουσική αποκτά στοιχεία που συνομιλούν με τη τζαζ, το ροκ και τη world μουσική και η φωνή του παραμένει το σταθερό σημείο αναφοράς μέσα σε αυτή την πολυμορφία.

Ιδιαίτερη θέση στην πορεία του Βασίλη Λέκα έχει η σχέση του με την αρχαία ελληνική ποίηση. Το 2005 κυκλοφορεί το «Του κρασιού και του έρωτα» με κείμενα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών. Ανακρέων, Σαπφό, Αλκαίος, Πρατίνας, Ιωνοχίος και Κρητίας συναντούν τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Ο Λέκας επιχειρεί να μεταφέρει αυτά τα κείμενα σε ένα σύγχρονο ακροατήριο χωρίς να απομακρύνεται από την ποιητική του ουσία. Η αρχαιότητα γίνεται έτσι όχι μουσιακό αντικείμενο, αλλά ζωντανό υλικό για τη σκηνή και το τραγούδι. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Το θέατρο παραμένει σταθερό κομμάτι της καλλιτεχνικής ταυτότητας του Βασίλη Λέκα, από την πορνογραφία και το φάντασμα της αυγής μέχρι την κωμωδία των παρεξηγήσεων και την αρχόντισά μου μάγισσα, ο Λέκας συνδυάζει τραγούδι και θεατρική έκφραση. Παράλληλα, οι συναυλίες του φιλοξενούνται σε αρχαία θέατρα, ιστορικούς χώρους και μεγάλες μουσικές σκηνές. Η Δοδόνη, η Φίλιππη, η Ολυμπία, το Ηρώδιο, η Ρωμαϊκή Αγορά και πολλά ακόμη σημεία συνδέονται με την διαδρομή του. Η σκηνή γίνεται για εκείνον ένας χώρος συνάντησης της μουσικής, της ιστορίας και του ελληνικού λόγου.

Από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα ο Βασίλης Λέκας συνεχίζει να αναζητά νέες μουσικές συναντήσεις. Έχει τραγουδήσει έργα σημαντικών συνθετών και ποιητών, αλλά και έχει συνεργαστεί με νεότερους δημιουργούς. Έχει βρεθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, μεταφέροντας το ελληνικό τραγούδι σε διαφορετικά ακροατήρια. Η διαδρομή του είναι γεμάτη διαφορετικές φωνές, διαφορετικά μουσικά είδη και διαφορετικές εποχές, και κάθε νέα ερμηνεία προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο μεγάλο μουσικό ταξίδι που άρχισε πριν από περισσότερα από 40 χρόνια.

0: μέχρι την Αθήνα, από τον Χατζηδάκη και τον Θεοδωράκη μέχρι τον Μαρκόπουλο και τον Σπάθα, η διαδρομή του είναι γεμάτη συναντήσεις που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα. Μια φωνή που πέρασε από το θέατρο, το λαϊκό τραγούδι, την ποίηση, το ροκ και την αρχαία ελληνική γραμματεία, αναζητώντας κάθε φορά έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Σήμερα στα γενέθλιά του δεν γιορτάζουμε μόνο έναν τραγουδιστή, αλλά μια ολόκληρη μουσική διαδρομή. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Βασίλη Λέκα. Καλή σας νύχτα.
1: Στο χαλίκι χορταίνω από βρισιά και με έχεις ασκουλεί.

τον κύκλο του, στους δείχτες του μηδένεσαι. Ως το τέναρο να βγεις γλυκά, μια υπόσχεση που σου χρωστά. Στο ακροτήρι σου ταξίδεψε, κάνε φωτιά τη θάλασσα. Ως το τέναρο στις άλικες, σαν τη θάλασσα όπως θα καις. Προς μονές μου που σου

στο πάτωμα σιωπηλές και οι θύμισες τους τείχους μου ερωτήσεις μου μισές. Ποιητές μετρούν τα βήματα σαν σκιές μέχρι τον πόη.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε, μαζί με τον Γιώργο Κωστόπουλο που έχει την επιμέλεια του ήχου, θα συναντήσουμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές του 20ου αιώνα, τον Οδυσσέα Ελίτη. Ακολουθώντας τους στίχους του Ελίτη που έγιναν τραγούδια, θα γνωρίσουμε τη διαδρομή και το έργο του. Θα ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο γεμάτο φως, θάλασσα, Αιγαίο, με την Ελλάδα να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του νομπελίστα ποιητή.

Ο Οδυσσέας Ελίτης γεννιέται στο Ηράκλειο της Κρήτης σε μια οικογένεια με καταγωγή από τη Λέσβο. Λίγα χρόνια αργότερα η οικογένεια θα εγκατασταθεί στην Αθήνα, καθώς ο πατέρας του, ο Παναγιώτης Ελεπουδέλης, μεταφέρει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον Πειραιά. Το πραγματικό του επώνυμο είναι Αλεπουδέλης. Το Ελίτης είναι το λογοτεχνικό ψευδώνυμο που θα επιλέξει αργότερα και με το οποίο υπογράφει το ποιητικό του έργο. Ο Ελίτης λοιπόν γράφεται στη νομική σχολή Αθηνών, όμως σύντομα θα τον κερδίσει ο κόσμος της ποίησης. Είναι η εποχή που έρχεται σε επαφή με τη γενιά του 30. Λίγα χρόνια αργότερα εγκαταλείπει οριστικά τις νομικές σπουδές και εκδίδει την πρώτη ποιητική συλλογή του. Και με τους προσανατολισμούς, όπως είναι ο τίτλος της συλλογής, έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται ο ποιητικός κόσμος του Οδυσσέα Ελίτη.

Ο Οδυσσέας Ελίτης είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30, παράλληλα όμως δημιουργεί και ένα προσωπικό ποιητικό ύφος. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ελίτης υπηρετεί στο αλβανικό μέτωπο, μια εμπειρία που σημάδεψε βαθιά την ψυχή και το έργο του. Όντας στον ελάχιστο βαθμό ποιητικός, αγάπησα στο μέγιστο βαθμό την ποίηση με τον ίδιο τρόπο που, όντας στον ελάχιστο βαθμό πατριώτης, αγάπησα στον μέγιστο βαθμό την Ελλάδα, θα γράψει στα ανοιχτά χαρτιά. Μέσα στα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της κατοχής κυκλοφορεί «Ο ήλιος ο πρώτος». Το φως και ο ήλιος κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ποίηση του Ελίτη και θα επανέρχονται με διαφορετικές μορφές σε ολόκληρο το έργο του.

Μετά τον πόλεμο δημοσιεύεται το άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας. Ένα έργο βαθιά συνδεδεμένο με την πολεμική εμπειρία του Οδυσσέα Ηλίτη. Η ποίηση συναντά εδώ τον πόλεμο, την απώλεια και τη μνήμη. Ο στρατιώτης δεν παρουσιάζεται μόνο ως ηρωική μορφή. Είναι ταυτόχρονα ο νέος που χάθηκε, αφήνοντας πίσω του τη ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει.

κοίταται απάνω στην τζουρουφλισμένη χλένη. Αιώνες μαύροι γύρω του αληχτούν με σκελετούς σκυλιών τη φοβερή σιωπή. Κι ώρες που ξανά γίναν πέτρινες περιστέρες ακούν με προσοχή.

0: κάτω από τα πέντε κέδρα, χωρίς άλλα κεριά, κοίταται στην τζουρουφλισμένη κλαίνη. Άδειο το κράνος, λασπωμένο το αίμα, στο πλάι το μισοτελειωμένο μπράτσο, κι ανάμεσα από τα φρύδια μικρό πικρό πηγάδι δαχτυλιά της μοίρας, μικρό πικρό πηγάδι κοκκινόμαυρο, πηγάδι όπου κρυώνει η θύμηση.
1: Στα μεταπολεμικά χρόνια, ο Οδυσσέας Ελίτης ταξιδεύει και μένει για ένα διάστημα στο Παρίσι. Εκεί έρχεται σε επαφή με σημαντικά καλλιτεχνικά και πνευματικά ρεύματα της εποχής, ενώ η ποίησή του συνεχίζει να εξελίσσεται. Στα χρόνια που ακολουθούν, αρχίζει να δουλεύει συστηματικά ένα από τα σημαντικότερα έργα του, το Άξιον Εστί. Ο Οδυσσέας Ελίτης επιστρέφει στην Ελλάδα, μετακομίζει σε ένα μικρό διαμέρισμα και παράλληλα με την ποίηση μεταφράζει και ξένα έργα. Μάλιστα, το 1957 το Θέατρο Τέχνης ανεβάζει τον κύκλο με την Κυμωλία του Μπρέχτ σε δική του μετάφραση. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 κυκλοφορεί το Άξιον Εστί. Και λίγο αργότερα, ο Ελίτης για αυτήν την ποιητική συλλογή θα τιμηθεί με το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης. Ο Μίκης Θεοδωράκης θα μελοποιήσει το Άξιον Εστί, χαρίζοντας στην ελληνική μουσική μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της.

Στο Άξιον Εστί, η φύση, η ιστορική εμπειρία και η συλλογική μνήμη συναντιούνται μέσα από ισχυρές ποιητικές εικόνες. Και από αυτόν τον ποιητικό κόσμο γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Πάμε να το ακούσουμε.

Στα χρόνια της δικτατορίας, ο Οδυσσέας Ελίτης επιλέγει να ζήσει για ένα διάστημα στο Παρίσι. Την ίδια περίοδο κυκλοφορεί το Μονόγραμμα, ένα από τα σημαντικότερα ερωτικά έργα του.

Στον ήλιο τον ηλιά τώρα, το ελληνικό τοπίο βρίσκεται και πάλι στο κέντρο της ποίησης του Ελίτη. Θάλασσα, νησιά, λόφι, μήλι, περιστερώνες, αμπέλια, μικρές εικόνες που συνθέτουν μια Ελλάδα φωτεινή, αλλά και παράξενη. Μια πατρίδα που ο ποιητής παρατηρεί με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Γράφει για μια όμορφη και παράξενη πατρίδα, μια πατρίδα που την βλέπει ο ταξιδιώτης από το κατάστρωμα ενός πλοίου. Τις γουρές από κύματα εκτάσεις, τα κοπάδια, τις ιταποθήκες, τα πατητήρια, το μικρό μοναστήρι στην πλαγιά του λόφου, τους περιστερώνες, τους μήλους. Όλα αυτά είναι η όμορφη και παράξενη πατρίδα μας μέσα από το βλέμμα του Οδυσσέα Ελίτη.

Από την ποιητική συλλογή «Ο ήλιος ο ηλιάτορας» είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, με τη μοναδική φωνή της Ελένης Βιτάλη και τη μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Ο Ηλίτης μας μεταφέρει σε έναν ονειρικό κόσμο. Σε έναν κόσμο αθωότητας, παιδικών εικόνων και ελληνικού καλοκαιριού. Με τον κύριο Μενεξέ στο τραγούδι του κοριτσιού.

Στις αρχές του 70 κυκλοφορούν και τα ρο του έρωτα. Εδώ η ποίηση πηγαίνει σχεδόν χέρι-χέρι με το τραγούδι. Θάλασσα, Κυκλάδες, καλοκαίρι, έρωτας και τα ποίηματα που έγιναν τραγούδια μας ταξιδεύουν στα ελληνικά νησιά. Και κάπου εκεί, στη Σίδρα στα νυχτά, θα συναντήσουμε και το Δελφινοκόριτσο του Οδυσσέα Ελίτη.

Και συνεχίζουμε με ένα ακόμη ποίημα από τα ρο του έρωτα, που χρόνια αργότερα θα συναντήσει τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Σου τόπα για τα σύννεφα, ψιθυριστά και φωναχτά. Σου τόπα με τα κύματα. Σου τόπα μες τη νύχτα.

Στα χρόνια που ακολουθούν, ο Οδυσσέας Ελίτης συνεχίζει να γράφει ποίηση αλλά και δοκίμια. Και στα τέλη της δεκαετίας του 70 έρχεται η κορυφαία διεθνής αναγνώριση. Το 1979 ο Οδυσσέας Ελίτης τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Είναι ο δεύτερος Έλληνας ποιητής μετά τον Γιώργο Σεφέρη που λαμβάνει αυτή τη μεγάλη διάκριση. Η Σουηδική Ακαδημία τον βραβεύει για την ποίησή του, που με φόντο την ελληνική παράδοση αποτυπώνει με αισθησιακή δύναμη και πνευματική διάβγεια τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και δημιουργία.

Ο Οδυσσέας Ελίτης έφυγε από τη ζωή το 1996, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο ποιητικό έργο. Οι στίχοι του έγιναν τραγούδια, πέρασαν από φωνή σε φωνή και από γενιά σε γενιά.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Να είστε όλες και όλοι καλά, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, από τη στεριά ή και από τη θάλασσα. Και θα κλείσουμε με μια φράση του Οδυσσέα Ηλίτη από τον μικρό Ναυτίλο. Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μία ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά στα FM, στις κατατόπου συχνότητες των περιφερειακών μας αγαπημένων σταθμών. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα μας ΕΡΤΕΚΟ, φυσικά από το ειδικό application της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Στην τηλεόραση η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece.

Με το συγκρότημα το Σμύρνα πήγαμε στη Μικρά Ασία με Ρόπη Βλαχογιάννη, Κάλλη Καμπούρη, Δήμητρα Καχρημανίδη, Ειρήνη Νικολακοπούλου, Σταυρούλα Σπανού και Πένι Παπακοσταντίνου. Αποτελούν τα ερικά των Σμύρνα και το ψηφιακό δίσκο «Τι καλά το λέει τα Ιδόνη». Αυτό το τραγούδι με τίτλο «Χορεύεις χαϊδεμένη μου» και αμέσως μετά στην Ικαριά με το βιολί του Λευτέρη Σκάντζακα και το project των Ικαρία Μέθεξης. Πάμε να συναντήσουμε ακόμα κάποια ξωτικάκια που έχουν έρθει εδώ στην εκπομπή. Νικόλας Καφίδας και Νικόλας Αγγελόπουλος σε αυτό το ψηφιακό δίσκο. Πάμε να ακούσουμε ένα μικριασιάτικο τραγούδι. Από τα Μπεντένια πέφτω.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την Χαρούλα Τσαλπαρά και το ξενιτεμένο από μια δική μας εδώ ηχογράφηση και παράσταση μαζί με τίτλο Ανάμνηση Σμύρνης, το Δημήτρη Λεβητικό στο βιολί, τον Κλέαρχο Κορκόβελο στο κύμβαλο, τη Χρυσάνθη Μούρτη στην κιθάρα και το Δήμο Μαρινίδη στα κρουστά. Ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το ξενιτεμένο. Με τη Χαρούλα ετοιμάζουμε και τον Κλέαρχο, ετοιμάζουμε ένα πολύ συγκλονιστικό. Το συγκλονιστικό βέβαια δεν θέλει πολύ μπροστά, είναι απλά συγκλονιστικό project που έρχεται σύντομα. Σπουδαίες συνεργασίες αλλά και πρωτότυπα project εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης έρχονται και αυτό το χρόνο, 10ο. Και αμέσως μετά τον Αλεξανδρή που τον ακούσαμε από το προσωπικό δίσκο της Μάρθας Μαυροειδή, «Η Κλωστή και το Βελόνι», που όμως εδώ, όπως ακούσατε πολύ καλά, σε αυτό το παραδοσιακό τραγούδι από την περιοχή της Θράκης, συνεργάστηκε με το Εύα Quartet. Οι φωνές ήταν από την Ελλάδα η Μάρθα Μαυροειδή, η Ειρήνη Δερέμπεη και η Μαρία Μελαχρινού, ενώ η Γκεργάνα Δημήτροβα, Σοφία Κοβάτσεβα, Ευελίνα Κρίστοβα και Ντανιέλα Στοϊκόβα αποτέλεσαν το Εύα Quartet, στο πολύ αγαπημένο τραγούδι που πλέον όλα τα νέα παιδιά τραγουδούνε, όλα τα νέα παιδιά που ασχολούνται με την παράδοση. Είναι κάποια τραγούδια που είναι χιτάκια, όπως αυτό, που έχουν γίνει πάρα πολλές διασκευές. Το επόμενο είναι οι Φυσιλάτες και θα το ακούσουμε εδώ για το φιλοκροατή που το ζήτησε, «Δε Σιθαρούσα Ποταμέ».

Δεν συθαρούσα από τα με, δεν συθαρούσα από τα με, νερό να κατεβάσεις. Και εσύ νερό κατέβασες, μια θάλασσα γιωμάτη. Και έπαιρνες πέτριες ριζουτές και παίρνεις πέτριες ριζουτές, δέντρα ξεριζωμένα. Παίρνεις και μια χρυσομιλιά με μήλα φορτωμένα. Και παίρνεις νιούς με τάρματα, κουράσια με τα στόλια από τους Φυσιλάτες, αυτό το τραγούδι από την Ανατολική Ρωμιλία που δεν μιλάει για τη θάλασσα αλλά για ένα ορμητικό ποτάμι, μια αλληγορία για τη μοίρα και το θάνατο, για το πώς μπορεί να ανατραπούν όλα, τα νιάτα, η ομορφιά και ο πλούτος. Εξαιρετικοί Φυσιλάτες, θα θέλαμε να τους έχουμε στην εκπομπή μας, όπως θα θέλαμε να έχουμε και τους Πάγκαν που ακολούθησαν. Θα πρέπει να βάλουμε μέσω το Δημήτρη τον Μπρέντα πριν γίνουν και αυτοί παγκόσμιοι όπως οι Villagers, και δεν μπορούμε πια να τους έχουμε γιατί μετά θα τρέχουν ανά τον κόσμο. Η ελληνική παράδοση και ιδίως οι διασκευές σε ροκ μουσική πάνε πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό, να ξέρετε. Είναι μια καλή γνωριμία των ανθρώπων έξω με την παράδοσή μας. Βέβαια και οι ξένοι που έρχονται το καλοκαίρι στα πανηγύρια νομίζω ότι διασκεδάζουν πάρα πολύ και με τα γνήσια παραδοσιακά μας τραγούδια, ιδίως στα νησιά. Λοιπόν, το επόμενο είναι μια σπονδή του Στέλιου Πετράκη που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους. «Ήλια μου και φεγγάρι μου και κοσμογυρευτή μου, σ' όλο τον κόσμο ανάτιλε, σ' όλη την οικουμένη, στον Μπαρμπαρέσο τις αυλές, ήλιε μην ανατείλεις. Κι αν ανατείλεις, ήλιε μου, να γοργοβασιλέψεις, γιατί έχουν σκλάβους έμορφους, πολλά παραπονιάρους και θα χαθούν οι ακτίνες σου». Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αφιερώνει ο Στέλιος Πετράκης με όλο το σεβασμό που αξίζει στις μικρές επαναστάτριες Νοζούντ Άλλη και Νάντα Άλλα Ντάλ, οι οποίες με γενναιότητα και ρίσκο σε ηλικία 10 ετών πήγαν κόντρα στα πρωτόγωνα ήθη και τα έθιμα της κοινωνίας τους, που ήταν να δεχτούν προσυμφωνημένους και αναγκαστικούς γάμους. Πήγαν ενάντια, κατόρθωσαν να δραπετεύσουν από τους γονείς τους που είχαν κανονίσει έναντι αμοιβής με πολύ μεγαλύτερους άντρες να προσπαθήσουν να τους παντρέψουν.

Μια μάνα που είχε έναν γιο, μα ήταν λολοπαρμένη, δεν είχε την υπομονή για να τον αναθρέψει και στην ποδιά της το έβαλε, πάει να το ρεματίσει. Στο δρόμο που επήγαινε, στη στράτα που πηγαίνει, μια πέρδικα την απαντά, μια πέρδικα της λέει: «Μωρή σκύλα, μωρή άπονη, μωρή κατηραμένη, εγώ έχω 18 πουλιά, πάσχω να τα αναθρέψω και εσύ έκανες χρυσόν ιών». Και πας να τον ρεματίσεις και στην ποδιά της τον βάνε, στο σπίτι της πηγαίνει, τον έβαλε στην κούνια του, το τραγουδάει και λέει: «Γιέ μου, σαν γίνεις κυνηγός, σαν γίνεις παλικάρι, σαν ανταμώσεις πέρδικα, να μην την εσκοτώσεις. Η πέρδικα είναι η μάνα σου και εγώ η μητριά σου». Από τη Λέσβο μας ήρθε αυτή η παραλλαγή, μας έρχεται... Και τα τραγούδια της ντροπής, ένας εξαιρετικός δίσκος.

Βασιλική, Κωνσταντίνα, Καρολάιν, Ελένη, Γαριφαλιά, Ανίσα, Μαρία, Σταυρούλα, Ελένη, Μόνικα, Δώρα, Νεκταρία, Ελώνα, Τζευριέ, Αθηνά, Ταμάρα και Αλεξάνδρα. Οι 17 γυναικοκτονίες που έγιναν στην Ελλάδα το 2021, που πόσο συγκυριακά ήταν η περίοδος που ηχογραφήθηκε και γράφτηκε αυτό το CD και βιβλίο μαζί της Ναταλίας Λαμπαδάκη, «Τα τραγούδια της ντροπής».

Τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο. Την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

λεπτό της νέας μέρας. Η μέρα μόλις άλλαξε και εμείς είμαστε εδώ προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την πρώτη ώρα της. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ. Αρχή με ένα βάλς.

παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

0: Έχω λεφτά, λένε κάποιοι και αισθάνονται ευτυχισμένοι. Για τον ίδιο λόγο αισθάνονται ευτυχισμένοι κάποιοι άλλοι λέγοντας «έχω τύχη». Όμως σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ τύχη και δεν αγοράζεται με τα λεφτά όλου του κόσμου το να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο. Κάπως έτσι ήταν το κειμενάκι στο email που ζήτησε αυτό το τραγούδι. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, όπως άλλωστε και το τραγούδι. Η συνέχεια αμέσως τώρα με τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη.
1: Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα σου το πω, ότι αγαπάς δεν τελειώνει κι εγώ ακόμα σ' αγαπώ.

Θυμίζουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε είναι το ipsychogios@ert.gr. Σε αυτό εσείς προτείνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, είμαστε πάντα στη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα» θα είναι μαζί σας για κάτι λιγότερο από μισή ώρα. Ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και θα διαλέγει μαζί σας τις μουσικές.

Οι δικές σας μουσικές επιλογές και σήμερα πάρα πολλές και πάρα πολύ καλές. Λίγο άγχος προκειμένου να χωρέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή ακόμα περισσότερες. Ας μην μιλάμε πολύ,

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

πλαίσιος, στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, δύο τραγούδια μας απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Με ένα νεύμα ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Εσείς παραμείνετε στην φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ξεκινήσαμε με κινηματογραφική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Μουσικό θέμα από το 1973, από το soundtrack της ταινίας του Maximilian Schell, Pedestrian, ο Οδηπόρος. Ένα χρόνο αργότερα, η μελωδία σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Ο Οδηπόρος», «Το μεθυσμένο κορίτσι» και «Ο Αλκιβιάδης».

ήταν απόσπασμα από το soundtrack της εμβληματικής ταινίας του Daniel Mann, Rose Tattoo, που είχε προβληθεί το 1955. Το σενάριο βασισμένο στο θεατρικό του Tennessee Williams, Τριαντάφυλλος στο στήθος. Πρωταγωνίστρια μια σπουδαία ηθοποιός, η Άννα Μανιάνη, που για την ερμηνεία της, στο ρόλο της Σεραφίνα, τιμήθηκε με το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Στο Rose Tattoo, πρωταγωνιστής και ο Μπαρτ Λάγκαστερ. Η μουσική σύνθεση της ταινίας από τον Άλεξ Νόρθ, από τις προσωπικότητες του αμερικάνικου κινηματογράφου. Δικές του και οι μουσικές στο Λεωφορείο Νοπόθος του Tennessee Williams, στο Βίβα Ζαπάτα του Τζον Στάινμπεργκ που είχε σκηνοθετήσει ο Έλια Καζάν, στο Σπάρτακος, Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ και άλλες πολλές. Ο Άλεξ Νόρθ συνδύαζε την κλασική μουσική παράδοση με την τζαζ, με τα μπλουζ. Αναφερθήκαμε στην Άννα Μανιάνη. Ελάτε να ακούσουμε τη φωνή της σε ένα παλιό τραγούδι, γραμμένο το 1950 από τους Ροντόλφο Φάλβο και Έντζο Φούσκο. «Διτσιταντσέλο βουγιέ».

Διτσιτεντσέλο Βούγε, τραγούδισε η Άννα Μανιάνη. Η Άννα Μανιάνη που θεωρείται από τις σημαντικότερες ηθοποιούς του 20ου αιώνα. Στην πολυετή διαδρομή της ανανέωσε τη φιγούρα της γυναίκας ηθοποιού. Με τις δυνατές της ερμηνείες άλλαξε τα καλλιτεχνικά στερεότυπα της εποχής.

Μέσα στις λάσπες προχωράμε, σε μπουλούκια τριγυρνάμε, σαλτιμπάγκι, ακροβάτες και τη δόξα κυνηγάμε. Με τραγούδια, με περλάτες, τις ζωές μας ξεγελάμε. Θεατρίνη, ποίημα του αξέχαστου και πολύ αγαπημένου μας ηθοποιού του Μίμη Φωτόπουλου. Μελοποιημένο από τον Σταύρο Σιόλα με την ερμηνεία της Βικτωρίας Σταγκούλη. Στο ποίημα του Θεατρίνη ο Γιώργος Εφέρης γράφει: «Στείνουμε θέατρα και τα χαλούμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Στείνουμε θέατρα και σκηνικά, όμως η μοίρα μας πάντα νικά».

τα κυπρόβαστα σκαλιά και στις κουίντες ο καιρός ο θεατρώνης. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά και με το ρόλο με πουλάς της Αντιγόνης.

για τραγούδια με 40 πυρετό, όταν πεθάνω να με θάψετε στη Θήβα, σαν τον ειδίποδα τυφλός να περπατώ, η μοίρα είναι του θειάσου μας η ντίβα. Αυτός ο θείασος απόψε θα καεί και στον εξώστη θα γελάει η γαλαρία. Μονάχη μου πες πως πεθαίνουν οι θεοί και των ανθρώπων πως τελειώνει η ιστορία. Μιχάλης Τερζής στη μελωδία, Δημήτρης Λέτζος στους στίχους, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο θείασος. Το θέατρο, η ρόλη, τα μπουλούκια, τα σκηνικά, τα φώτα, οι μάσκες, η σκηνή, όλα μαζί και άλλα πολλά συνθέτουν ένα ολόκληρο κόσμο. Τον κόσμο της θεατρικής ψευδαίσθησης, της μεταμόρφωσης της ανθρώπινης περιπέτειας. Στο θέατρο η ζωή γίνεται παράσταση.

Conga del Fuego Nuevo είναι ένα εντυπωσιακό συμφωνικό έργο του Αρτούρο Μαρκέζ, σπουδαίου Μεξικανού συνθέτη. Το έργο γεμάτο ενέργεια και λατινοαμερικάνικο ρυθμό, έντονα κρουστά, τρομπέτες και χορευτικά μοτίβα, με εναλλαγές ανάμεσα σε εκρηκτικά και λυρικά μέρη. Η εκτέλεση που ακούσαμε από την Simón Bolívar Youth Orchestra, που έγινε διεθνώς γνωστή, την διεύθυνε ο εκρηκτικός μαέστρος Γκουστάβο Ντούνταμελ, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής της New York Philharmonic. Η ιστορία της Simón Bolívar Youth Orchestra της Βενεζουέλας συνδέεται με το El Sistema, το μουσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε ιδρύσει το 1975 ο μουσικός και παιδαγωγός Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου. Στόχος ήταν να έχουν παιδιά και νέοι από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα πρόσβαση στη μουσική και στη συλλογική ορχιστρική εκπαίδευση. Πλανόδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαϊδή να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Smile. Αυτός ήταν ο Eric Clapton. Το Smile είναι από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του 20ου αιώνα. Η μελωδία του γράφτηκε από τον Charlie Chaplin για την ταινία του, το αριστούργημά του θα έλεγα, «Μοντέρνη κερί», το 1936. Οι στίχοι προστέθηκαν το 1954 από τους John Turner και Geoffrey Parsons για να το τραγουδήσει ο Nat King Cole. Και είναι πολλοί σπουδαίοι τραγουδιστές που το ερμήνευσαν, ο καθένας με το δικό του ύφος. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τη Judy Garland, τον Donny Bennett, τον Michael Jackson, την Barbara Streisand, τον Demi Russo και την Lady Gaga. Το νανούρισμα είναι από τα αγαπημένα μας τραγούδια του Μάνου Λοΐζου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα το ακούσουμε με την ερμηνεία της Μαρίας Παπαγεωργίου.

Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Νανούρισμα, με την ερμηνεία της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ο Πάνος Κατσιμίχας πριν από λίγο καιρό παρουσίασε το τραγούδι «Τυφλή Δοξαριά». Οι στίχοι του αντλούν έμπνευση από το ποίημα «Επέτειος» του Οδυσσέα Ελίτη από την συλλογή «Προσανατολισμοί», με τη χαρακτηριστική φράση «Α, ζωή παιδιού που γίνεται άντρας» να ενσωματώνεται αρμονικά στο τραγούδι. Ότι δεν δόθηκε, κερδίθηκε. Με την ψυχή στο στόμα, δεν πειράζει. Τίποτα από μόνο του δεν άλλαξε ποτέ, είπε ένας φίλος μου παλιός που τον ετρώει το μαράζι. Στα όνειρα ορκίζομαι, στη χήμερα της ομορφιάς. Αχ, ζωή παιδιού που γίνεται άντρας. Τυφλή δοξαριά, της τύχης δοξαριά, της τύχης, της ανάγκης δοξαριά.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τραγούδι του σκηνοθέτη Ανδρέα Θωμόπουλου θα ακούσουμε με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα. Από Όμηρο σε Γκάτσο.

όνειρο σε γκάτσο. Η λυρική φωνή του Γιάννη Κούτρα. Ο Ανδρέας Θωμόπουλος, για τις ανάγκες της κινηματογραφικής του ταινίας «Ο Ασυμβίβαστος» το 1979, έγραψε ένα τραγούδι που το ρεφρέν του ήρθε στα χείλη όλων μας. Ακούγαμε τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου και τραγουδούσαμε μαζί του «Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς».

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Αυτή τη δεύτερη ώρα μας την ξεκινήσαμε με απόσπασμα από τον δίσκο «Λαμπαρένα», «Μπαχ του Αφρικα». Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα συνάντησης της μουσικής του Johann Sebastian Bach με τις παραδοσιακές μουσικές της Αφρικής. Δίσκος που κυκλοφόρησε το 1993. Η μουσική του Μπαχ σε διάλογο με αφρικάνικους ρυθμούς, φωνές, κρουστά, παραδοσιακές μελωδίες. Στο απόσπασμα που ακούσαμε συνδυάζεται ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Καμπόν με το πρελούδιο της τρίτης παρτίτας για βιολί σε μη μίζωνα του Johann Sebastian Bach με αριθμό καταλόγου 1006. Το ενδιαφέρον σε όλο αυτό το εγχείρημα είναι πως η μουσική του Μπαχ δεν χάνει τη δομή της. Τα αφρικανικά τραγούδια δεν μετατρέπονται σε διακοσμητικό στοιχείο. Οι δύο παραδόσεις διατηρούν την ταυτότητά τους, δημιουργώντας κάτι καινούριο.

Addio del passato, μία από τις πιο συγκινητικές άριες της όπερας Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. Ακούγεται στην τρίτη πράξη όταν η ηρωίδα Βιολέτα Βαλερί βρίσκεται κοντά στον θάνατο. Addio del passato, bei sogni ridenti, που σημαίνει περίπου «αντίο όμορφα, χαρούμενα όνειρα του παρελθόντος». Η Σίντζια Τεντέσκο μας έδωσε μια τζάζ ερμηνεία διασκευή, πλαισιωμένη από τέσσερις μουσικούς, που την συνόδευαν με πιάνο, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, drums, δημιουργώντας ένα υπέροχο ηχητικό περιβάλλον.

Δίπλα στη θάλασσα ήταν η φωνή της Μαρίας Φεραντούρη, τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Κώστα Καρτελιά. Ο στιχουργός χρησιμοποιεί πρόσωπα και σύμβολα του ομηρικού κόσμου για να εκφράσει τον έρωτα, την απώλεια, τη μοναξιά. Όλα αυτά στον δίσκο του Μίκη Θεοδωράκη, Οδύσσια.

Τριάδη, τα παγόνια της θάλασσας και δίκοπη ζωή 2. Από τα τροπάρια για φωνιάδες του Μάνου Ελευθερίου και του Θάνου Μικρούτσικου. Δίσκος κλασικός για την ελληνική μουσική.

της αγάπης από την ομότιτλη ταινία της Τόνιας Μαρκετάκη το 1983. Σενάριο βασισμένο στο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το χρήμα» που είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό «Νουμάς» το 1914. Δράμα εποχής με έντονα στοιχεία κοινωνικής κριτικής, κυρίως σε σχέση με την τάξη και το φύλο. Η Τόνια Μαρκετάκη, μένοντας πιστή στο κείμενο του συγγραφέα, αποτύπωσε έξοχα την κοινωνία της εποχής, τις αντιθέσεις των τάξεων, το πολιτικό κλίμα. Αναφερόμαστε στον 19ο αιώνα. Η Ελένη Καραίνδρου συνέθεσε τη μελωδία, η Δήμητρα Γαλάνη ερμήνευσε, παρέα με τον κιθαριστή Βαγγέλη Μπουντούνη.

μουσική που ακούσαμε από την Βρετάνη, στο δυτικό άκρο της Γαλλίας, περιοχή που κυριαρχεί η κελτική κουλτούρα. Ηχογράφηση από το 1972, στη σκηνή του Παρισινού Ολυμπιά, ο Άλαν Στίβελ, μουσικός που αναβίωσε το ενδιαφέρον για την κελτική άρπα, στην οποία ο ίδιος είναι δεξιοτέχνης. Ο Άλαν Στίβελ έχει εκδώσει δεκάδες δίσκους και έχει γράψει πάρα πολλές μελέτες για την κέλτικη μουσική παράδοση. Στην ίδια συναυλία, 54 χρόνια πριν, τραγουδούσε στη βρετονική διάλεκτο το τραγούδι που μόλις θα μεταδώσουμε.

μετά τον Άλαν Στίβελ, σε ένα ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Sol de Negros en Cuba». Το μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Η ελεύθερη απόδοση των στίχων από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη και η ερμηνεία από τη Μάρθα Φριτζίλα.

Φεύγω για το Σαντιάγο. Son de Negros en Cuba. Ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα από τον Μίκη Θεοδωράκη με ελεύθερη απόδοση από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Τραγούδησε η Μάρθα Φριτζίλα.

Χαρούλα Αλεξίου, Πανσέλινος ο έρωτας, της Ελένης Καραΐνδρου, και εδώ η μελωδία με στίχους του Καπαχημύρη από την ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Το μετέωρο βήμα του Πελαργού».

στην αγορά του Αλχαλίλη. Νίκος Ζούδιαρης, Αλκινός Ιωαννίδης. Η συνεργασία τους γέννησε υπέροχα τραγούδια. Στην αγορά του Αλχαλίλη ή στην αγορά του Χαν Ελ Χαλίλ. Η αγορά είναι πολύβουο παζάρι, βρίσκεται μέσα στα Ισλαμικά τείχη στο Κάιρο. Μικρά δρομάκια με καταστήματα που εμπορεύονται ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ανατολίτικο παζάρι μεταξύ εμπόρων και τουριστών. Εκεί και το περίφημο καφενείο με τους καθρέφτες, το καφέ Φυσάουι, που αποτελεί σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες και διανοούμενους του Καΐρου από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το όνομά του το πήρε από τους πολλούς καθρέφτες με τις μεγάλες κορνίζες που το στολίζουν. Οι πελάτες εκεί πίνουν το παραδοσιακό τσάι και καπνίζουν μυρωδάτο καπνό μήλου στον αργυλέ. 220 χιλιόμετρα περίπου από το Κάιρο βρίσκεται η Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια του Ελληνισμού, η Αλεξάνδρεια του Κωνσταντίνου Καβάφη. Περιγραφή της Αλεξάνδρειας μέσα από τους στίχους του Άρη Δαβαράκη, τη μελωδία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα.

Μαϊμού του Ινδικού ωκεανού. Ποίημα του Νίκου Καβαδία από τη συλλογή Μαραμπού το 1933. Ακούσαμε τη μελοποίηση και την ερμηνεία από τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Πλανώδεις ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.